0: 4 γενιές φούρνους με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προσήμη και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας στην τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα μίνι σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
4: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
4: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070-6944-5010-21 και 6940-509-658.
5: Αξιόπιστος. Το όνομα
3: τα λέει όλα.
6: Καλώς τον Άκια άργησε.
7: Παρηγγειλές.
6: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
7: Είσαι φίλος.
6: Όχι εγώ, ο Λίλος.
7: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
5: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
7: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
8: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
5: TRT 95,1 FM Stereo.

Ελληνοπούλα. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σουλιοτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Και ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω.

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε κι αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!
2: Ανεβάστε τα ρολά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, ανοίξτε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρολά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, πάρτε τη γνωστή σας στάση, χαλαρώστε, πιάστε από το κομωδίνο τη βαζελίνη, σκύψτε, σκύψτε, κι άλλο, κι άλλο, εκεί.
1: Βετούζα, βετούζα.
2: Ένα,
1: βετούζα,
2: και
1: βετούζα.
2: Και τρία.
1: Βετούζα, βετούζα.

0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Και ακούστε!
2: Βγάλ την έξω, να στην κόψω!
0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
3: Η Κολοκοτρονέη! Λάμπη είναι στα βουνά, λάμπη και στα λαγκάδια, έτσι λάμπη και στην Γάη Κολοκοτρονέη, που έχουν τα σύμια τα πολλά σε σημαίνες πάλες, όπου δεν καταδέχουν την γη να την πατήσουν. Καβάλα πάει στην εκκλησιά, καβάλα προσκυνάνε, καβάλα φέρνει τον παπά το χέρι, έχουν φλουριά στην Παναγιά, φλουριά και στους Αγίους και στον Αφέντη ο Χριστός σε σημαίνες πάλες.
4: Μπράβο κύριε Γιώργο, το αεροπλάνο!
3: Το αεροπλάνο! Τα δωμάτια θα πλάνουν το σπίτι σου απάνω. Θα κοιτάξω κάνω μια επαγωγή. Τα δωμάτια θα πλάνουν το σπίτι σου απάνω. Θα κοιτάξω κάνω μια επαγωγή.
5: Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Τι μυαλό. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κυραμίδια.
6: Ζούμε κι αν μας αγαπάτε, να μας ξαναπάτε.
7: Και τα προγράμματα τα οποία κάνω είναι τα εξής: φυσιολογικό, στοματική εκτόνωση, αυταρχικό,
0: Βεντούζα, Βεντούζα,
7: και κολαράκι.
0: Βεντούζα, Βεντούζα,
7: είμαι Χαλακοπούλου,
0: Βεντούζα, Βεντούζα,
7: είμαι Χαλακοπούλου,
0: Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα,
8: Βεντούζα, Βεντούζα, τόσο λίγο, εσένα π' αγαπώ τόσο πολύ, για πες
9: μου. Μία λέξη, αλημερούδια, κύρι. Μία λέξη.
4: Στελίτσα. Θα έρθω να τον τυνάξω. Στην πάρω και στυνάξω.
9: Και εγώ θα τον αρπάξω. Στυνάξω.
4: Θα έρθω να τον τυνάξω. Στην πάρω και στυνάξω.
9: Και εγώ θα τον αρπάξω. Στην πάρω και στυνάξω.
4: Θα έρθω να τον τυνάξω. Στην πάρω και στυνάξω.
9: Και εγώ θα τον αρπάξω.
8: Και εσύ μαζί.
4: Ναι, εσένα.
8: Που σε ξέρω.
9: Και εσύ μαζί.
4: Ναι, εσένα.
8: Που σε ξέρω.
10: Καρπούζια, πατάτες. Λάχανα.
11: Καρπούζια, πιπόνια.
4: Κουλουπίδια. Καρέκλες
10: τραπέζια. Πατάτες. Λάχανα.
11: Πιπόνια, καρπούζια, νεκταρίνια, γιαρμάδες, βλίτα, μπαμπί.
9: Μία λέξη.
4: Θα έρθω να τον τυνάξω. Στην πάρω και στην άξω.
9: Και εγώ θα τον αρπάξω.
8: Και εσείς μαζί.
4: Ναι, ναι, εσένα.
10: Θα σε πάρω να φύγουμε. Πως του κουπς αλληγείς άλλα μέρη.
12: Πρώτα ακουμάκια 30 πόντους πλάτ. Λάχανα.
11: Καρπούζια, πιπόνια, πάρε, ναι, πάρε. Πάρε, Βασίλη, πάρε.
10: Για όλους
4: τους αρχαιολόγια ροχάνα.
13: Κύριε Γιώργο
4: μου. Έλα. Του πένει.
13: Ελάτα.
11: Ποτέ δεν πεθαίνει.

0: Καλά, να σου παραφύγει, Μιχάλη. Ναι, Μιχάλη.
1: Μαύρα μαχα, καλέ κουαντόλα, μαύρα μαχα.
2: Εγώ πρέπει να τον πάρω.
0: Ναι. Πάμε να τον πάρει, Πάμε.
2: Φυσικά.
0: Αντώνη Μπούρα, να τον πάρει. Πώς θα κάτσει να τον πάρει, έτσι.
2: Άμα θέλω τον παίρνω όμως.
0: Να τον πάρει, Μπάμπη, να τον πάρει.
3: Όχι άμα θέλετε, κύριε Τραμπάκουλα, πρέπει να τον πάρει.
0: Πρέπει
3: είναι υποχρεωτικό.
0: Γιώργο Λιάρο να τον πάρει. Ναι. Καραπιάλα να τον πάρει.
3: Ναι. Είναι υποχρεωτικό.
0: Κανακώστας.
2: Όχι. Άμα θέλω θα τον πάρω.
3: Όχι άμα θέλετε, κύριε Τραμπάκουλα, σας είπα είναι υποχρεωτικό. Αλλιώς πώς εσείς και εγώ θα έρθουμε σε επαφή.
2: Τι θα κάνουμε εμείς.
0: Ναι, Χριστάκη.
3: Θα έρθουμε σε επαφή.
2: Εμείς οι δυο.
0: Ναι, Θωμάς Γιάννη. Ναι.
2: Δεν μου το έπανε αυτό όταν με τρέφει.
0: Του λέμε τώρα.
3: Δεν γίνεται αλλιώς.
2: Πρέπει να έρθουμε σε επαφή.
0: Έλα.
2: Αμέτ Μοχαμέτ.
0: Αμέτ Μοχαμέτ, Λευτέρη. Λευτέρη.
3: Τώρα.
2: Πού. Εδώ.
0: Δίπλα στο Παπαρίζο.
2: Εδώ.
0: Εκεί.
2: Και αυτοί από κάτω θα βλέπουν όλοι.
0: Γιαννάκη.
3: Κύριε Τραμπάκουλα, αυτοί για αυτόν τον λόγο έχουν έρθει.
0: Δεν το ξέρετε. Μπαμπή.
2: Για να δουν εσένα και εμένα να έρθουμε σε επαφή.
0: Κάπου παραδείσου, Μπαμπή. Το ξέρεις.
2: Και αυτοί από κάτω που γελάνε συνέχεια.
3: Ειδικά η κύρια.
2: Ειδικά.
3: Κάπου παραδείσου. Και πήρες στις πρώτες σειρές.
0: Αγρουσικές κάμπος Λάρισσας.
2: Ναι, να βλέπω καλά.
0: Άμα.
2: Άρε πουτανιέρα.
0: Τι πουτα. Φάτον Μιχάλη, φάτον.
2: Εάν το κατάλαβα από την είδα εγώ με την πρώτη. Πιτάριζε του Μάτ, του όδαγο!
3: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Τραμπάκουλα! Σας παρακαλώ επιτέλους, προσέξτε πως μιλάτε, σεβαστείτε τη δουλειά μου!
2: Μπορώ σιγά τη δουλειά που κάνεις και εσύ τη δουλειά κάνεις!
3: Σκάβ συνέχεια!
0: Γεια σου, καραφιάλα γίγαντα!
3: Με τα γερμανικά σας!
0: Ναι!
3: Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον!
0: Άμα, να τον πάρει αμέσως, να τον πάρτε τον!
3: Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον!
0: Πάρτε τον!
2: Δεν μιλάνε παλικάρια για να έχουν και το καλό ρώτημα. Δεν μπορείς να σε ρωτήσεις κάτι.
0: Κύριε Μπογιάννη, τον παίρνει. Ναι.
2: Εσύ τον παίρνει.
0: Τον παίρνει.
2: Το καλό ρώτημα. Δεν μπορείς να σε ρωτήσεις κάτι. Δηλαδή.
3: Ελεύθερο.
2: Εσύ τον παίρνει.
0: Το παίρνει. Το παίρνει.
2: Κάτι δηλαδή.
3: Ελεύθερο.
2: Εσύ τον παίρνει. Όχι, να ξέρουμε τι μας γίνεται δηλαδή.
0: Μάκη τον παίρνει.
3: Όχι.
2: Αμέτσι φεμντέρ.
0: Ναι.
2: Ξέρουμε τι μας γίνεται δηλαδή.
0: Αμπράβο.
3: Εγώ όχι.
2: Αμέτσι φεμντέρ.
3: Εγώ συνήθως τον δίνω.
2: Αμ δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Παναγιώτη τον παίρνει.
2: Όχι, για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Δηλαδή.
0: Μαλακός, πού είσαι, ρε.
3: Όχι,
0: το μαλακό.
2: Δεν πάρε παλικάρι για να έχουν και το καλό ρώτημα.
0: Το μαλακό, το μαλακό.
3: Ελεύθερο.
2: Εσύ τον παίρνει.
0: Τον παίρνει.
2: Όχι, για να ξέρουμε τι μας γίνεται, δηλαδή.
0: Ναι, Παναγιώτη.
3: Εγώ όχι.
2: Αμέτσι, φεμντέρ.
3: Εγώ συνήθως τον δίνω.
2: Αμ δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Το κουτσομέρκο.
2: Είναι άλλο να τον παίρνει και άλλο να τον δίνει.
0: Θα τσιρεπάνει.
2: Μια διαφορά. Μήκος 25 πόντους εκεί πέρα.
0: Τι κάνει αυτό, τι κάνει ο Σταλόνε, ρε. Με το τέλειο σταλόνι.
3: Κύριε Τραμπάκουλα, και εμένα όμως.
2: Και εσένα ναι, όμως.
3: Ναι. Αν με καλέσει κάποια άλλη εκπομπή.
0: Ναι. Και αυτό
3: τον,
0: τον
3: παίρνει.
0: Και αυτό τον παίρνει. Ναι. Φάρμα καρανίκα στον παίρνει.
3: Όχι, αυτός... κανένα πρόβλημα.
0: Φυλάκια. Φυλάκια. Από τον
2: Τάκη. Θα μα
0: τρελάνε τον
2: το παίρνει και το.
3: Αυτή είναι η δουλειά μου.
2: Ωραία δουλειά κάνεις.
0: Ωραία δουλειά κάνεις.
3: Και όπως βλέπετε με διακατέχει κάποια άνεση.
2: Α, με άνεση τον παίρνει τους.
0: Γιώργο Λιάρο είναι άντρος.
2: Είναι εμείς εκεί στο χωριό καμιά φορά να τον παίρνουμε έτσι στα ξόφαλτσα.
0: Μπουγκάν.
2: Μπουγκάμε. Λέμε, ωχ, Παναγία μου, το κακό μου με βρήκε, τέτοια λέμε συνέχεια. Εσύ τον παίρνει το δέχομαι.
3: Μια ιδέα είναι.
0: Τι λέρε, Μιχάλη.
2: Σ' αρέσει.
0: Τι λέρε, Μιχάλη.
3: Τώρα πλέον ναι.
2: Τρελαίνω σε ένα.
0: Βασιλάρα, τι γίνεσαι.
3: Το ομολόγο.
2: Γιατί στην αρχή δεν σ' άρεσε.
0: Στην αρχή Αλμπάνια
3: ζωή. Όσο να είναι, είχα λιγάκι.
2: Ένα κάποιο ήσουν λιγάκι σφιχτό πλέον.
0: Σφίγγονταν λίγο.
2: Τρακ.
0: Τώρα ξέσφιξε.
2: Τώρα τρουκ.
0: Τρουκ τώρα. Όρμα καρακώστα.
2: Του κάναμε στη μάνα και κατάλαβε.
3: Πώ μιλάτε εσύ, κύριε Τραμπάκουλα, σα παρακαλώ. Να μην
0: έχω την Ινδιάνα.
2: Τι δουλειά κάνει.
0: Σκάβς!
3: Για συνέχεια! Όλοι ξενόγλωσσοι
0: εδώ! Αρβανιτάκος!
2: Δεν μου λέει να το δεις, τον παίρνεις έτσι και το λες έτσι!
0: Πάρ'
2: φορά παρτίδα που λέμε!
3: Πώς!
2: Του παραδέχεις!
3: Ακριβώς!
0: Χατζηρεπάνης!
2: Η μάνα το ξέρει!
0: Χατζηρουμάνος! Χατζητρούφας!
2: Η μάνα το ξέρει ότι εσύ!
0: Τζακ!
2: Το ξεφλουδίζεις τα αμύγδαλο, κλάτς και πητάς και την πέτσα!
0: Γκρίτσας! Την πητάς την πέτσα!
3: Τι
0: Μιχάλη,
2: ο εμάνας το ξέρει, του πας το γράμμα και του
0: φέρεις. Γεια σου Παυλάρα Μπακαγιάννη, το ξαρά κάρκα και ο Παναγιώτης μέσα.
3: Πιανού γράμμα κύριε.
0: Αυτονού.
2: Ναι. Και μας τρελάζει. Ρε
0: εσύ, ο
2: εμάνας το ξέρει εσύ ότι το πνίγεις.
0: Λομπάρντο.
3: Ποιο πνίγω.
2: Ότι τον παίρνεις και τον δίνεις με πάνω στο ξένο.
0: Είπα και τώρα. Πού είσαι, ρε.
2: Σοβαρά.
0: Αντώνη Μπούρα, τον έφερες.
2: Και τι λέει η Δόνια.
0: Σου φόρτωσες.
3: Τίποτα, κύριε Τραπάκουλα. Τι να σου πει. Πολλές φορές μάλιστα με παρακολουθεί κιόλας.
0: Άισε το καλό. Άισε το καλό.
2: Μάνα σου. Ήδη, έλα πιάσε μα.
3: Τα όνομα.
0: Την κλίτσα. Άντε, μπράβο.
2: Έλα.
3: Έλα.
2: Λαζαράκο. Δεν θα πει ήδη εμένα.
3: Αυτό σα είπα ήδη, κύριε Τραπάκουλα.
2: Είπε ήδη.
0: Κάτσε
2: στο
0: κατεφό.
2: Σα παρακαλώ.
3: Δεν είναι δυνατόν, κύριε
2: Τραπάκουλα.
3: Ξεχάστε το ήδη, κύριε Τραπάκουλα. Αυτά που λέτε είναι
2: ανίκουστα. Ανίκουστα είσαι η κυβέρνηση.
3: Σα είπα, κύριε Τραπάκουλα. Σα παρακαλώ, μα αφήστε χωρί δουλειά.
2: Μπορεί σιγά τη δουλειά που κάνει. Τι δουλειά κάνει.
0: Σκάμπ.
2: Άντε,
0: μπράβο.
2: Τι σκινιά.
3: Σκάμπ, συνέχεια.
2: Ωραία, μα σου λέγω κουρδόνια, τσούλη Ελλάδα τσέδες, τηλεόραση.
0: Ναι,
2: εμείς καθόμαστε σαν μαλάκες να μυσική στην εξέδρα, έτσι. Και βλέπαμε εκεί και αυτές κάναν νοήματα.
0: Κάναν νοήματα, Μιχάλη.
2: Νοήματα, κάναν έτσι από κάτω. Τα κάναν έτσι.
0: Του Κουτσομέρκου αυτή.
2: Μετά οι άλλοι ήθελε δυο.
0: Το Τέλη Σταλόνε.
2: Τον Παλάσκα. Τα έκανε έτσι, άρα μου κάτω.
3: Σας παρακαλώ, μη χειρονομείτε έτσι.
2: Ποιος χειρονομείτε, εγώ χειρονομείτε. Αυτές χειρονομείτε.
3: Εσείς χειρονομείτε.
2: Ποιος κάνας ένα κατά τέτοια που κάνουν.
0: Του Γιαννάκη του Παναγιώτου.
2: Στο ολόρθες.
0: Μαμά.
2: Στο Θεό που πιστεύεις. Ολόρθες. Του λώσαν τα κολαράκια.
0: Για τον Κουτσομέρκο.
2: Έτσι.
0: Ναι, ναι, τώρα το γυμνασμένο.
2: Και κάνα νοήματα από πίσω, έτσι. Κάναν έτσι.
3: Τι κάνανε, κύριε Τραπάκουλα, εκεί.
2: Και περιμένανε.
0: Περιμένανε.
2: Επαφή.
3: Τι επαφή, κύριε, λέτε τώρα εδώ μες στον κόσμο.
0: Το γήπα.
2: Το Ραφαήλ. Και αυτή εδώ επαφή περιμένει.
0: Και αυτή επαφή του Ζουμπού.
2: Τώρα από την ώρα που βγήκαμε κάνει νοήματα αυτή.
3: Τι σας κάνει, κυρία.
2: Το χέρι του, απλά στο χέρι του. Να, να, να, τι κάνει.
0: Τον πτέρα του, τον πάπη του Μικουνιάτη.
3: Το κάνει έτσι μες στον κόσμο.
0: Τον Τορναβόρο.
2: Τον Τεολίρα. Σας παρακαλώ, κύριε Τραπάκουλα. Αυτό που σου λέω.
0: Τον Τεολίρα περίμενε.
2: Σε βάλω κάτω εγώ εσένα, θα πεις τον Πιτς Μπούλη ή Μπάτμιντον.
0: Τον Παλάκα.
2: Και εγώ και επιχόρτου. Σα λείψω με τίποτα αγριοκρεμίδες.
0: Αγριοτσουκνίδες
2: πάλι. Μιτζίθρις.
3: Κύριε, μες στον κόσμο.
0: Τι λέει αυτός τώρα.
2: Τσικνίδες θα έρθει να φουντώσει. Και θα λες είναι βαριά η κλίτσα τσιλιά.
0: Ναι, σας
3: παρακαλώ
0: πάρα
3: πολύ, κύριε Τραπάκουλα.
0: Ναι, Μιχάλη, ναι, Βασιλάκη.
3: Θα πει η κυρία είναι βαριά η κλίτσα. Σας παρακαλώ. Καλά δεν ακούς σκηνοθέτης να ρίξει διαφημίσεις.
0: Έλα,
3: να ρίξει διαφημίσεις.
2: Θα ρίξει, ναι. Θα σε ρίξω ένα τάκ βουντό.
0: Πάρ' τον.
2: Θα αρχίσει να ουρλιάζει και να λες τάκι μου βογκό.
0: Βουγκάς αρβανιτάκο.

0: Πεπουνιά, κλιματαριά, μπράβο τον.
1: Αχ, τι ωραίος άντρας, πολύ σεξουαλικός.
2: Έχει κάτι επάνω του που με μαγνητίζει. Όσο τον κοιτάζω, τόσο φουντώνω.
0: Γυμνασμένος.
3: Κορίτσια, κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
0: Σωματαράς.
4: Την παλατέζα, την παλατέζα.
0: Την παλατέζα, κουτσουμέρφω, την παλατέζα. Σωματαρά μου.
4: Την παλατέζα.
3: Κορίτσια, κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
0: Βγάλ την, βγάλ
4: την. Παλατέζα, την παλατέζα.
3: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
0: Να τη βγάλει μπάμπη, να τη βγάλει.
3: Κορίτσια, κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
0: Παναγιώτη Παλάκο, την έβγαλες. Την έβγαλε.
3: Κορίτσια, κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
4: Την παλατέζα, την παλατέζα.
0: Την παλατέζα, την παλατέζα.
3: Φύγετε. Κορίτσια, κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
0: Μπράβο, Αλέκο.
4: Την παλατέζα, την παλατέζα.
3: Κορίτσια, κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλατέζα.
0: Ήτρα, Ιανάρα, την παλατέζα.
3: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
0: Σάκη!
5: Δεν ξανατείνομαι γαμπρός.
0: Δεν φταίνε τα σιπιθέρια. Έχω δουλειά σκαρδούλα μου, ταΐζω περιστέρια. Μπράβο, Σάκη! Ήταν τα στήθη σου άσπασα τα γάλατα και μου έλεγες γαργάλατα, γαργάλατα να μη σου χυθούν τα γάλατα. Βούρνε πότε φύγαμε του γάμου. Βετεράνοι γελούν να παγκαγαλιτά όλοι οι γαργαλιάνοι. Σιγά με σχίστηκαν καλτζόνο, Ελίτσα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πέρα ως πέρα, σα πάν, σα κάτ, σα δόθη, σα κίδη, μέσο λούθε. Καλημέρα, λεβέντε, καραπούζουκλίδε. Καλημέρα, περήφανε και βαρβάτε, τεσσαλικέρα, ε. Λάρσα, λάρσα, σίτα και λαχτάρσα. Τουρουτούρου, FM, baby, 95 και ένα ζαγκάνα, μαγκάνα, ουτσούτσου και κανέλα, τον ανίχρο, τραβάει, φτιόλο, διβιλίνγκ, λιγκ, κόρη, κόρη και τσικλιά. Σήμερα 5η 23 παρακαλώ Ιουλίου 2026 λεβέντες. Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη, καλό ξεκίνημα λεβεντόπεδα καραμπουζουκλίδες. Το μωρό μας είπε μπάει κι άλλους να κουμπάει, να και μα γουστάρεις, να και αν δεν γουστάρεις, πέρασε ο πούλος και είπε να τον πάρεις. Τουρουτούρου baby κάργα, Αντώνης Μούρας, Αντώνης Μουράρος, από εδώ Γιώργος Λιάρος, 2-4-10-66-15-31, 2-4-10-66-15-32 και λοιπές δορυφορικές δυνάμεις. Επαναλαμβάνω Ντίνα, 2-4-10-66-15-31, 2-4-10-66-15-32 και λοιπές δορυφορικές δυνάμεις. Παρακαλώ.
1: Good morning.
0: Αδερφέ!
1: Αδερφέ Νίκο!
0: Καλημέρα αδερφέ Ρότσα! Καλημέρα!
1: Τι ζούμε
0: αδερφέ Ρότσα! Καλημέρα φίλε μου! Καλημέρα!
1: Τι ζούμε, δεν μπορώ να καταλάβω!
0: Τι ζούμε αδερφέ Ρότσα! Δεν μπορώ να καταλάβω αδερφέ Ρότσα! Τι να σου πω αδερφέ Ρότσα! Τι ζούμε! Για μισό λεπτό λίγο παρακαλώ!
2: Καλημέρα!
0: Τι ζούμε αδερφέ Ρότσα! Τι ζούμε! Κιλοτάρχη μου!
2: Καλημέρα σας.
0: Πού είσαι Σουματερά μου, πού είσαι Σταλόνε μου, πού είσαι Σβαρτσενέγκερ.
2: Τώρα ζηλίωσα τη βρειά.
0: Κιλοτάρχη μου, τι ζου... αδερφέ Ρότσα, τι ζούμε.
1: Ζούμε, ναι, τον θαύμασα, τον θαύμασα χθες.
0: Κιλοτάρχη μου, γήπα του Ολύμπου.
2: Να μάθω κι εγώ τι γίνεται.
0: Κιλοτάρχη μου, τι κάνεις φίλε μου. Σε έχουν φάει τα γυμναστήρια, σε έχουν φάει τα γυμναστήρια.
2: Όχι, με
0: κουμπάει. Τι κιλοτάρχη μου, είμαστε πολύ περήφανοι για σένα κιλοτάρχη μου. Τι ζούμε που λέει και ο αδερφός Ρότσα.
2: Κι εγώ είμαι περήφανος για εσάς.
0: Από πότε ξεκίνησες τα γυμναστήρια κιλοτάρχη μου.
2: Έχω καμιά εβδομάδα.
0: Έχεις μια εβδομάδα κιλοτάρχη μου. Πού είσαι κιλοτάρχη μου, ακούω φωνές από δίπλα τα κορίτσια είναι.
2: Έχω το Σαδάρβα.
0: Έχεις το Σαουδάραβα εκεί κιλοτάρχη μου. Κατάφερες κιλοτάρχη. Κιλοτάρχη. Τι λέει. Κιλοτάρχη μου, κατάφερες σε μια εβδομάδα φίλε μου να γίνεις σαν τον Τέλη Σταλόνε, σαν τον Σβαρτζενέγκερ φίλε μου. Ο αδερφός έχει μείνει, έχει βουβαθεί, δεν μπορεί να μιλήσει, δεν του βγαίνει μιλιά από το στόμα. Αδερφέ.
1: Από κάπου δεν του βγαίνει, αλλά τέλος πάντων.
0: Αδερφέ!
1: Έχω λίγο.
0: Κιλοτάρχη μου! Κρεμόμαστε τα χείλη σου! Κιλοτάρχη μου! Κρεμόμαστε τα χείλη σου, κιλοτάρχη μου! Στεφανούλη!
2: Έλα
0: Στεφανούλη μου! Έλα Στεφανούλη μου! Έλα γήπα του Ολύμπου! Έλα άνθρωπε των έργων! Τι να κάνουμε κιλοτάρχη μου, αυτά που βλέπουμε έχουμε μισό λεπτό, διότι ο Φάρμα Καρανίκας έχει πάθει ένα ψυχολογικό σοκ φίλε μου, μισό λεπτό, έλα Φάρμα Καρανίκας, έλα παίχτη μου, έλα.
3: Έχει μια εβδομάδα στο γυμναστήριο και έβαλε

0: Σαγγελά, εκεί θα καταλάβεις τώρα γιατί αυστηρή δίαιτα έχει.
1: Αμάν μας κάνει πλάκα.
0: Καλημέρα ψυχίατρα και σε όλο το fan club. Ιδιαίτερες καλημέρες σε αδελφό Ρότσα, Ηλία Ζαβλιάκη, Νίκο Ράτσα Ρατσούλη και σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν Νίκο, χθες είδα στο μεγάλο TikTok το μεγάλο κιλοτάρχη. Λοιπόν είδα τις γυμναστικές επιδείξεις που έκανε. Στο τέλος εκεί στο όργανο που ήταν, τον έβλεπε το ποδαράκι και τον τρέμανε. Ρε κιλοτάρχη, δεν πάμε γυμναστήριο μετά από τρόμπαρα. Δεν μπορεί να το βασανίζεις στους τόλους και να πηγαίνεις για γυμναστική μετά. Θα πέσεις κάτω. Τα ποδαράκια ήταν ένα βήμα πριν την ολική κατάρρευση. Έλα καλημέρα.
1: Αμάν, κιλοτάρχη μου! Κιλοτάρχη! Έλα ρε, έχεις το λόγο κιλοτάρχη, θα απαντήσεις τον φάρμα Καρανίκας.
2: Όχι, διατηρώ το δικαίωμα της οποίης.
1: Διατηρεί το δικαίωμα της οποίης ο κιλοτάρχη. Αγαπητέ μου Στέφανε κιλοτάρχη. Παρακαλώ.
2: Διατηρεί το δικαίωμα της οποίης, άρα ο Καρανίκας έχει δίκιο και μετά από τρόπο πάει στο γυμναστήριο.
1: Μετά από γίνεται το σύστημα τρόπα, αγαπητέ μου κιλοτάρχη, και μετά γίνεται το γυμναστήριο.
2: Έχει δράει.
1: Λοιπόν, είναι πολύ αγαπητέ μου κιλοτάρχη, υποβάλλει τα σέβη του, υποκλίνεται ο φίλος μας ο μεγάλος που γιος Δημήτρης Αλεξίου. Μπράβο λέει, έχει πάθει πλάκα.
2: Καλημέρα σου, κύριε Αλεξίου.
3: Ο Δημήτρης που γιος ήταν στην Αγία Μαρίνα,
1: πέρασε την Αγία Μαρίνα ο μεγάλος ο γίγαντας.
3: Παρασκευή απόγευμα, ναι, κανονικά.
1: Αγαπητέ μου κιλοτάρχη, γήπα του Ολύμπου, με πόσα όργανα αθλείσαι αυτή τη στιγμή στο γυμναστήριο?
2: Ανάργο,
1: είμαι σπίτι ο δάσκαλος. Εσένα τι σου λέει ο δάσκαλος? Μόλις μπαίνεις μέσα στο γυμναστήριο, αγαπητέ μου κιλοτάρχη, υποκλίνονται άπαντες εκεί πέρα. Κιλοτάρχη μου, φίλε μου, φίλε, έχεις κάνει ένα μπράτσο κιλοτάρχη, φίλε. Κοιτούσα προχθές λίγο το Σταλόνε και, και κάτι άλλους εκεί πέρα, μποντιμπιλντεράδες να πούμε, και λέω, τι κάνει ο κιλοτάρχης? Θα σε περιμένουμε κιλοτάρχη μου. Καλημέρα κιλοτάρχη. Μας έκλεισε κατάμουτρα, αγαπητέ μου αδερφέ.
3: Κοινός σε
1: έκλαση. Μας έκλεισε κατάμουτρα ο κιλοτάρχης, αγαπητέ μου αδερφέ Ρότσα. Μας έκλεισε
3: κατάμουτρα.
1: Τι κάνουμε αδερφέ Ρότσα, πώς είμαστε σήμερα, 5η-23 του μήνα, φίλε μου?
3: Είμαστε μια χαρά, δροσούλα έχει σήμερα.
1: Φίλε μου, δρόσησε σήμερα έτσι πάρα πολύ. Και ειδικά και από χθες τα βηματάκια, μετά άρχισε, φίλε μου, αδερφέ Ρότσα.
3: Ναι.
1: Καλημέρα, κιλοτάρχη μου, είναι πολύ περήφανος για σένα. Καλημέρα τον Ανδρέα τον Λιάγκα από τις Άλπες. Καλημέρα και χαιρετήματα πολλά. Μπράβο, κιλοτάρχη μου, λέει ο Ανδρέας ο Λιάγκας. Μπράβο, λέει στον κύριο.
3: Εν τω μεταξύ, Νίκο, η φωτογραφία αυτή που τραβήξαμε εδώ πέρα στο Ηρώη στο Καστήριο.
1: Ναι.
3: Σταύρακα και Παπαδημήτρη, έχει γίνει viral στο διαδίκτυο.
1: Ναι, φίλε μου, ιστορική
3: φωτογραφία. Και μία έφη με βρήκε και μου είπε για αυτή τη φωτογραφία.
1: Σε βρήκε και η έφη και σου είπε, αδερφέ Ρότσα?
3: Ναι.
1: Ναι.
3: Την ξέρει την έφη?
1: Την ξέρω την έφη.
3: Είχε έρθει παλιά για κάτι γυρίσματα και στις τελειχώσεις.
1: Έφη. Θα μου δημιουργείς μετά, αδερφέ Ρότσα.
3: Ένα κουντό μελαχρινό καλό.
1: Και η Έφη, αδερφέ Ρότσα.
3: Ναι. Και πολλές άλλες.
1: Και πολλές άλλες, αγαπητέ μου Θόμας το Γιάννη.
3: Εν τω μεταξύ την Κυριακή, κατά πάσα πιθανότητα θα έχω πάλι σταύρακα εδώ πέρα.
1: Πού λέει, γιατί γίνεται νονός, φαινά, παντρεύει τίποτα?
3: Ένα σύντροφος εκεί πέρα που είναι στα Τρίκαλα μαζί βαφτίζει την κόνη του εδώ στην Αγία Μαρίνα.
1: Ένας που εργάζεται μαζί με την Παρθενοπίτσα βαφτίζει την κόνη.
3: Ναι.
1: Πιθανόν να έρθει ο Σταύρακας φιλαράκι, αλλά πιθανόν να πάει και πιθανόν να πάει να πλατσανίσει κιόλας.
3: Ναι, και έκανε του λάθος και μου λέει, έχει βάφτιστη η Κυριακή, λέει, από έναν 12 η ώρα, λέω εγώ ναι. Λέει, βαφτίζει, λέει, η συνάδελφός μου, λέει, του εικόνη, κανόνισε. Όχι κανόνισε εγώ, να κανονίσει αυτό τίποτα, να δώσει κανένα.
1: Άμπραβο, να δώσει τίποτα, να ανοίξει τα χέρια, άμπραβο.
3: Να ανοίξει τα χέρια,
1: δηλαδή. Άιντε ρε τσιγκούνι, σπά το κουμπαρά, πες του. Άιντε ρε τσιγκούνι, σπά το κουμπαρά, πες του, αδερφέ Ρότσα.
3: Ακούς Μπαρμπαγιάννη, γιατί μας ακούει τώρα ο Μπαρμπαγιάννη.
1: Καλημέρα στον Μπαρμπαγιάννη, το Λεβέντι. Βεβαίως. Καλημέρα, τεράστια Αποστόλη. Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα, Παναγιώτη μου. Καλημέρα, καλημέρα, Λεβέντη. Καλημέρα, χαιρετίσματα. Φάρμα Καρανίκας, φίλε, έχει πάθει πλάκα. Δεν τελείωσε να πούμε, αγαπητέ μου, Φάρμα Καρανίκας.
0: Κιλοτάρχη, θα λες την αλήθεια. Όχι ο δάσκαλος, η δασκάλα. Έτσι.
1: Αμάν, δασκάλα, ρε. Αμάν, δασκάλα, ε.
0: Κιλοτάρχη, θα λες την αλήθεια. Όχι ο δάσκαλος, η δασκάλα. Έτσι.
1: Ομπο, δασκάλα, έχει, φίλε.
2: Α, γυμνάστρια
1: έχει. Γυμνάστρια
2: έχει,
1: φίλε.
2: Κοίταξε
1: να δεις, φίλε μου. Παλάκα είσαι και το ίδιο γυμναστήριο. Καλημέρα, χαιρετίσματα από τον καπετάν Παλάκα, αδερφέ Ρότσα.
2: Και από τον Ιω Παλάκα, έγινε γνωριμία με Ιω Παλάκα.
1: Έγινε, έγινε γνωριμία με τον Παλακάκι.
2: Τον είχα δύο μέρες στο Ιωρό Ιστικαστήριο.
1: Τον είχες εκεί πέρα τον Παλάκα, Ιω, φίλε μου.
2: Ναι.
1: Είναι Λεβέντης Παλάκα σαν τον μπαμπά.
2: Τι Λεβέντης, ποιο Λεβέντης από τον Παλάκα.
1: Ποιο Λεβέντης, ποιο Παλάκας από τον Παλάκα.
2: Ποιο Παλάκας από τον Παλάκα.
1: Ποιο Παλάκας από τον Παλάκα, φίλε μου, έτσι μπράβο. Αγαπητέ μου Παλάκα, είμαστε πολύ περήφανοι και για σένα.
2: Α, μπράβο.
1: Μπράβο Παλάκα. Hey, αδερφέ.
2: Έλα, Νικουλάκη.
1: Τι κάνει ο Παπαδημήτρης, ο Παπαφλέσσας μου.
2: Ο Παπαφλέσσας ετοιμάζεται για εξόρμηση τετραήμερο.
1: Πού ρε.
2: Απελοχώρη Τρικάλων.
1: Θα πάει τετραήμερο στο Απελοχώρη, τι πάει να κάνει και ο Παπαδημήτρης, ωραία.
2: Έχει Αγία Παρασκευή εκεί πέρα, θα πάει εκεί πέρα έτσι 2-3-4 μέρες.
1: Α, της Αγίας Παρασκευής που είναι την Κυριακή, αδερφέ Ρότσα, ε!
2: Κυριακή, ναι. Και τη Δευτέρα είναι το Αγίο Παντελήμωνα.
1: Και τη Δευτέρα το Αγίο Παντελήμωνα, μεγάλη χάρη τους, έτσι, μπράβο. Μεγάλη χάρη τους. Ο Καναρίνος μου, τι κάνει ο καλός ο Καναρίνος μου, ρε!
2: Είναι στα Σέρας.
1: Λουτσαμπάλα και τραμπάλα, δράμα στα Σέρας η Καβάλα.
2: Ναι, στα Σέρας βρίσκεται.
1: Θα μπει στο αεροπλάνο να πάει για το Ικουνάκι.
2: Εγώ την έννοια την πήρα πάντως.
1: Για πότε είναι να πάει στην Κύπρο, αδερφέ Ρότσα?
2: Αργότερα, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
1: Εντάξει, μέχρι τότε μπορεί να ηρεμήσει και να πάρει και κανένα τέτοιο, κανένα άλλο. Φίλε, τελείωσε έτσι.
2: Ναι, τι άλλο. Λοιπόν, Νικουλάκα, καλημερίσω.
1: Αδερφέ Ρότσα, σε καλημερίζουμε.
2: Καλημέρα και... σε όλους και τα λέμε αύριο.
1: Και τα λέμε ταχιά το πρωί. Την ευλογία σου, αδερφέ.
2: Άντε, γεια.
1: Καλημέρα, αδερφέ, καλημέρα. Την ευλογία σου, αδερφέ Ρότσα. Λούτσα μπάλα και ταραμπάλα μόνο με βαγγέλα, καραπιάλα. Άσπρα μούρα, μαύρα μούρα και μια σιάπια σε μια και μια λιγούρα. Μεγάλη Αντώνη Μπούρα. Ξεφόρτωσε κάργα. Πούσε ρε μεγάλη βαγγέλα, καραπιάλα. Χατζηρεπάνη, διάδρομο 2. Βασίλη, διάδρομο 4. Δε.
0: Καλημέρα, Χαϊδάρα μου, όνειρο. Καλή πέμπτη ημέρα του Λεβέντη.
1: Όλε, όλε.
0: Συνάντηση πρωινή με Τίνο Εξαρχάκη, Αντώνη Μπούρα, λέμε. Αλούρε, αμάν.
1: Αλούρε, μεγάλε, αλούρε, παρακαλώ.
4: Καλημέρα, Λεβεντάνθρωπε, Νίκο.
1: Καλημέρα, Λεβεντάνθρωπε, κύριε Στέφανε.
4: Πώς είσαι?
1: Καλημέρα, Λεβεντάνθρωπε, κύριε Στέφανε. Τι κάνεις, πώς είσαι?
4: Δόξα, δόξα τω Θεώ, πώς καλοξημέρωσε.
1: Δόξα τω Θεώ, κύριε Στέφανε, καλοξημερώσαμε πάρα πολύ ωραία. Αμά.
4: Χαίρομαι, χαίρομαι, πάντα έτσι.
1: Τι κάνεις, αγαπητέ μου, κύριε, πώς πάμε από δροσιά σήμερα στα αγαπημένα μας Τρίκαλα?
4: Σήμερα, Νίκο, καλούτσικα είναι και χθες το βραδάκι είχαμε λίγο αεράκι, καλό.
1: Τι καλούτσικα, μια χαρά είναι, κύριε Στέφανε, σήμερα. Μια χαρά είναι σήμερα.
4: Ωραία.
1: Είχα τη ζέστα χθες το μεσημέρι, κύριε Στέφανη, ή όχι?
4: Το μεσημέρι πάρα πολύ.
1: Το μεσημέρι είχα τη ζέστα, ε!
4: Αλλά το βραδάκι έτσι κατά τις 8-9
1: ώρα. Από το απόγευμα και μετά, κύριε Στέφανη. Όπου, κύριε Στέφανη, μας καλεί η Γερμανία και ο πατριώτης Θανάσης Κούτρας. Θανάση!
0: Καλημέρα, Νικόλα!
1: Καλημέρα, μεγάλε πατριωτάρα μου, Θανάση Κούτρα! Τι κάνεις, πώς είσαι? Θα ζήσεις 1000 χρόνια, φίλε μου Θανάση. Είχαμε την κουβέντα σου με τη Σοφία την Κοντοθανάση χθες το μεσημέρι.
0: Ναι.
1: Και μου λέει για το, ο Θανάση, ο πατριώτης, λέω, Λεβέντης και Καραμπουζουκλής, λέω. Ωραία, μεγάλε Θανάση, Θανάση. Γίγαντα, τι κάνεις, τι λέει, πως είσαι, Θανάση?
0: Αυτή η εβδομάδα είναι τελευταία.
1: Την επόμενη εβδομάδα, Θανάση, την επόμενη.
0: Α,
1: εντάξει. Ναι, την επόμενη εβδομάδα. Πώς είσαι, Θανάση μου, τι λέει, πώς είστε εκεί στην Γερμανία, Θανάση μου?
0: Το πολεμάμε, ρε Νικόλα, το πολεμάμε.
1: Πολέμα, Θανάση, εσύ είσαι μεγάλος πολεμιστής. Την ευλογία του Παπα-Νικόλα έχεις απάνω από Τσάτσα Πόβα και Ρεντίνα το μισό του Τζουμόκοβο. Δεν είναι μηνιά, δεν είναι δυο, δεν είναι όλο το χωριό. Την ευλογία του έχεις, Θανάση.
0: Ευχαριστώ.
1: Και καλημέρα και τον κύριο Στέφανο από τα δροσερά Τρίκαλα σήμερα, Θανάση, Θανάση.
0: Τον ακούω.
1: Έρα, Θανάση, γίγαντα, θα κάνεις κανιά κατεβασιά Ελλάδα, Θανάση?
0: Α, δεν μπορώ, μου το απαγορεύω να ταξιδέψω.
1: Γιατί είναι, Θανάση?
0: Γιατί έχω πρόβλημα με το πλεμόνι.
1: Άντε, ρε, Θανάση.
5: Δεν βλέπεις, έχω οξυγόνα.
1: Περαστικά ρε Θανάση μου, να σε καλά ρε Θανασάρα μου.
5: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Περαστικά ρε Θανασάρα κούτερα γίγαντα. Περαστικά φίλε μου. Να σε καλά και να προσέχεις Θανάση.
5: Εντάξει Νικόλα, να μην σε καθυστερώ.
1: Χάρηκα πολύ Θανάση Λεβέντη και να προσέχεις Θανάση μου. Καλημέρα στον πατριώτη Θανάση Κούτρα, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε.
4: 10 χρόνια και πάνω τον έχω φίλο, τηλεοπτικό φίλο και ραδιοφωνικό φίλο.
1: Και από τα καλύτερα παιδιά ο πατριώτης ο Θανάσης Κούτρας, Τσάτσα Πάπα και Ριντίνα, το μισό του Ζουμόκουβου, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε Λεβέντη. Καλημέρα
4: τον πατριώτη. Διεξηγήσετε με χρυσάφι ο Θανάσης.
1: Ο Θανάσης είναι Θανασάρας, αγαπητέ μου. Είναι Θανασάρας, αγαπητέ μου. Γεια σου Καλαμπόκα, γεια σου Βασίλη, γεια σου ο Βασίλης, χαιρετίσματα Βασιλάρα. Καλημέρα παιδιά της ομάδας 4. Καλημέρα Χάρη. Καλημέρα κύριε Στέφανη, τι έχουμε

0: Παρασκευούλα που μας γιορτάζει μεθαύριο.
1: Γιορτάζει η αγαπημένη μας η κυρία Παρασκευούλα. Έτσι, μπράβο. Να καλημέρα και στα Λεβεντόπεδα. Καλημέρα στο καφέ αναψυκτήριο Κάμπο Παραδείσο στην επαρχιακή οδό Αγροσικιών Κάμπος Λάρισας. Αγαπητέ μου Μπάμπη, βγήκατα. Καλημέρα, Λεβέντες. Καλημέρα. Κύριε Στέφανε,
0: ναι,
1: για δώστε να το αφιερώσουμε λίγο και για τον κυλουτάρχη.
0: Για όλους.
1: Ναι, έτσι, μπράβο, κύριε Στέφανε.

0: Μητσοτάκη.
1: Κύριε Στέφανε, μας συγκίνησε στα μάλα και σήμερα Πέμπτη, αφιερωμένο για την κυρία Παρασκευούλα που γιορτάζει την Κυριακή, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε.
0: Και αύριο θα πούμε το άλλο για την κυρία Παρασκευούλα πάλι.
1: Α, μπράβο, βλέπουμε κύριε Στέφανε. Να είσαι καλά, σε χαιρετάμε σε, και καλημέρα και στον σύζυγο Σοφάρα, στο φίλο μου τον Δημήτρη στην, από την Ικάρα. Γεια σου Δημήτρη από την Ικάρα, σύζυγο Σοφάρα, Σκάργα.
0: Και τον Δημητράκη, τον Αλμπάνη και τον Ραφαήλ, καλημέρα.
1: Χαιρετίσματα πολλά στον γήπα τη Τσαριτσάνη, στον Ραφαήλαρο, τον Ζήσαρο, τον Λεβέντη μα, αγαπητέ μου κύριε Στέφανε, και Δημητράκη Αλμπάνη στο κομμάτι από το Κορδελιό.
0: Κυρία Τούλα, στην κυρία Νίτσα και στο Θεοδόση από τα μεγάλα καλύβια, τα τρανά.
1: Το μεγάλο Θεοδόση, τον αρχηγό μα, κύριε Στέφανε Λεβέντη μου.
0: Άντε,
1: γεια σου κύριε Στέφανε, καλημέρα κύριε Στέφανε. Καλημέρα στον αγαπημένο μα τον κύριο Στέφανο. Μέτσε. Αφιερωμένο special, παρακαλώ, Παναγιώτη Μαλακό, εξαιρετικά.

0: φυλακάκια για το μεγάλο Γιάννη Μπότσαρη και τη Βαγγελιό στο νησί, παρακαλώ. Γεια σου ρε Γιάννη Μπότσαρη Λεβέντη. Γιαννούκα, Γιαννούκα, πάρε την παλούκα. Νικήτα, Νικήτα, πιάστονε και κοίτα. Άσπρα μούρα, μαύρα μούρα. Και μια σέπιασε και μια λιγούρα γίγαντα Αντώνη Μπούρα. Τη Μουράρος και τη Γλάρος, λέει ο άλλος. Μη φας, θα φάμε Γλάρο και θα ακούσουμε Αντώνη Μουράρο, τον γίγαντα τον Ράδιο Ταξί, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Ένας και μοναδικός.
1: Νίκος Γαϊδάς.
0: Ένας και μοναδικός.
1: Γιώργος Βλαχόπουλος, υπουργός από Λάρισα.
0: Καλημέρα στη Γουργάρα.
1: Καλημέρα, χαρά και υγεία.
0: Καλημέρα, χαρά και υγεία στη Γουργάρα, γίγαντα ατελείωτε η χρυσή πένα της κεντρικής Ελλάδος και όχι μόνο.
1: Καλημέρα, Δημήτρη Καραβέλη, γονό μου.
0: Καλημέρα στον εγγονό Κουκουρούκο Αλεμάου, Δημήτρη Καραβέλη από το Στιγουργό. Αυτός πρέπει να είναι ο αγαπημένος ο εγγονός, ο αγαπητέ μου Στιγουργέ.
1: Έχω 6 χρόνια.
0: Ναι, αλλά αυτόν τον μνημονεύεις, αγαπητέ μου Στιγουργέ, τον Δημήτρη Καραβέλη Κουκουρούκο Αλεμάου. Τον
1: πας... Άλλοι δυο μεγάλοι
0: της Αγγλίας. Έχεις και εγγόνια στην Αγγλία.
1: Ναι.
0: Σου στέλνουν κανένα δώρο από την Αγγλία Στιγουργέ τα εγγόνια.
1: Δεν θέλω.
0: Δεν θέλεις.
1: Τα...
0: Στιγουργέ!
1: Τα βοήθησα εγώ τα παιδιά.
0: Να μπράβο. Το Σπύρο λέει ο Μιχάλης, το Σπύρο!
1: Κοπέρα μου λέει Σπύρο, τη φορά σου λέει Σπύρο.
0: Να μπράβο, Παπαρίζω, πάρτο. Για τον Παπαρίζω, ρίξε το καντάρι στη Γουργέ.
1: Ναι, καλημέρα, Στέλιο Βαρδοπούλη.
0: Στέλιο, καλημέρα. Ρίξε το καντάρι του Παπαρίζου.
1: Τα λόγια σου είναι πολύ βαριά, δεν σκόρει κατάρι πια.
0: Στη Γουργέ θα ήταν πολύ σωστό να βάλει και μια όπισθεν για το μεγάλο γίγαντα Δημήτρη Παλάκα.
1: Πάρε μια όψε, γίνε μισό όψε.
0: Μισό λεπτό να ξεκουράσουμε λίγο τον στιγουργό μας, παρακαλώ. Θιελόρδη!
2: Ελά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Θιελόρδη, καλημέρα στο ερωτικό στόμιο. Στόμιο, στόμιο, Θιελόρδη!
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Θιελόρδη, πώς καλό ξημέρι. Σα πήρε.
2: Στην πόλη και του καφέ, να το πούμε αυτό.
0: Στην πόλη τη ΑΕΛ και του καφέ, φίλε μου, έτσι μπράβο. Αγαπητέ μου, Θιελόρδη, σα πήρε βροχούλα χθε το απόγευμα. Σα πήρε βροχούλα, καλούτσι και. Τι ώρα ήταν μετά τις 6.30, 6 ώρα εκεί πέρα, Θιελόρδη?
2: Ναι.
0: Κατά τις 6 ώρα, κράτησε πουλί, Θιελόρδη, λούτσα μπάλα και ταρμπάλα κάρακα.
2: Όχι, τίποτα.
0: Τίποτα, ε?
2: Όχι.
0: Είχε κόσμο η παραλία, Θιελόρδη?
2: Είχε.
0: Να, είναι και ένας Μπαμπανέλας εκεί πέρα κάνει, έχει σπίτι με έλεγε τώρα, ε, ο Μπαμπανέλας, του ξέρεις ο Μπαμπανέλα?
2: Όχι, φασικός μπορεί να το ξέρω, να...
0: Φατσικό αλίμον, δεν το ξέρουμε, Θιελόρδη. Γιώργο Λιάρο, χαιρετίσματα!
2: Πολύ κύμα πια στο βράδυ εδώ. Χαμό γινόταν.
0: Τι είχε χθε το βράδυ?
2: Κύμα, πολύ.
0: Είχε κύμα, κάργα, ε.
2: Λε κύμα το Δεκέμβριο.
0: Άρα, Θιελόρδη.
2: Ναι.
0: Είχε κάργα κύμα το βράδυ, ε.
2: Ναι, το βράδυ.
0: Ομπό, σήμερα και αύριο θα είναι λίγο.
2: Ερχόταν από μέσα.
0: Ερχόταν από μέσα, κύμα, κάργα, ε.
2: Όλα τα καίκια χειροπόδαρα δειμένα.
0: Τι λένε, θύριε, δεν είχαμε ψαρόκλη σήμερα το πρωί?
2: Δεν είχε τίποτα σήμερα.
0: Σήμερα το πρωί τίποτα, Θιελόρδη, γιατί βγάλαμε ξηροσφύρε.
2: Πού να πάει, κανένας δεν πήγε μέσα.
0: Κανένας δεν πήγε μέσα, α, μιλάμε για κύμα, ε.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Χαιρετήματα Τάκης Φαλάκας.
2: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Γιώργος Λιάρος.
2: Γεια σου, Γιώργο.
0: Γιώργος Λιάρος Κάργα, σταθμάρχη Παναγούλη έχουμε σήμερα, Θιελόρδη.
2: Ωραία, καλώς ήρθατε.
0: Μη ρώτα και αυτός, έχω χάσει τη λίγο στο, τώρα τελευταία το μεγάλο, το παλαιό σταθμάρχη του γίγαντα του Τάκη στα Πέρναρα.
2: Γιατί πήγε? Πού πήγε?
0: Δεν το, έχω να τον πετύχω πολύ καιρό και με ρωτάει ένας, τι κάνει ο στα Πέρνας. Τώρα να σου πω την αλήθεια, δεν θα ρωτήσω τον Θείο Λόρδη, λέω.
2: Έχω σου πλατσανίσει κανένα πλατσανά.
0: Θα πλατσανάει, πλαταμονίζεται ο στα Πέρναρα.
2: Ναι,
0: ναι. Άμπραβο. Θα πλαταμονίζεται, Θείο. Σήμερα το απόγευμα, Θιελόρδη, 7 η ώρα έχουμε την πρώτη τσαϊλάρα, φίλε, Θιελόρδη.
2: Το καλό.
0: Άμπραβο.
2: Αλλά βλέπω πράγματα.
0: Πάμε γερά, πάμε καλά, Θιελόρδη.
2: Από το υπόγειο ψωνίζουμε όλα.
0: Δεν χρειάζεται. Από το υπόγειο ξέρεις τι καλά πράγματα παίρνεις καλύτερα από τα αργά ακριβά.
2: Ναι. Μακάρι.
0: Μακάρι, Θιελόρδη, μακάρι να πάνε όλα καλά. Μακάρι να πάνε όλα καλά.
2: Για μένα καλύτερα να παίρνουν πιστάκια από εδώ. Θεσσαλία γύρω-γύρω.
0: Και από εδώ θα γίνει, μην αγχώνεις, Θιελόρδη, όλα θα γίνουν, μη φοβάσαι. Θα γίνει, έχει μπει σύστημα 2-1, φιλοκάργα, έτσι. Έχει μπει πολύ καλό σύστημα, Θιελόρδη, έτσι. Στη Λάρισα βγαίνει ο Βιελινός και στην ΑΕΛ ο Σιλιανός. Θα τα πούμε ταχιά το πρωί, Θιελόρδη.
2: Καλημέρα,
0: Θιελόρδη μου, καλημέρα, αρχηγέ μου, καλημέρα. Στιγουργέ!
1: Έλα.
0: Την Ινδιάνα λέει ο Καραπιάνας.
1: καλημέρα.
0: Καλημέρα, Καραπιάλα από το Στιχουργάρα.
1: Καλημέρα, τον Ραφαήλ. Καλημέρα, τον Πυρβολέκο.
0: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, Νικουλάκη.
0: Κύριε Παρασκευούλα.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Στέφανο για το τραγούδι που με χάρισε. Ό,τι καλύτερο στην οικογένεια.
0: Καλημέρα την αγαπημένη μας την κύρα Παρασκευούλα που από σήμερα για την Κυριακή την τραγδίσαμε με τον κύριο Στέφανο και θα ξανατραγδίσουμε και αύριο κύρα Παρασκευούλα.
3: Μαζί και σε ένα σε άκουσα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έβαλα κι εγώ λίγο έτσι κύρα Παρασκευούλα να πούμε. Κοντά στο βασιλικό που τίστηκε γλάστρα. Ναι.
3: Ό,τι καλύτερο στην οικογένειά σου, Νικουλάκη μου, σε εύχομαι και στην ΑΕΛ.
0: Σήμερα το απόγευμα, 7 η ώρα, ξεκινάει ο Μαδάρα, αγαπητή μου κυρία Παρασκευούλα.
3: Ακριβώς, το άκουσα.
0: Ναι.
3: Και αν θα μπορέσω να το ακούσω στο ράδιο, αν το δείξει, θα το ακούσουμε.
0: Άρα, κυρία Παρασκευούλα μου, τίποτα. Τι κάνει ο Κυρκώστας ο Λεβέντης μας.
3: Δόξα του Θεώ. Καλά, Νικουλάκη μου, καλά.
0: Καλά, τα κουρτσούλια καλά, κυρία Παρασκευούλα μου.
3: Καλά και τα κουρίτσια.
0: Μπράβο. Καλημέρα και στην κυρία Λόλα μας, τη Χρυσή Βελόνα.
3: Να είναι καλά και κυρία Λόλα και Κώστας με την Πόπη.
0: Καλημέρα Κότσος Παπαθανασίου και Ποπάρα στο Σοφό. Ναι.
3: Και στον πρόεδρο μας.
0: Άμα τον δεις τον πρόεδρο, κύριε. Μοντέλο, κύριε Παρασκευούλα, μοντέλο.
3: Μοντέλο.
0: Εδώ πατάει και εκεί βρίσκεται, κύριε Παρασκευούλα.
3: Μα έτσι ήταν από τα νιάτα του.
0: Έτσι ήταν μοντέλο, ήταν πάντα, κύριε Παρασκευούλα.
3: Έτσι ήταν από τα νιάτα του.
0: Τρέχαν από δίπλα, πιάνα τον πρωθυπουργό.
3: Ναι. Τότε που το γνώρισαμε εμείς ήταν.
0: Δηλαδή, μπράβο, έτσι ακριβώς. Ο μόνος που σήμερα τον έχει ξεπεράσει είναι ο κιλοτάρχης Στέφανος Λαμπόμπα, έτσι, σε κατακτήσεις. Ναι.
3: Ναι, σε όλη μου την καλημέρα και στην κυρία Τούλα.
0: Την αγαπημένη μας την κυρία Τούλα, έτσι.
3: Και στην Ίτσα και στη μάνα του Γιαννούκα, τη Γεωργία.
0: Την κυρία Γεωργία, τη Γιαννούκινα, τη Λεβέντισσα.
3: Που είναι στη Δρουσιά, εκεί απάνω. Να δεις καλά και όλοι.
0: Σας πήρε βροχούλα χθες, κυρία Παρασκευούλα?
3: Όχι, Νικουλάκη μου, όχι.
0: Δεν σας πήρε τίποτα εκεί, ε?
3: Όχι, πολύ καλά.
0: Τίποτα, όχι.
3: Έπεσε σαν μια υγρασία το απόγευμα, μπορεί να μην έχει ζέστη.
0: Ναι.
3: Αλλά αισθανόμασταν έτσι κάπως μια υγρασία και το. Τώρα πρωινές ώρες κρύωσε καλά.
0: Ναι. Δρουσούλα σήμερα το πρωί. Από εκεί που χθες είχαμε ζουτς, κύρα Παρασκευούλα, σήμερα δρουσούλα. Ναι.
3: Ωραία.
0: Να, κύρα Παρασκευούλα μου, να είσαι καλά.
3: Καλημερούδια
0: και σε εσένα και στον Κυρκώστα, κύρα Παρασκευούλα μου. Να είσαι καλά, κύρα Παρασκευούλα μου. Καλημέρα, κύρα Παρασκευούλα. Μαλακός!
4: Τσολιά μου, καλημέρα!
0: Πού είσαι, τσολιά μου, πού είσαι, παιχταρά μου!
4: Τι γίνεται, όλα καλά!
0: Τι να γίνεται, πράσκη, γίνεται, τσολιά μου! Τι λέει το επιτελείο μας, κύριε τσολιά μου!
4: Όλο το επιτελείο είναι εδώ, Μπαρδόκ εδώ, έχει καλημέρα!
0: Είναι ο Μπαρδόκ, κύριε φίλε!
4: Ναι.
0: Γεια σου, Μπαρδόκ, γίγαντα! Γεια σου, Μπαρδόκ!
4: Κάτι απογευματάκι, λέει, πείτε καφεντάκι, σε βλέπει, λέει!
0: Και εγώ τον βλέπω! Μπαρδόκ, γίγαντα!
4: Έξι και σήμερα, πόσο? Για την άδεια.
0: Πέντε και σήμερα βάλει εσύ πράγμα να δω.
4: Δεν λες κι άλλες στον Κρούνο, λέει ο Μπαρτόκ.
0: Άμα δεν τον γνωρίζουν να μην φουνάξε, πες τον,
4: Γυαλίζει φαλάκρα, ρε. Όταν δούλεψε με τον γέλιο, γυαλίζει.
0: Είναι κούρυψη του μαλλί και είναι καραφλός.
4: Τα πήρε λίγο έτσι τώρα.
0: Τα πήρε λίγο έτσι.
4: Να πάρει λίγο αέρα.
0: Αέρα φίλε μου, Παναγιώτη Παλάκο, Παναγιώτη μου.
4: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο LFC Arena, 7 η ώρα.
0: 7 η ώρα σήμερα το απόγευμα, Παναγιώτη Παλάκο, γίγαντα. Έτσι ξεκινάμε. Όπου, θα έχεις και τον Μπαρδόκ εκεί.
4: Όχι, αυτός δεν είναι σπίτι. Τον θα πάει στο Μπρούνο.
0: Άμα αν θα πάει για καφέ ο Μπαρδόκ.
4: Άρα που πάρω. Δεν έχει αυτός. Ανεπίσημα, μόνο στα επίσημα λέει.
0: Μόνο στα επίσημα φίλε μου, έτσι. Θα είσαι με παρέα Παναγιώτη Μαλάκο.
4: Εννοείται. Με φαντράπα με τα επίσημα. Αυτοί που έχουν τα διαρκείας.
0: Ωραία, μεγάλε παρό. Απάνω του ωραία Παναγιώτη Μαλάκο. Απάνω του ωραία.
4: Σε εύχομαι και σε όλο τον κόσμο. Την καλημέρα μου!
0: Καλημέρα Παναγιώτη Μαλάκο, γίγαντα!
4: Να είμαστε όλοι καλά, γεια!
0: Γεια σου ρε Παναγιώτη Μαλάκο, γίγαντα! Γεια σου ρε Παναγιώτη Μαλάκο!
1: Νίκο!
0: Καλημέρα κυρία Αμαλία μου, τι κάνεις, Δημήτρη, έλα στη Γουργέ!
1: Να πω καλημέρα κυρία Τούρα!
0: Στη Γουργέ!
1: Ναι.
0: Κάνε την Διάννα και το φίλο μου τον Δημήτρη, το Μελετιάδη και το επιτελείο του!
1: Ναι!
0: Και για το γήπα, το γήπα της Τσαριτσάνης, το Ραφαήλ, το Ζήσαρο! Μπράβο, στη γουριά μου, γαζώνεις, γαζώνεις στη γουριά μου, γαζώνεις!
1: Καλημέρα, το Σιμέκη.
0: Χαιρετίσματα πολλά στη χουριά, έξω από τον Δημήτρη. Από το Καρπενήσι, λέει. Στη χουριά δεν παίζει σε
1: τον.
0: Το καντάρι, λέει, πες του πάλι. Το καντάρι.
1: Τα λόγια είναι πολύ βαριά, ασχόλη καντάρι πια.
0: Αλούρε!
1: Αλούρε, ουστ.
0: Α, ουστ, α, μπράβο. Μπράβο, ουμπ, ουμπ, ουμπ.
1: Καλημέρα, το Σιμέκη, βελέχω.
0: Γουστάρι μια όπιση, λέει, ο Παλάκα ακόμα στη χουριά μου.
1: Βάει μια όπιση, έχει γίνει με το όπιση.
0: Όρμα, Παλάκα, πε τον όρμα. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα μου στην όμορφη και σου και Τσαριτσάνη.
0: Ε, γήπα, πού είσαι γήπα της Τσαριτσάνης, φίλε μου, γήπα μου, πού είσαι.
5: Πού είσαι, είσαι, Νικόλα, πού να είμαι.
0: Πού είσαι γήπα μου, πού είσαι, Ραφαήλ, πού είσαι, φίλε μου.
5: Εδώ, πού να είμαι, την καλημέρα μου στον υπουργό.
0: Στην Γουργέ, ο γήπας.
1: Ε, Ραφαήλ, καλά είσαι.
5: Καλά είμαι, καλά είμαι.
0: Στην Γουργέ, πες του, γεια σου, μεγάλη γήπα.
1: Γεια σου, μεγάλη γήπα. Κοιτάς τη μεγάλη τρύπα.
0: Πω, πω, στην Γουργέ μου, πω, πω, πω. Άκουσες τι σου είπε αγαπητέ μου Ραφαήλ ο μεγάλος στη Βόνα και στη Βάζον.
5: Τον άκουσα, τον άκουσα, είναι πολύ ωραίος.
0: Είναι πολύ ωραίος. Τι γίνεται Ραφαήλ, ζήσαρε γίγαντα, πώς είσαι φίλε μου.
5: Καλά Νικόλα, δόξα τω Θεώ, έχουμε την υγεία μας, τι άλλο θέλουμε.
0: Άρα μεγάλε παιχταρά μου, άρα μεγάλε παιχταρά μου. Πότε κλείνετε για διακουπές Ραφαήλ.
5: Ακόμα μια εβδομάδα μας έμεινε Νικόλα.
0: Α, μαζί δηλαδή, ε.
5: Ναι, ναι, πάμε να ξεκουραστούμε λίγο.
0: Για πού ετοιμάζεσαι, έχεις κλείσει τίποτα ή είσαι στο έτσι, βλέποντας και κάνοντας.
5: Όχι, βλέπω το σχεδιάμιο.
0: Την καλύτερη δουλειά κάνεις μεγάλη γήπα της Αριτσάνης, φίλε μου Ραφαήλ. Χαιρετίσματα έχεις και από τον γήπα του Λιβαδίου, τον τεράστιο Τέλη Σταλόνε.
5: Τον είδα, έκανε γυμνασίε ροφές.
0: Τον είδες, φίλε, τον είδες.
5: Τον είδα και το θαύμασα πολύ.
0: Πω, ρε φίλε, κάτω από τα... Και να σκεφτείς ότι από δίπλα δεν δείχνει, τον παρακολουθούν τρεις γυμνάστριες και γλύφουν τα δάχτυλά τους.
5: Ξέρω,
0: να πάθεις πλάκα, φίλε μου, γήπα της Αριτσάνης. Να πάθεις πλάκα, φίλε μου.
5: Έχεις χαιρετίσματα και που ζουπού, τον είχαν πριν μια ώρα.
0: Το μεγάλο φίλο, το παιχταρά, το γίγαντα, το ζουμπού, με το τύμπανο.
5: Ναι.
0: Ξέρεις, ο ζουμπού παλιά έχει ένα τύμπανο, φίλε, μια τυμπανάρα και την βάρα και στο γήπεδο, κάτσε καλά, μιλάμε, ρε.
5: Ξέρω, το
0: ο τυμπανιστής, φίλε, ο ζουμπού. Ο Σερ Βασίλη Τσάτας, τι κάνει, ρε.
5: Καλά είναι και Βασίλης, τώρα μέρες έχουν το δω.
0: Αχα.
5: Αύριο μάλλον τον περιμένω.
0: Αύριο μάλλον Παρασκευή φίλε μου, έτσι. Να δώσεις τα χαιρετίσματα και σε όλο το επιτελείο στη Φιλιλίνων φίλε μου.
5: Θα δώσω Νικόλα. Την καλημέρα μου και στο φιλαράκι μου Γιώργο Πράπα.
0: Κοπέλα μου με λένε Πράπα και όπου να είναι θα σου βάλω τάπα. Γιώργος Πράπας και μαζί με το Χατζηρεπάνι. Γιώργος Πράπας κάργα.
5: Έτσι. Έλεγε,
0: καλημέρα Ραφαήλ Γίγαντα, καλημέρα. Γεια σου ρε Ραφαήλ Γίγαντα, γεια σου Ραφαήλ, ατελείωτε παιχταρά μου. Σκίστους στη χουριέ, σκίστους.
1: Κάργα.
0: Κάργα, σκίστους όλους.
1: Μέσα.
0: Εσένα δεν πατρεύτηκα τη μάνα σου, ερωτεύτηκα.
1: Έπλεξες φίλες τραγούδι.
0: Ποιο?
1: Έπλεξες φίλες, το δικό μου τραγούδι.
0: Το έπλεξες φίλες στη χουριέ.
1: Ναι.
0: Το έμπλεξες φίλε λέει, για άμα το βρω λίγο σιγουριέ, έμπλεξες, έμπλεξες φίλε,
1: ναι.
0: Έμπλεξες φίλε, για να δω πως θα ξυμπλέξουμε, όπου, άκου.
1: Καλημέρα του Τάντα, του Ρίγη Τσικουλέτα.
0: Καλημέρα στο Βυσσινή κάμπο του Δαμασίου, αγαπητέ μου Θοδωρή Νικολέτα, καλημέρα. Πώς το είπες αυτό στη γουριά?
1: Έμπλεξες φίλε.
0: Έμπλεξες φίλε, για να δούμε πότε θα ξεμπλέξουμε στέλιο. Έμπλεξες φίλε. Πού είναι ρε στη γουριά, δεν το βρίσκω.
1: Στο YouTube.
0: Στο YouTube. Ε.
1: Ναι.
0: Πού στο καλό είναι.
1: Δίπλα από το φανάρι είναι ουρανός.
0: Δίπλα από το φανάρι δεν έχει ουρανός.
1: Ναι.
0: Πού είναι τα φανάρια, ε. Περίμενα πρώτα φανάρια λίγο, ρε. Wow. Εδώ τώρα είναι που λένε έμπλεξες για τα καλά στη χουριά.
1: Τα βίντεο είδες.
0: Ναι.
1: Τα βίντεο που σε έστειλα.
0: Στη χουριά έχεις γίνει πολύ αλανιάρης βλέπω, ε. Έχεις γίνει πολύ αλανιάρης στη χουριά μου. Έχεις γίνει πολύ αλανιάρης. Για το... Προς το παρόν τώρα βρήκα στη χουριά τα φανάρια. Τα φανάρια είναι δίπλα στο... Πού το είπες.
1: Έμπλεξες φίλε.
0: Φανάρια δεν έχει ουρανός και από δίπλα είναι αυτό είπες.
1: Ναι.
0: Ποιο αυτό του Β' τάφε 140, έχει ένα μπουζούκι.
1: Ναι,
0: έμανα. Ναι,
1: έπλεξες φίλε.
0: Ναι, εδώ δεν λέει τίποτα. Β' 4 λέει να πούμε, για να δω στη χουριά. Αυτό εδώ είναι, για να δούμε. Για να δούμε λίγο. Αυτό είναι.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν είναι αυτό.
1: Αυτό είναι άλλο, δικό μου και τώρα.
0: Δικό είναι και αυτό στη χουριά, να πούμε. Τη Γαλιάτρα βλέπω από εδώ, από δίπλα. Για να δω τι άλλο βλέπω.
1: Του λέει Παναγούρης εδώ, εδώ στη δίκαια.
0: Ποιος του λέει?
1: Παναγούλης.
0: Έχω... Α, μαν, το βρήκα στη Γουριά, το βρήκα.
1: Α,
0: το βρήκα στη Γουριά, το αριστούργημα το έπλεξες, φίλε.
1: Α,
0: αφιερωμένο special, παρακαλώ, για τα παιδιά του Μαλαστές. Αφιερωμένο για το Ματσολίνο, το γίγαντα, το λεβέντι του Καραμπουζουκλίνο. Στη Γουριέ!
1: Καλημέρα σε όλες τις γυναίκες.
0: Καλημέρα σε όλες τις γυναίκες, λέει ο μεγάλος στιχουργός, παρακαλώ. Λοιπόν, στη Γουριέ, ρίξε και το Σπύρο και να συγχαιρετήσω.
1: Ναι. Κοπέρα μου λέει Σπύρο και το βγάζω Σπύρο.
0: Μπράβο στη Γουριέ μου! Γεια στη Γουριέ, γεια. Άλλο ένα μεγάλο αριστούργημα, αγαπητέ μου Σάκη Τζιλάκα, αγαπητή μου Πολυξένη, αγαπητέ μου Τάκη, αγαπητέ μου Μάκη Κωσταφάκα, αγαπητέ μου Κιλοτάρχη, άλλο ένα μεγάλο αριστούργημα του στιχουργού.
6: Μέσα στα μαύρα κυκλώματα.
0: Πω, πω, τι αριστούργημα είναι αυτό ρε μεγάλε. Σάκη!
7: Στιχουργέ, από εδώ και πέρα θα λες το εξής.
0: Τι θα λέει?
7: Κοπέλα μου με λένε Σπύρο και τον Τζιλάκα θέλω να δείρω.
0: Αμάν!
7: Κοπέλα μου με λένε Σπύρο και τον Τζιλάκα θέλω να δείρω.
0: Να τον δείρει, να τον δείρει, να τον δείρει.
7: Κοπέλα μου με λένε Σπύρο και τον Τζιλάκα θέλω να δείρω.
0: Θα τον δείρει, θα τον δείρει, να τον δείρει, να τον δείρει.
7: Κοπέλα μου με λένε Σπύρο και τον Τζιλάκα θέλω να δείρω.
0: Να τον δείρει, κυρία Νίτσα, να τον δείρει.

Καλημέρα, φίγια μου, καλημέρα, πού είσαι? Α, όχι από το πάλτο, έτσι. Καλημέρα, καλημέρα στην Εράιδα, στην ωραία.

Μέρος η μάνα σου, εσύ και ο Γιαννάκης ο Αυγέρος. Γεια σου ρε Γιαννάκη Αυγέρο γίγαντα. Σκίσους όλους και Νικολάκης Αυγέρος μέσα. Και κάπου παραντήσω μπαμπι γίγαντα. Καλημέρα φίλε μου, καλημέρα. Έλα πες το.

0: Αποστολάρα, αφιερωμένο μεγάλο αποστολάρα γίγαντα. Μισό λεπτό κλείνω τον το γίγαντα εδώ και στο αφιερώνω μέσω. Σόλο Κλαρίνο και τον Αποστολάρα. Βάρτο μου. Αφιερωμένο special. Γεια σου Αποστολάρα μου με τις κλαρινάρες σου. Μιχάλη Δημήτρη, καλημέρα λεμπέντες, καλημέρα. Του στρώσαμε αμέσως του 66-15-31, αγαπητέ μου Βασίλη. Λευτέρη, καλημέρα, παιχταρά μου. Το στρώσαμε αμέσως φιλαραγικό κοινό. Χαλή Αποστόλη. Παιδιά της ομάδας 4. Αποστόλη Δημήτρης Σωτήρης Βασίλης. Καλημερούδια. Καλό βόλι. Αμπράβο, έτσι. Σόλο κάργα αφιερωμένο. Νικήτα, Νικήτα, πιάσονε και κοίτα. Βασίλη Κισκίνη. Τι πίνει και δεν μας δίνει ο μεγάλος ψαράς. Το καλύτερο κούρεμα του φετινού καλοκαιριού. Διαχειρών Παύλου Νάκου Βασίλη. Το καλύτερο κούρεμα, Βασίλη, ατελείωτε. Βασίλης Χισκίνης, τι πίνεις και δεν μας δίνεις. Σήμερα θα έχει το ταμπούρλο, φίλε, και φλογέρα θα έχει. Ναι, ναι, ναι, ναι, παρακαλώ. Πού σε μωρέ, Στραβουτσιμπέρο. Πού σε μωρέ, Παρδάλο.
1: Καλημέρα, φίλε μου, καλημέρα, τσουράφο μου.
0: Πού είσαι, μωρέ, Παρθήνο μου, πίτσα μου.
1: Πού να είμαι, ρε, φιλαράκι μου, καλό, εδώ, στο Φλαμούλι σήμερα, Φλαμούλι.
0: Στο Φλαμούλι ή στο Φλαμούλι, ρε.
1: Φλαμούλι, φλαμούλι, τρικάλο φλαμούλι.
0: Το φλαμούλι που είναι στραβοτσιμπέρο.
1: Εδώ, μετά το Κεφέα.
0: Πάμαν, τον πετάω και τον πιάνεις σταύρα καλεβέντη μου και καλά ποτσουκλή μου. Έχεις πολλά χαιρετίσματα από το μεγάλο μπις μπισκούτης.
1: Κάρια μοσκίτο, μοσκίτο, πάτε να βγάλετε τα κορμιά στο μοσκίτο γρήγορα.
0: Είσαι και βαφτίσια την Κυριακή, ρε λάχανο.
1: Ναι, φιλαρά, εντάξει, μπορεί να πάω, μπορεί και να μην πάω, δεν ξέρω, εδώ μια νέα φίλος εγώ βαφτίζει.
0: Ναι, μου το είπε ο αδερφός Ρότσα, λέει, θα σε ευλογήσει ο Παπαδημήτρης ή και η Παρθενοπίτσα.
1: Θα λείπει.
0: Θα λείπει ο Παπαπίτσος. Ναι, ναι, γιατί θα πάει ένα τρίμηρο στο ένα χωριό όπως με το είπε, ναι, καλά λες.
1: Έτσι.
0: Ποιος θα είναι, ο Παπαρότσα θα είναι.
1: Τι είναι, Νικολάκη, μου λέμε, πώς είσαι.
0: Τι κάνεις, Σταύρακα, κάνε λίγο.
1: Έχει ρίξει μια βρόχα φιλαράκι στέλνει στο Σικούριο.
0: Ναι, έριξε.
1: Απόγευμα μιλάμε για τουλούμια.
0: Έριξε με τα τουλούμια, φίλε, χθες ιστορικό Σικούριο.
1: Φιλαράκι, είχα βουλώσει τα λούκια όλα.
0: Γι' αυτό βούλωσα τα λούκια του Αλίγκα.
1: Ναι, φίλε μου, ναι. Πού είναι αυτό το λάχανο, το λίγο παραλίγο.
0: Αυτός μπαίνει λάχανο και βγαίνει κουνουπίδι. Μπαίνει κούτσουρο και βγαίνει πριονίδι, φίλε μου. Σταύρακα! Κάνε μας τον τράγο για τον Παπαρίζο. Για τον Παλάκα κάνε μου το γάιδαρο, Σταύρακα, το κάνει το... Αγόρι μου εσύ, αγόρι μου. Το παγώνει, Σταύρακα, για το παγώνει, λέει ο Γιώργος Σολιάρος. Το παγώνει.
1: Γιωργάκη, το παγωνάκι στο Γιωργάκη, Γιωργάκη. Αλλά νιάρι μου.
0: Να καλημερί, να γαυγίσεις, αγαπητέ μου Σταύρακα, δυνατά και καραπουζουκλίδικα, τον Μιχάλη τον Τάσιο και το επιτελείο του στον Ευαγγελισμό Ελασσόνας. Γάπγισέ τους! Γάπγισέ τους, ρε, σκίσουσε! Σκίσους, φίλε μου, σκίσους!
1: Να σε φάει λίπος!
0: Να σε φάει μαύρος λίκος, καψαλός, σε καργά!
1: Σταυρακά!
0: Για να σε ρωτήσω λίγο! Μου λέει ο Μάκης εδώ πέρα, λέει, ο Σταύρακας που ξέρει το Γιάννη το Ζετέμ, η Γαλλίδα αυτή ήταν καλή περίπτωση, την είχες γνωρίσει εσύ, τη Γαλλίδα του Ζετέμ?
1: Λίγο την είχα δει, αλλά ήταν πολύ κορμή, φίλε μου.
0: Ήτανε πολύ κορμί.
1: Έγινε Ζετέμ, φίλε. Ζετεμήθηκε, φίλε μου.
0: Ζετεμήθηκε, Σταύρακα.
1: Λατούρ, φίλε.
0: Λατούρ, μαντάμ,
1: λατούρ.
0: Λατούρ, μαντάμ, λατούρ, μεσχέ. Τι ηλικία περίπου ήταν, θυμάσαι, καλό μου και αγαθό παιδί, Σταύρακα?
1: 25, 26, κάτι. Τι μέσα πρέπει να φύγει, να πα στα καπάκια.
0: Ήταν να πα στα καπάκια,
1: ο Ζε. Να πα στα καπάκια, Νικολάκια.
0: Ο Γιάννη,
1: πώ έκανε. Πώ μπράνει, χάτσε, φίλε μου.
0: Σαν το, έκανε το γάτο ο Γιάννης ο Ζετέμ τότε.
1: Μιαου, μιαου.
0: Τι λες ωραία Σταύρα καλέ παιδί μου.
1: Φιλαράκι μου, τότε ξέρεις ήμασταν παρέα με τον Πουτσούκε.
0: Έτρωγε και ο Τόμ, έτρωγε και ο Τόμ.
1: Ο Τόμ έτρωγε ο Λουά.
0: Εσύ
1: έφαγε.
0: Εσύ φίλε μου έφαγες καλά.
1: Εγώ είχα την Αυστραλέζα εδώ φίλε μου, Αυστραλέζα.
0: Άρε φίλε, αυτή η Αυστραλέζα φίλε που
1: σου έφαγε. Απ' τη μία μπαίνει και απ' την άλλη.
0: Μπαίνε, βγαίνε, μόνο το μπαίνε.
1: Μπαίνε, Νικολάκη μου.
0: Έπαινε Σταύρακα, έπαινε.
1: Άντε φιλαράκι μου, καλημέρα, τα λέμε.
0: Καλημέρα. Άντε γεια ρε.
1: Φιλάκια.
0: Γεια σου Χρυσά μου. Παρακαλώ.
2: Βγάλε μου ρε λίγο πιο νωρίς να του πω μια καλημέρα.
0: Θεία Ματσόλα.
2: Τι Θεία Ματσόλα.
0: Πού να
2: ξέρω.
0: Πω ρε Θεία Ματσόλα.
2: Σταυράκο καλημέρα.
0: Σ' ακούει ο Σταυρούλης. Θεία Ματσόλα μου, τι συγκίνηση είναι αυτή Θεία Ματσόλα μου.
2: Τι κάνεις.
0: Είμαι καλά Θεία Ματσόλα μου, εσύ πως είσαι.
2: Μπράβο Λεβέντη μου, έτσι σε θέλω. Πάντα να είσαι καλά.
0: Τι κάνει η κυρία Ματσόλα.
2: Εδώ είναι, εδώ. Φτιάνουμε καφεδάκια, πίνουμε τώρα.
0: Ρε Θεία Ματσόλα, και προχθές ναι. Φίλε σε μνημόνευα πάλι με τον μεγάλο πότε βούνας, πότε κούδας, πότε τάκης ο αρκούδας, ρε Θεία Ματσόλα.
2: Τάκης, ναι,
0: καλό. Πω, ρε Θεία Ματσόλα, πω.
2: Απ' τα καλά τα παιδιά.
0: Ναι, απ' τα καλύτερα παιδιά, αγαπητέ μου Θεία Ματσόλα, γίγαντα.
2: Αφού να φανταστείς, πήγε να κόψει το ρεύμα και του λέω τι έγινε, άρε κρίμα λέει. Φεύγουν, λένε.
0: Θεία Ματσόλα, τότε που είχαμε έρθει εκεί πέρα να δοκιμάσουμε, πώς έλεγαν την ομάδα που είσαι πρόεδρος.
2: Προοδευτική.
0: Α, μπράβο, στην προοδευτική.
2: Ναι. Μπορείς ότι πήρες το 5.000 και έφυγες.
0: Την μπάλα είχα παίξει τότε, Θεία Ματσόλα, όμως.
2: Έπαιξες, αλλά δεν συνέχισες.
0: Πώς τον λέγανε το Μιτόγκα ρε που δεν μπορούσε να μου βάλει γκολ, Ο Περικλής, ο Μιτόγκα, ρε φίλε.
2: Ο Μιτόγκα.
0: Πόσα πέναλτι είχε βαρέσει τη Ματσόλα και τα απέκρουσα όλα.
2: Αφού με έπεσε, έδωσε το 5.000 να πάω κάτι φωτογραφία.
0: Και εμείς πήγαμε και του πήραμε φραπέδες στο Ελιζέ. Και μπαλάκια στον κάρτο.
2: Νικολάκη, τι κάνεις.
0: Είμαι καλά Θεία Ματσόλα μου, είμαι πολύ χαίρομαι ρε Θεία Ματσόλα.
2: Μουρότσα τον βλέπω να πούμε.
0: Σε πολύ καλή κατάσταση, ευλογία για Μαρίνας.
2: Ναι.
0: Άρα Θεία Ματσόλα μου.
2: Ο Στέφανος που είναι εδώ, είναι στο...
0: Ο γήπας του Ολύμπου είναι στο Λιβάδι ο επωνομαζόμενος και γήπας του Ολύμπου. Ναι.
2: Στέφανε, καλημέρα.
0: Σε χαιρετάει ο Στέφανος ο Κιλοτάρχης φίλε μου, κύριε, αγαπητέ μου, Θεία Ματσόλα.
2: Ναι ρε Πασά μου, τι κάνεις.
0: Πολύ χάρηκα ρε Θεία Ματσόλα, πολύ χάρηκα ρε φίλε.
2: Προσπαθώ, δεν μπορώ να σε βγάλω.
0: Άρα αγαπημένη μου Θεία Ματσόλα, άρα Θεία Ματσόλα μου.
2: Σταύρο, πες αλεύρι. Ο Παυλίδης σε γυρεύει.
0: Σταυρούλη, πες αλεύρι, ο Παυλίδης σε γυρεύει, Σταυρούλη.
2: Ο καημένος πέθανε νωρίς να μου.
0: Άρα φίλε τίποτα, να είμαστε καλά Θεία Ματσόλα.
2: Τον έδωσε μία του περίπτερου, τον έφτιαξε καινούργιο η θεία του.
0: Να μπράβο. Άρα Θεία Ματσόλα μου γίγαντα, Θεία Ματσόλα μου. Να δώσεις πολλά χαιρετήματα σε κυραρένα και να είστε όλοι καλά Θεία Ματσόλα μου.
2: Νικολάκη μου να είσαι καλά. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά.
0: Καλημέρα Θεία Ματσόλα μου Λεβέντη.
2: Έχω κανένα νέο να σου πω άλλο, όχι δεν έχω.
0: Όταν έχεις εδώ είμαστε Θεία Ματσόλα.
2: Άμα μιλήσει κανένας παπάς να ρίξει έναν αφουρισμό τον Ολυμπιακό.
0: Ό,τι πει ο Θεός Ματσόλα, ναι.
2: Άμα μιλήσει κανένας παπάς ρίξει έναν αφουρισμό.
0: Θα ρίξουμε αγαπητέ μου Θεία Ματσόλα, ναι.
2: Άντε γεια.
0: Χαιρετήματα έχεις για τον πρόεδρο Γιώργο Κοσμίδη.
2: Ναι, τον Γιουργάκη τον βλέπω εδώ, έρχεται στον Κούλιο εδώ.
0: Να σε καλά Θεία Ματσόλα.
2: Έρχεται εδώ στον Πασφαλιάρη.
0: Στον Πασφαλιάρη, όπως τον Αντρέα Πασφαλιάρη που τον έχει σαν στη Λιάρη Θεία Ματσόλα μου, ναι. Έγινε, καλημέρα Θεία Ματσόλα. Γεια σου Θεία Ματσόλα μου Λεβέντη, γεια σου. Άκη γειτονάκη.
3: Καλημέρα Νικολάκη γειτονάκη. Καλημέρα όμορφη παρέα.
0: Καλημέρα φίλε μου Άκη.
3: Έκανα τα αδύνατα δυνατά να τον έχουμε μαζί μας. Άλλαξα τα προγράμματα, άλλαξα τις υπηρεσίες όλα. Και από μένα καλημέρα, καλά να είσαστε, καλά να περνάτε. Και σου τον δίνω.
0: Φέρτον τον τεράστιο. Πού είσαι ρε μεγάλε, πού είσαι τεράστιο Γιάννη Ζετέμ, πού είσαι φίλε μου.
1: Μας έφερε η εθρία ένα λόγκερ.
0: Τι κάνεις αγαπημένε μου φίλε Γιάννη Ζετέμ, πως είσαι.
4: Καλά, φίλε μου Νίκο. Καλημέρα στη ραδιοπαρέα. Τα όλα τα καλά, τα παιδιά.
0: Πριν από λίγο μου έλεγε ο Σταύρακας ότι η Γαλλίδα ήταν λουκουμάκι, αγαπητέ μου Γιάννη Ζετέμ.
4: Ναι, ρε, γιατί όταν φτάνουμε σε αυτή την ηλικία, Νίκο μου, σκεφτόμαστε όλο το παρελθόν.
0: Αχ, πες μου κι εσύ να σου πω κι εγώ, γιατί αγαπητέ μου Γιάννη Ζετέμ.
4: Γιατί τώρα που έγινε η θάλασσα γιαούρτι, εμείς δεν έχουμε κουτάλι.
0: Έμεινε χωρίς κουτάλι μέχρι και ο Γιάννης ο Ζετέμ, κυρίες και κύριοι.
4: Ναι, ναι, μίλαμε άνευ κουταλίων όμως.
0: Άνευ κουταλίων, τώρα θα πάρεις την κουτάλα μεγάλε Γιάννη Ζετέμ, γίγατα, παιχταρά μου.
4: Αχ, Νικουλάκι μου. Ένα ωραίο δημοτικό λέει, να τα τα νιάτα δυο φορές, τα γυρατιά καμία.
0: Μεγάλε Γιάννη Ζετέμ, γίγαντα, εσύ δεν παλιώνεις ποτέ, φίλε. Είσαι ένας και μοναδικός, αγαπητέ μου Γιάννη Ζετέμ.
4: Ρε φίλε, το παλιό έχει αξία, Νίκο μου.
0: Έτσι, είναι μπράβο. Εσύ, φίλε, έτσι ακριβώς όπως. Ναι, πες ναι, τα μεγάλε Γιάννη Ζετέμ, ναι. Πες τα γίγαντα, πες τα ατελείωτε, πες τα, φίλε μου.
4: Τους παλιούς οι νέοι, όσοι ακούν, να κάθονται και να τους ακούν τι λένε. Την κουβέντα τους.
0: Πολύ σοφά μιλάς, φίλε μου.
4: Να κάθονται και μαθαίνουν και πράγματα τα οποία και ακόμα και εμείς τα έχουμε ξεχάσει.
0: Άρα μεγάλη Γιάννη Ζετέμ, πες τα φίλε μου, έτσι. Πες, μπράβο, μπράβο. Γεια στο στόμα σου, φίλε μου Γιάννη Ζετέμ.
4: Και να δίνουν και λίγο σεβασμό.
0: Μαζί σου, Γιάννη Ζετέμ, μαζί σου.
4: Δεν υπάρχει τέτοιο να πούμε, έχει χαθεί αυτό το πράγμα.
0: Δεν πειράζει, φίλε μου Γιάννη Ζετέμ. Ναι, ρε φίλε, πότε παίρνει άδεια, Γιάννη Ζετέμ.
4: Δεν έχουμε κανονίσει τίποτα εδώ. Μάλλον θα πάρουν οι μόνιμοι, Νίκο μου, και δεν ξέρουμε εμείς τώρα. Δεν μας βλέπω καλά να μου.
0: Άντε ρε.
4: Δεν έβγαλαν ούτε χαρτί εδώ πέρα για τις άδειες. Ενώ σε άλλη υπηρεσία που ήμουν έβγαζαν χαρτί. Ποιος είναι κανονίσει, πότε είναι να πάρετε σε αυτό το διάστημα.
0: Αχα.
4: Εδώ δεν κάνουν τον Αλέκο.
0: Τον Αλέκο, Γιάννη Ζετέμ, τον Αλέκο. Τον Αλέκο.
4: Εδώ σιωπή ηχθείος. Ιχθείος, ναι, αυτό κάνω.
0: Μεγάλε Γιάννη Ζετέμ, γίγαντα. Μεγάλε Γιάννη Ζετέμ, φίλε μου, παιχταρά μου.
4: Να είσαι καλά, Νίκο μου, να μην σε τρώω.
0: Χάρηκα πάρα πολύ, φίλε μου Γιάννη Ζετέμ, φίλε μου.
4: Εγώ πάντα χαίρομαι, καλέ μου άνθρωπε.
0: Να είσαι καλά.
4: Καλέ μου άνθρωπε, πάντα χαίρομαι όταν μιλάω μαζί σου και με ανιβάζεις και το ηθικό.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη Ζετέμ, αρχηγάρα μου. Πάντα γενναίος, πάντα γενναίος, φίλε μου.
4: Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη Ζετέμ, γίγαντα. Γενναίος, ρε γενναίος, παρακαλώ.
5: Καλέ.
0: Κική.
5: Πού είσαστε, καλέ.
0: Κική.
5: Κατηλημένο.
0: Καλώς την Κική μου, καλώς την Κική μου.
5: Καλημέρα, τι κάνεις.
0: Καλημέρα Κική μου, καλημέρα, τι κάνεις, πώς είσαι Κική μου.
5: Καλά είμαι, καλά, καλά.
0: Τι κάνει η Ελένη.
5: Ναι, τώρα θα σου πω τι κάνει η Ελένη. Λοιπόν, προχθές έλεγε η Βάσο για τους κόρους και είπα να πάρω εκείνη τη στιγμή στην εκπομπή. Αλλά μην τη χαλάσω τη σειρά, τη γυναίκα δεν είναι. Αυτούς τους κόρους που βάζουν στον δρόμο. Τους πορτοκαλί με τις φρύγες. Άσπρο και πορτοκαλί. Λοιπόν, αυτοί όλοι είναι σπασμένοι από μηχανάκια, από αυτοκίνητα, από οτιδήποτε.
0: Ναι.
5: Και από κάτω έχει Νίκο, μαζεύουν τα πλαστικά και από κάτω έχει τρεις βίδες μεγάλες οι οποίες εξέχουν από το έδαφος.
0: Ναι.
5: Και τρώει προχθές μια τούμπα ξανά πάλι.
0: Πού βρε, πού την έφαγες η τούμπα.
5: Εκεί, είπα να την πάρω, να την πάρω στην αστυνομία αμέσως. Αλλά η αστυνομία δεν έχει ευθύνη και νομίζω ο Δήμος πρέπει να φταίει.
0: Σε ποιο σημείο την έφαγε στην τούμπα, Κική μου?
5: Όχι εγώ.
0: Η Ελένη.
5: Ναι,
0: όπου η Ελένη, δεν ξέρω κάποιος την έχει ματιά στην Ελένη, μία με το χέρι, μία με την τούμπα, τώρα δεν άει
5: το
0: καλό.
5: Πόνιζα στο δρόμο, το χέρι σου.
0: Αμάν, τι λες ρε, Κική μου.
5: Να σε πάρω, να σε πάω στην αστυνομία τώρα. Πω! Μπροστά στην αστυνομία, εκεί. Όλοι οι κόνοι σπασμένοι, οι βίδες να βάζουμε τώρα μικροσκόπιο να βαδίζουμε.
0: Για μικροσκόπιο είμαστε, Κική μου, για μικροσκόπιο.
5: Τι είναι αυτά τα πράγματα, θα μας σκοτώσουν. Φεύγουν οι κόνοι και από κάτω μένουν οι βίδες.
0: Μένουν οι βίδες, έχεις απόλυτο δίκιο, Κική μου. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Άντε, αφού δεν έγινε κανένα κακό, πάλι, άντε.
5: Μέχρι εκεί.
0: Έτσι.
5: Και να πεις και τη Βάσο, έλεγε χθες και για τα συντριβάνια. Εδώ στο δικό μας στην Νεάπολη, ούτε μιλάει, ούτε λαλάει.
0: Ούτε μιλάει, ούτε λαλάει.
5: Το χειμώνα δεν σταματάει.
0: Να,
5: το χειμώνα αναβλύει.
0: Κατά τα άλλα είστε καλά, Κική μου.
5: Καλά είμαστε.
0: Α, μπράβο, έτσι, αυτό έχει σημασία. Η Βάγια τι κάνει.
5: Η, κύριε Βάγια, προχθές μίλησα.
0: Χαιρετήματα πολλά. Η Κωνσταντίνα, η γειτόνισσα.
5: Δεν ξέρω, δεν την είδα τώρα. Mm. Νωρίς.
0: Μπορεί να πήγε κατά Πλαταμόνα, κατά τέτοια Κίκη μου.
5: Πλαταμόνα, τι να κάνεις στην Πλαταμόνα. Στους γόνους
0: θα μάθω. Στους ηρωικούς και ιστορικούς γόνους, αγαπητή μου.
5: Ναι.
0: Έτσι.
5: Καλά θα είναι, καλά θα είναι.
0: Έτσι, μπράβο.
5: Αυτά, καλά να είμαστε.
0: Και εσείς να είστε καλά και να προσέχετε, Κίκη μου.
5: Προσέχουμε, αλλά αμάν.
0: Χαιρετίσματα πολλά στην Ελληνίτσα και να προσέχει να ξηματιαστεί, πες.
5: Ποιο θα βρούμε να μας ξηματιάσει. Όλοι μας ξημάτουν.
0: Έτσι, μπράβο.
5: Λοιπόν, άντε, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Κίκη μου. Καλημέρα. Καλημέρα, Κίκη μου. Καλημέρα, να είσαι καλά. Παρακαλώ. Ναι. Ούτε μιλάει, ούτε λαλάει. Λοιπόν, για πάμε σε εδώ τώρα. Μανάκος!
6: Νικόλαος,
0: Μανάκος, καλημέρα. Πού είσαι ρε Κώστα Μανάκο, γίγαντα, πού είσαι ρε Κώστα Μανάκο, καλημέρα ρε Κώστα Μανάκο.
6: Καλημέρα της Οικία Ελασσόνας.
0: Ωρε φίλε, καλημέρα στη Οικία μας, την αγαπημένη, γεια σου ρε Κώστα Μανάκο, τι κάνετε, στην Τίνα είστε Κώστα.
6: Όλοι εδώ μαζεμένοι είμαστε στη γωνία εδώ που κάνει ρεύμα τώρα η βροχούλα.
0: Ωρε φίλε, πρέπει να, σας πήρε βροχούλα χθες ρε Κώστα Μανάκο.
6: Νικόλα μας πήρε λίγο μια ψυχάλα. Ήσουν αμέσα που έλεγες εκεί στο Βαγγέλη ότι 6 ώρα είναι βροχή και δεν συμπίστευε κανένας.
0: Α, μπράβο. Πες τα Κώστα Μανάκο, πες τα μεγάλε Κώστα Μανάκο. Τι κάνουν εκεί πέρα, τι κάνει ο Ρούμπος ο Ξυκούμπουτος, τι κάνει ο φίλος μου.
6: Ο Ρούμπος ο Ξυκούμπουτος έμεινε από Βιτζίνα στον κάμπο μέσα και πήγαμε τον πήραμε 2-3 ώρα το μεσημέρι.
0: Έμεινε από Βιτζίνα ο Ρούμπος ο Ξυκούμπουτος, ωραία.
6: Δεν είχαμε όμως ολά να βάλουμε μέσα.
0: Αμπόρε φίλοι, μύθια. Ωραία, μεγάλο!
6: Καλώς, ναι, καλημέρα στο φίλο μου, το Γιάννη τον Μπότσαρη, το μεγάλο κοντινοτρόφο.
0: Το μεγάλο γίγαντα, το καμάρι, φίλε του Γιάννη τον Μπότσαρη και την Βαγγελιώτη Μπουτσαρίδα.
6: Έτσι ακριβώς.
0: Χαιρετίσματα πολλά, είσα τον Άσφρα Μούρα, Μαύρα Μούρα, τον Αντώνη Μπούρα.
6: Στον αδερφό Αντώνη Μπούρα, Κυριακάκη, στον Αρσένη, στον Προκόπη.
0: Προκοπάρα Σκάργα, Κουστούμάρα Σκάργα, φίλε μου, Κάργα, φίλε μου, Κώστα Μανάκο.
6: Έχω. Γιώργο Μιλισσοκόμου για να μην τρώμε την ώρα.
0: Ναι! Γιώργο!
7: Καλημέρα!
0: Γεια σου ρε Γιώργα ρε γίγαντα! Καλημέρα φίλε μου Γιώργο Μιλισσοκόμου! Τι κάνεις, πως είσαι Γιώργα ρε!
7: Είναι καλά είναι, εντάξει. Τώρα μην τέρθεις εσύ πόσο καλά να είμαι.
0: Ωραία, τώρα σήμερα η δροσιά Γιώργο γίγαντα! Τι θα μας λαλήσει σήμερα Χρυσόστομε Γιώργο!
7: Κάτι θα πούμε και σήμερα.
0: Για πες το μεγάλο Κώστα Μανάκο!
7: Ωραία. Ωραία στο πονύπνο από τα

0: Ρε ήταν σκηνό χτίσανε έντρι μωρέ με τα σπράτα μαλλιά της. Μωρέ και σαν το γιόνι έκλαιγε πομπό και γερίγε και μάτια της. Αχ, κι εγώ ήμουν αντίτε έρα μωρέ και τρέξα μωρέ σαν την είδα. Αχ, μαξί πι Ισάκι μου, ναι, εδώ μπομπό, πακριά να πει και πατρίδα. Καλημέρα.
1: Μεγάλε Γιώργο Μελισσοκόμε, να δώσεις χαιρετίσματα για μια ακόμη φορά, άξιος φίλε μου. Να δώσεις χαιρετίσματα σε όλα τα παιδιά και στην Τίνα και να είστε όλοι καλά, γεροί και δυνατοί φίλε μου.
0: Όλοι σε ακούνε εδώ.
1: Να είστε όλοι καλά, καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη αρχηγάρα μου.
0: Έγινε, άντε.
1: Καλημέρα Λεβέντες, καλημέρα.
2: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα αδερφέ μου Νίκο.
2: Πατριαρχάρα μου.
3: Καλημέρα αδερφέ.
2: Πατριαρχάρα μου, που είσαι πατριαρχάρα μου, που είσαι φίλε μου.
3: Να είμαστε καλά, εις τον Βόλον.
2: Γεια ρε φίλε, εις τον ωραίο Βόλον φίλε μου.
3: Έχουμε δροσιά σήμερα, ωραία.
2: Δροσούλα φίλε, χθες πώς πήγε η κατάσταση φίλε μου Πατριάρχη?
3: Χθες αδερφούλη έγινε κύριε Λέισον Διευχών.
2: Κύριε Λέισον Διευχών, έτσι μπράβο.
3: Και καφέ με το Σεραίο.
2: Ω, καφέ με το φίλο μου το Σεραίο, ρε.
3: Ναι, καφέ με το Σεραίο, κάργα.
2: Ούρε μεγάλε, ο Δημήτρης τι κάνει, ρε.
3: Ήρθηκε ο Δημήτρης. Τι χάνει αδείας και αυτός τώρα.
2: Α, φίλε, χθες συγκινήθηκα πάρα πολύ. Τα είπαμε με το φίλο μου τον Παναγιώτη τον Κόζακ.
3: Ναι.
2: Hey, Πατριάρχη, για μισό λεπτό λίγο, γιατί με καλεί ο Βάιος ο ψηλός. Βάιο! Γεια σου Βάιο. Να, καλημέρα σου Βάιο, έκλεισε ο Βάιος. Λοιπόν, καλά. Πατριάρχη!
3: Ναι, αδερφέ μου.
2: Λοιπόν, με λέει εδώ πέρα, όμπο! Γεια σου Γιαννάκη Κοστούλα, γεια σου Γίγαντα, γεια σου όμπο Χρήστος Φίλων, Δημήτρη.

0: Αρχή, γίγαντα!
1: Να είσαι καλά, αδερφούλη, να είσαι καλά.
0: Και εσύ να είσαι καλά, πατριαρχάρα μου. Και εσύ να είσαι καλά.
1: Καλημέρα, με χαιρετισμού σε όλου.
0: Καλημέρα, πατριαρχάρα μου. Χαιρετήματα στην κυρία Πατριαρχίνα, φίλε μου. Να είσαι καλά. Χαιρετήματα. Καλημέρα, καλημέρα στην Πατριαρχίνα. Καλημέρα. Γεια σου, πατριαρχάρα μου. Γεια σου, πατριαρχάρα μου, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Τασάρα! Γεια σου, ρε κολοφωτιά μου.
2: Τι
0: γίνεται, ρε Τάσο Κολοφωτιά, πώς είμαστε, ρε? Πώς είμαστε σήμερα, Πέμπτη, φίλο μου, που έχουμε και την πρώτη το απόγευμα, 7 η ώρα, ρε Τάσο Κολοφωτιά?
2: Καλά, Νικολάη, καλά.
0: Θα γίνει κάρκα, θα είναι και ο Τάκης με τη Βυσσινή Καντίνα, μου είπε.
2: Βέβαια.
0: Ναι, ρε, κατεβαίνει, έρχεται από τα Μεσάγκαλα που είναι, δεν θυμάμαι τώρα.
2: Ο Σωτηρίτσα.
0: Σωτηρίτσα, ο μεγάλο γίγαντα. Σωτηρίτσα, ναι, ναι, ναι. Για λίγο, κάτσε λίγο, ρε. Έλα, ρε, Βάιο. Έλα, ρε, Βάιο. Έλα, Βάιο.
3: Τόσο αέρα να σου πω ένα νέο πρωινό.
0: Άμα τάσω μισό λεπτό λίγο να μην πει ένα νέο πρωινό λίγο.

0: Τάσο. Έλα Τάσο, έλα αρχηγέ μου, έλα Τάσα ρε Λεβέντη, έλα Τάσα ρε, έλα, έλα. Τι, κάνε, τι κάνει ο φίλος μου ο Βασιλάκης? Νάτος ο Βασιλάκης, Βασιλάκη μου! Βασιλάκη! Βασιλάκη! Καλημέρα Βασιλάκη! Βασιλάκη! Καλημέρα Βασιλάκη μου Λεβέντη, καλημέρα Λεβέντη μου! Πέρε Βασιλάκη γίγαντα, Βασιλάκη μου, παιχταρά μου!
1: Τώρα ξύπνησε.
0: Τώρα ξύπνησε ο Βασιλάκης. Πώς θα περάσαμε χθες, Τάσο, όλα καλά?
1: Καλά είναι που δεν έχει πολύ καλή φάρα.
0: Α, δεν είχε πολύ καλή. Έχει κύμα?
1: Δεν ήταν καθαρή. Δεν ήταν,
0: δεν ήταν καθαρή, ε. Δεν ήταν καθαρή. Και το βράδυ μετά, με είπε ο θείος Λόρδη, εκεί πέρα είχε κάργα κύμα, αγαπητέ μου Τάσο, κολοφωτιά. Α, πειράζει. Το Σαββατοκύριακο, Τάσο.
1: Βέβαια.
0: Το Σαββατοκύριακο. Τι κάνει, κύριε Κολοφουτίνα?
1: Καλά είναι, καλά.
0: Χαιρετίσματα σε όλους, Τάσο, και ραντεβού στο ΑΕΛΕΦΣΗ Αρδίνενα το απόγευμα.
1: Τα λέμε το απόγευμα.
0: Έγινε τα σάρα μου!
1: Γεια σου,
0: γεια σου. Γεια σου, ρε τα σάρα μου, Λεβέντη, γεια σου, ρε τα σάρα μου, γίγαντα. Στέλιο! Στέλιο!
2: Έλα, μ' ακούς?
0: Έλα, σ' ακούω, Στέλιο μου, έλα, δαρδακούλη μου, γίγαντα, έλα, στελάρα μου, καλημέρα.
2: Όμερ, μ' ακούς, όμερ, σ' ακούω.
0: Έλα, λαμβάνω τα σήματά σου, φίλε μου, Στέλιο, τα λαμβάνω.
2: Να είμαστε καλά, ρε φίλε.
0: Τι κάνουμε, Στέλιο, πού είμαστε, φίλε μου?
2: Στην έδρα, στην έδρα, πού να πάμε,
0: στην εδώ. Στην έδρα, παρακαλώ, κάργα φουλ τη έδρα, φίλε μου. Χαιρετίσματα, ο Μιχάλης Ντάσιος, που έγινε έθλια σήμερα ο Μιχαλάρας.
2: Να είναι καλά, να τα κατοστήσει.
0: Τον γιορτάζουμε απάνω στον Ευαγγελισμό Ελασσόνα. Σήμερα γίνονται τούρτες, μούρτες, σούρτες, κάργα, Στέλιο, άρχοντα.
2: Και κοψίδια εκεί, καλά πάνω.
0: Και καλά κοψίδια, όπως τα είπες, φίλε μου, Στέλιο, δαδακούλη. Τι κάνει το ειρηνικό να περιβάλλει, φίλε, πώς είμαστε?
2: Καλά, ρε φίλος, καλά είμαστε. Έτσι. Καλά είμαστε.
0: Χαιρετήματα τον Αποστόλη Καμέα και να είμαστε καλά, Στέλιο. Καλή Πέμπτη να έχουμε.
2: Να είμαστε καλά, φίλε, καλημέρα σε όλα τα παιδιά. Καλή συνέχεια και εσύ και χαιρετισμούς. Καλή, καλά, ρε φίλος.
0: Καλή δύναμη, Στελάρα, άρχοντα.
2: Έγινε, έγινε, ρε φίλε.
0: Στελάρα, σκάργα, Αποστόλη Καμέα. Στελάρα, σκάργα. Παρακαλώ.
3: Ορίστε.
4: Καλημέρα, κύριο Νίκο.
3: Ναι, καλή.
0: Ποιο είσαι?
4: Ο Εζεκίλ.
0: Πώς είπες, ποιος είσαι?
4: Εζεκίλ.
0: Ποιος?
4: Εζεκίλ.
0: Τι είσαι, ρε, δεν κατάλαβα, ρε.
4: Άρα, χλάπα της γλώπα της σήμερα.
0: Άρα, χλάπα της γλώπα της εσύ είσαι. Τι κάνεις, ρε.
4: Τι κάνεις, Τάσο Κολοφωτιάς,
0: καλά. Ο Τάσο Κολοφωτιάς είχε πάει για μπάνιο τα εγγόνια χθες και σήμερα τα πόνια μας περιμένουμε στο... Πρόεδρε! Έλα, ρε, πρόεδρε, πού είσαι, ρε.
5: Καλημέρα σου, ξέρω.
0: Hey, Γιάννη, καλημέρα στον ξάδερφο. Τι γίνεται, πρόεδρε, πώς είσαι, ρε?
5: Για χαρά, δώσε μου γύρω.
0: Πού είσαι, ρε, πρόεδρε, πού είσαι, ρε, ατελείωτε, πρόεδρε?
5: Ειδική αποστολή.
0: Σε ειδική αποστολή, παρακαλώ, μεγάλη. Καλημέρα, χαιρετήματα από το θείο Ματσόλα έχεις. Θείε Ματσόλα, χαιρετήματα πολλά και από το Γιαννάκη του Παναγιώτου και από το Λομπάρτο.
5: Καλημέρα στο θείο Ματσόλα. Παθαίνω η προοδευτική ξαναζωντανή.
0: Φίλε, άρε, τι ηρωικές στιγμές έχουμε ζήσει, μεγάλε πρόεδρε.

0: πρόεδρε, μεγάλε πρόεδρε.
1: Στο ξηρό συνεργασμένοι.
0: Και στο ξηρό και στο χλωρό, φίλε μου. Τι κάνουμε, όλα καλά, πρόεδρε? Έχεις καμιά περίεργη συνάντηση σήμερα, 5η 23 του μήνα, πρόεδρε?
1: Πάω λίγο μεγάλα καλύπια. Άμα ακούει ο φίλος μας ο Δόσης, θα περάσω για λίγο.
0: Αγαπητέ μου Θεοδόση, έρχεται, είναι καθοδόν για τα μεγάλα καλύβια ο γίγαντας, ο προεδράρας. Άμα ακούς, να κάνεις το σύστημα 3-2-4.
1: Και μετά έχουμε τρίκαλα καλαμπάκια.
0: Και μετά πάμε τρίκαλος καλαμπάκος κάργα, πρόεδρε. Καλό δρόμο να έχεις, Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια, τα φιλιά μου ή την αγάπη μου, τα περισσότερα αύριο.
0: Έγινε, Γιώργο μου, καλημέρα, Γιώργο, καλημέρα. Για να δούμε και εδώ χλάπα τις κλούμπες, παρακαλώ. Συνέλληνα!
2: Τι γίνεται?
0: Έλα ρε Συνέλληνα, πού είσαι ρε? Γιάννη!
2: Έλα
0: ρε Συνέλληνα, καλημέρα!
2: Καλημέρα, καλημέρα!
0: Τι κάνεις Κουστάκι μου, πώς είσαι? Τι κάνει η ωραία Γιάννολη, πώς είναι?
2: Καλά μα!
0: Θέλεις να τον παίξεις φάνης θέλεις να τον παίξεις φάνης με τα Αλέξης, καλά?
2: Ο
0: Σάκης ο αντρυπόμενος εμφανίσκει. Πώς?
2: Μπουζούκι μου διπλόπονο.
0: Μπουζούκι μου διπλόχορδο, έτσι μπράβο. Μπουζούκι μου
2: διπλόπονο.
0: Πώς?
2: Διπλόπονος, πόνος,
0: διπλόπονο. Α, διπλόπονο λέει αυτός?
2: Ναι.
0: Α, μάλιστα.
2: Μπουζούκι μου καημένο.
0: Μπουζούκι μου διπλόπονο, μπουζούκι μου καημένο.
2: Ναι.
0: Ούρε μεγάλε, τις παινιές όλες φίλε μου Κουστάκη, όλες τις παινιές. Πήγες λαϊκή χθες, ε? Είχε κίνηση, όχι, λίγα πράγματα είχε. Λίγα πράγματα.
2: Λείπει ο κόσμος.
0: Α, μπράβο. Συνέλληνα, σκίσου όλους.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Συνέλληνα, καλημέρα. Χλάπα τη!
3: Ελά, Νικολάκη μου.
0: Την ευλογία του Βαρθολομαίου.
3: Ο Πατριάρχης καλά είναι?
0: Ο Πατριάρχης είναι πολύ καλά και σε χαιρετάει, αγόρι μου. Εσύ.
3: Να πούμε καλημέρα του Σάκη του Πόρδου, Παρίζου.
0: Καλημέρα, Γιώργο. Παρίζος, πα!
3: Καλημέρα.
0: Γιάννη, και παλάκα έχω. Έχω και παλάκα.
3: Λοιπόν, κοίταξε, ήμασταν χθες με τον αυτό, με τον Αποστόλη.
0: Άντε ρε!
3: Ναι,
0: νομίζω ότι
3: σκραβενίδε.
0: Άντε ρε! Τι λες, ρε Γιάννη, παρακαλώ.
4: Καλημέρα, ρε, καλημέρα, ρε! Καλημέρα!
0: Καλημέρα!
4: Καλουπατζίδες από απέναντι είμαστε, ρε!
0: Ποιος, η Καλουπατζίδες από απέναντι!
4: Πέρα από κάτω, ρε, τη φουνάζω!
0: Γιάννη, εγώ περίμενε να βγω στην
4: ιστορία! Για το παράθυρο να σε δω, ρε, τίποτα, καλημέρα!
0: Έλα!
4: Καλημέρα!
0: Καλοπατζίνες μου, οι καλοπατζίνες από απέναντι, ρε, τι γίνεται, ρε
4: καλοπατζίνες μου.
0: Καλοπατζίνες μου, το όνομά σου το μικρό πως είναι, ρε καλοπατζί? Γεια σου ρε Αλέξανδρε, γίγαντα. Ο άλλος ποιος είναι δίπλα εκεί πέρα?
4: Ο
0: Αντώνης,
4: ο
0: Τεχνηταράς. Ο Αντώνης, ο Νικηταράς.
4: Ο Τεχνηταράς.
0: Ο Τεχνηταράς, ο Αλέξανδρος και ο Αντώνης ο Τεχνηταράς εδώ πέρα. Τα παιδιά που καλοπώνουν απέναντι, να είστε καλά και να προσέχετε, ο Ρελεβέντες!
4: Καλημέρα,
0: καλημέρα
4: κι εσείς!
0: Καλημέρα, Ρελεβέντη, γίγαντα, Ρελεβέντες μου! Βγήκα στο παράθυρο και τσίδα απέναντι. Θύμιο!
5: Εσύ καλοπώνουν και...
0: Απέναντι γίνεται ολόκληρο φυλάκι, έχεις να αφήσει κάτι χρόνια εδώ να δεις, γίνεται όλο το χωράφι εδώ, γίνεται καφιτέρια. Και έχω εδώ κάτι κομμάντα, φίλε. Κάτι κομμάντα απέναντι, καλουπατζίδες κάρκα, φίλε. Έτσι, Αλέξανδρος Αντώνης εδώ. Θύμιο, τι κάνεις, Θύμιο?
5: Καλά, φιλαράκι μου, θα έρθω αύριο να σε δω να πω.
0: Άσε ρε, πλάκα με κάνεις, Θύμιο.
5: Τι ρε, φιλαράκι.
0: Θα περιμένουμε με μεγάλη αγωνία, Θύμιο. Δεν το συζητάμε.
5: Καλά, φιλαράκι μου, καλό δροσούλα σήμερα. Για δουλειά μια χαρά.
0: Όλα υπό έλεγχο, Θύμιο, σήμερα. Όλα υπό έλεγχο. Έτσι.
5: Όλα τα έργα είναι στην τέλεια.
0: Όλα, φίλε, έτσι, μπράβο. Μιλάμε για έργα και πολλά έργα, φίλε μου, Θύμιο. Γίνεται χαμός από έργα. Ναι.
5: Δεν χρειάζεται να τα λες. Να το πατάμε όμως, γιατί έχει μια βίδα κάτω, κανένα έτσι, να έχουμε λίγο του νου μας.
0: Τα πάντα όλα, φίλε μου, τα πάντα όλα. Έτσι. Καλημέρα, Θυμιάρα, και χαιρετήματα σε όλο το επιτελείο, Θυμιάρα μου.
5: Αντιμαναράκι μου, θα μιλήσουμε αύριο.
0: Έγινε, Θυμιάρα μου, καλημέρα, Θύμιο, Λεβέντη, γίγαντα. Χλάπα τη!
3: Λοιπόν, Νίκο, λέω χλάπα τη. Χλούπα ορμάτια, πούμε καλημέρα του Ματσουλίνο, του Μαουτσίδη, του Θύμιο, να πούμε καλημέρα.
0: Το Βασίλη, το Μαλαμάκι, τα Μαλαμάκια. Χρήστο Φίλο, το Λαφάρσαλα. Βασίλη Αποστόλη, Λούτσα Μπάλα και Τραμπάλα με Βαγγέλα Καραπιάλα. Νικήτα, πιάσω Νικήτα. Και ξανακήτα. Θα τα πούμε τα απόγευμα στο γήπεδο, Γιάννη. Θα τα πούμε τα απόγευμα.
6: Δίνος Μουράρος, Δίνος είναι ο Μουράρος και άλλος ο Γλάρος. Στη χουριέ καλημέρα, αλλού ρε.
0: Τι είπες, ρε μεγάλε Βαγγέλα Καραπιάλα?
6: Όχι, Αντώνη Μουράρο. Δίνος Μουράρος, Δίνος είναι ο Μουράρος κι άλλος ο Γλάρος. Έτσι χουριέ, καλημέρα, αλούρε.
0: Δίνος Μουράρος, έτσι μπράβο, Δίνος Μουράρος, χλάπα της. Παρακαλώ. Ναι.
7: Καπιτάν Νίκο. Καλημέρα, Καπιτάν Νίκο.
0: Καλημέρα.
7: Ζαΐμπραΐμφραψίμ.
0: Άνω Νικόλα, μέση Νικόλα, άνω βγούνενε, κάτω βγούνενε, άνω λιχόνια, κάτω λιχόνια και τη Μαρία σαν πιπόνια να βάρχε, καλά.
7: Τα πάντα όλα, Νικολάκ.
0: Όρμα.
7: Αύριο, είσαι και αύριο.
0: Ε.
7: Είσαι και αύριο ακόμα.
0: Ναι ρε, και αύριο και την άλλη εβδομάδα ρε.
7: Α, και την άλλη εβδομάδα.
0: Ναι ρε.
7: Ωραίο, ωραίο.
0: Τα λέμε, ναι, βάρχε, καλημέρα. Γιάννη, καλημέρα. Α, πάει και ο Γιάννης. Λοιπόν. Αχ, λοιπόν, κυρίες, κύριοι, αγαπητά παιδιά, Ζαγκάνα, Μαγκάνα, Ζούζου και Κανέλα, τον Ανίφο, τον Τερβάιφ, Τσόλο, τέλος για σήμερα, 5η, 20η του μήνα, κατεβάζουμε ροβλά, έρχεται βάσο οικονόμου σε λίγο, θα τα πούμε τα χέρια, πρώτα ο Θεός Βασίλη, καλημέρα σε όλους, καλή

0: 4 γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προσήμη και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας στην τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα μίνι σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
4: Αποφράξει σωληνών με υδροβολή, εκενώσει βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
4: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
5: Αξιόπιστος. Το όνομα
3: τα λέει όλα.
6: Καλώς το να και ασάργησε.
7: Παρηγγειλές.
6: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
7: Είσαι φίλος.
6: Όχι εγώ, ο Λίλος.
7: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
6: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
7: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
8: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
9: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
10: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
9: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
10: Ενεργειακή κλάση α3+ για απόδοση και οικονομία.
9: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
10: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
9: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
10: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
9: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
11: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
12: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
13: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
15: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόχας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόχας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Πάρ' το αλλιώς. Κάθε μέρα καλημέρα με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Κάθε πρωί λίγο μετά τις 8 και ως τις 9.30 στο TRT. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, άποψη, κριτική, κουβεντούλα. Το καθημερινό σας πρωινό μαγκαζίνο. Τα πάντα όλα στο Πάρ' το αλλιώς. Με τη Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά. Πάρ' το αλλιώς.

0: Ένα τσακ. Αυτό είσαι. Νομίζω το παράκανες. Το πήρες πολύ ψηλά, ναι. Λοιπόν, τώρα είμαι καλά, ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσεως, ωραία ξυπνήσαμε Νίκο σήμερα.
1: Καλύτερα 23... δεν γίνεται Βάσο, καλύτερα
0: Νίκο
1: δεν γίνεται.
0: Πάρα πολύ ωραία ξυπνήσαμε.
1: Δροσιά κάργα.
0: 5/23/7/2026. Δροσιά. Παρά το γεγονός ότι χθες Νίκο μου ο καιρός τρελάθηκε, παρά το γεγονός Νίκο μου ότι στη σπηλιά έριχνε χαλάζι του πάνω, στο φίλιο πέφτα τα δέντρα.
1: Και όχι μόνο, στον αμπελώνα κάργα βροχή, προς τα δελέργια χαμός κτλ.
0: Εμείς έπιασε μια βροχή εκεί γύρω στις 7 που λέμε, 7.30. Μια βροχούλα, τίποτα.
1: Τίποτα. Εδώ στο κέντρο 3-4 σταγόνες
0: έριξε. Όχι, σε εμάς ήταν 24. Αλλά ήταν. Δηλαδή, α πούμε, εμένα με έπιασε την ώρα που πήγαινε στον κάδο τα σκουπίδια. Και μέχρι να γυρίσω, α πούμε, από τα σκουπίδια έγινε λίγο μουσκίδι. Αλλά ήταν.
1: Τίποτα αντίπειδο. Δεν έριξε το κέντρο τη πόλη, δεν έριξε τίποτα.
0: Ήταν 24 σταγόνες. Φαίνεται στο κέντρο τη πόλη, λόγω τη ζέστη από τα κτίρια, εξατμίζονταν η βροχή από τον αέρα.
1: Κοίταξε να δεις, όχι, δεν ήταν λόγω τη ζέστη αυτό κτλ. Ήταν ένεκα του ότι εκείνη τη στιγμή έκανε βόλτα ο αντιπρόεδρο τη κυβέρνηση, κ. Χατζηδάκη.
0: Βρε Νίκο, είπε το σημαντικότερο.
1: Ναι, να τα λέμε και αυτά.
0: Καλά, εγώ είδα μια φωτογραφία που βγάλανε εκεί στο. Που γινόταν το event στο Φρούριο, μόνο μια γυναίκα, ρε, όλοι άντρες.
1: Τι λες, χαμός από γυναίκες γινόταν.
0: Είχε.
1: Γυναικομανιό.
0: Εγώ είδα τη φωτογραφία εκεί που
1: ήταν. Πολλές. Πάρα πολλές. Πάρα πολλές γυναίκες και μια χαρά γυναίκες.
0: Γιατί ξέρεις ότι τις εκλογές πάντα η γυναίκα τις βγάζει, έτσι. Ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι. Πώς λέει, η γυναίκα τη χρώμα αντάλογο.
1: Εμείς δεν έχουμε δει όμως ούτε γυναίκα πρωθυπουργό στην Ελλάδα. Άσε τι λέει η γυναίκα τη χρώμα αντάλογο, γυναίκα πρωθυπουργό δεν έχουμε δει ποτέ.
0: Ναι. Λοιπόν, στη σπηλιά Κισάβου χτες έριχνε χαλάζι. Στο Αχίλιο πέφταν τα δέντρα από τον αέρα. Και στο Ζάπιο πήρε φωτιά από τη ζέστη. Σε ένα νομό τώρα αυτά όλα. Σε ένα νομό. Πώς λένε και ο καιρός τρελάθηκε. Στη Λάρισα τρελάθηκε. Παρ' όλα αυτά λοιπόν σήμερα είναι το προφήτου Εζεκεήλ. Είναι των ιερομαρτύρων Απολιναρίου και Βιταλίου, επισκόπων Ραβένης. Και βέβαια να πούμε ότι τα δελτία καιρού τα δικά μου λένε ότι δεν θα ξεπεράσει σήμερα τους 35 βαθμούς, όμως θα έχουμε βροχές, καταιγίδες και 7 μποφόρ. Τώρα ο Νίκος θα μας πει τον καιρό κανονικά, γιατί εγώ κάνω υπολείμματα καιρού.
1: Εντάξει, μια χαρά είναι. Λοιπόν, έχουμε και λέμε για σήμερα που είναι Πέμπτη και ο μήνας έχει 23. Σε μια εβδομάδα θα έχει 30 ο μήνας και χαιρετίσματα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε σήμερα Πέμπτη. Ηλιοφάνεια θα έχουμε στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας με 32-33 βαθμούς Κελσίου. Πάμε τώρα αύριο Παρασκευή 24 Ιουλίου. Λοιπόν, ξεκινάμε με ήλιο, μετά θα έχουμε συννεφιά. 3 η ώρα το μεσημέρι λέει για ισχυρή βροχόπτωση, 6 η ώρα το απόγευμα για βροχή και 9 η ώρα το βράδυ σήμερα το σύστημα μας δείχνει για μια καταιγιδούλα αύριο.
0: Μάλιστα.
1: Επαναλαμβάνουμε, ενώ θα ξεκινήσει η μέρα καλά, 3 η ώρα το μεσημέρι μια ισχυρή βροχόπτωση, 6 η ώρα το απόγευμα μια βροχούλα και 9 η ώρα το βράδυ μια καταιγιδούλα. 29 με 30 βαθμούς Κελσίου παρακαλώ αύριο. Σήμερα που ανέμους δεν βλέπω εδώ πέρα να έχει δώσει Λάρισα. Ούτε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο Σάββατο 25 Ιουλίου παρακαλώ. Σχεδόν έθριος καιρός, 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Κυριακή 26 του μήνα της Αγίας Παρασκευής Μεγάλη Χάρη της, ηλιοφάνεια κάργα 34 βαθμοί Κελσίου την Κυριακή παρακαλώ. Δευτέρα 27 Ιουλίου, ηλιοφάνεια 39 βαθμοί Κελσίου παρακαλώ.
0: Τρίτη 28... Επιστρέφουμε στην κανονικότητα, Νίκο.
1: Τρίτη 28 Ιουλίου, ηλιοφάνεια κάργα 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Και μια πρώτη ματιά τώρα για την ερχόμενη Τετάρτη 29 του μήνα, ηλιοφάνεια κάργα 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.
0: Κανονικότητα, φίλε.
1: Μια χαρά είναι.
0: Καλά είναι.
1: Μια χαρά
0: είναι. Αλλά έρχεται και καύσωνας μεγάλος, λέει.
1: Πόσο μεγάλος.
0: Μετά τον
1: Αύγουστο. Πόσο μεγάλος,
0: λέει, με 42-43.
1: Τόσο μεγάλος.
0: Ναι, Νίκο, κοίταξε να δεις. Ωραία, καλά τη βγάλαμε χτες, γιατί είχαμε πάλι όλη η αγκαλιά ένα κλιματιστικό. Από την άλλη, Νίκο μου, χθες, άκου να δεις τώρα, χθες και σήμερα έβγαλε ανακοίνωση ΔΕΔΙΕ. Χθες στο Δήμο Κελελέρ και σήμερα στο Δήμο Αγιάς, μέχρι τις 2 το μεσημέρι, Νίκο, πρόσεξε τώρα, χθες βασικά, άστο σήμερα. Έτσι. Κάνουν, λέει, προγραμματισμένες εργασίες και είχαν διακοπές ρεύματος σε πάρα πολλά χωριά. Αυτό το πράγμα από τη ΔΕΔΙΕ που δεν μπορείς να βρεις και άνθρωπο, το ξέρεις, έτσι.
1: Ούτε με σφαίρες. Ναι. Ούτε με σφαίρες.
0: Λοιπόν, αυτό το πράγμα. Προγραμματισμένες εργασίες εν καιρό καύσωνα. Καταρχάς, εφόσον απαγορεύονται για τη Θεσσαλία προγραμματισμένες εργασίες σε εξωτερικό χώρο, πού γίνονται αυτές οι λιμάδες? Ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εμείς εδώ στη Λάρισα. Καλά, εμείς εκεί, Γιάννουλη, είμαστε τραγική περίπτωση. Νίκο μου, τραγική. Δηλαδή, τις 365 μέρες, τις 200 δεν έχεις ρεύμα, τις 165 έχεις. Λοιπόν, αυτό είναι φοβερό και όχι καθυπερβολή. Εδώ γίνεται ειδική ομάδα από κατοίκους της περιοχής να μηνύουν. Μπορείτε να καταλάβετε σε τι κατάσταση βρίσκονται. Κι άντε, να είναι ο καιρός καλός, να είναι άνοιξη, να μείνεις 5 ώρες χωρίς ρεύμα, 7 ώρες χωρίς ρεύμα. Μα αν είναι κατά χείμωνο,
1: γιατί να μείνεις 5
0: ώρες χωρίς ρεύμα?
1: Από τη στιγμή που τα πληρώνεις, γιατί να μείνεις 5 ώρες χωρίς ρεύμα και 7 ώρες χωρίς ρεύμα? Για ποιο λόγο?
0: Επίσης, το ξέρεις ότι τα χρήματα των παταξίδων, αυτών που δεν πληρώνουν λογαριασμούς και δεν τους βρίσκουν, ποιος τα παίρνει, Νίκο? Ποιος τα πληρώνει, Νίκο μου, το ξέρεις? Μοιράζονται στους συνεπείς καταναλωτές. Κατάλαβες, Νίκο μου? Ο νόμος πώς λέγαν τότε που είχαν, που πήγαιναν εκείνη την παλιά.
1: Δηλαδή, άμα είναι έτσι βάσου τότε, να μην πληρώνει κανένας, να πούμε και να πληρώνει άλλοι που είναι κουρόιδα.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, θα τα πούμε αυτά. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, αυτή την περίοδο που το Υπουργείο Ενέργειας λέει περιβάλλοντος ότι απαγορεύεται η εργασία σε εξωτερικό χώρο, εσείς μας κάνετε διακοπή ρεύματος για, πρόσεξε, ηρωνία, για προγραμματισμένες εργασίες. Ξεπρογραμματίστε τις, ρε παιδιά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ θα σε πάω σε άλλα μέρη και ωραία. Φαντάσου ένα μέρος που συναντιούνται το Eject Festival με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, η Άννα Βύση με τους Florence και τους The Machine, και το Stand-Up Comedy με παίκτες 3x3 Street Basketball. Μπορείς να φανταστείς όλη αυτή τη σύνθεση. Φανταστικό και όμως πραγματικό. Στο energyyouthlounge.gr θα βρεις συγκεντρωμένα όλα τα μεγάλα μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events που είναι powered by ΔΕΗ. Και μαζί με Κίνα στηρίζει και εμάς, αφού τρέχουν διαρκώς διαγωνισμοί με δώρο προσκλήσεις για να τα ζητήσουμε από κοντά, για να τα ζήσουμε από κοντά. Μπες τώρα στο energyyouthlounge.gr από τη ΔΕΗ και βρες όλα όσα θα γεμίσουν με ενέργεια το καλοκαίρι. Τι λέμε τώρα. Λοιπόν, όμως δεν θες να τρέξεις τη Διάνκη που πήγαινε και εκεί. Έχουμε κι άλλα. Το καλοκαίρι το φετινό γεμίζει μουσική, τέχνη και ποιήση στο Δήμο Τεμπών. Το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ απολαύστε τη μουσική παράσταση Symposium Ίνος και Έρωτας του συνθέτη Δημήτρη Μαραμή στην Μπάρα Σικουρίου. Από τις 27 όμως ως τις 31 Ιουλίου κάθε μέρα από τις 10 το πρωί ως τις 10 το βράδυ το καλλιτεχνικό χωριό μεταμορφώνει το Δημοτικό Σχολείο Ραψάνης σε έναν ζωντανό χώρο δημιουργίας, και την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στην πλατεία της Ραψάνης ο διαγωνισμός ποίησης «Εδώ είσαι Νίκος» κορυφώνεται με βραβεύσεις και μία μοναδική μουσική βραδιά υπό το φως της Πανσελίνου. Η είσοδος ελεύθερη. Σας περιμένω. Μας καλεί ο Δήμαρχος Τεμπών, ο κύριος Μανώλης. Η δράση υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του προγράμματος Θεσσαλία 2021-2027. Είδες που είχα και ωραία να σου πω.
1: Ήταν και ο κύριος Μανώλης με πολύ ωραίο κουστούμι χθες το βράδυ στο Φρούριο. Πολύ ωραίο κουστούμι και κυριλέ πουκάμισο, αγαπητή
0: μου. Κοίταξε, καβάλα πάει στην εκκλησία ο Μανώλης, έτσι.
1: Ναι, αν και κοντός, καβάλα στάλογο είναι.
0: Και δουλεύει και συνεπής.
1: Ήταν εκεί όλοι.
0: Και γενική αποδοχή έχει. Και αποσύρθηκαν όλοι οι υποψήφοι αντίπαλοι.
1: Πά τώρα έρχονται μερικοί.
0: Ξέρεις, ίσα για να εμφανιστούν κλπ. Λοιπόν, όμως έχουμε άλλα πράγματα τα οποία δεν ξέρω πώς να τα αξιολογήστε, εσείς αξιολογήστε τα. Εξελίξεις έχουμε. Ο διεσαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Μητρουλιάς, εισηγήθηκε χθες στην παραπομπή του Τριαντόπουλου του αγοραστού και των δύο διευθυντών τότε, της πυροσβεστικής και της αστυνομίας, Νίκο, σε ειδικό δικαστήριο για τον μπάζωμα στα Τέμπη. Άρα δηλαδή θα γίνει στη Λάρισα και άλλο δικαστήριο στο οποίο κατηγορούμενοι θα είναι οι τέσσερις. Τριαντόπουλος τώρα το εισηγήθηκε ο αντισαγγελέας. Έχω την εντύπωση ότι όταν το εισηγείται ένας αντισαγγελέας και το Αρείου Πάγου, Νίκο, όπως καταλαβαίνεις δεν γίνεται δυνατόν να μην διεγίνει το δικαστήριο. Δηλαδή ούτε ένα στα χίλια να αποφασίσουν να μην γίνει. Άρα λοιπόν τώρα θα πάει ο κύριος Τριαντόπουλος, θα καθίσει στο σκαμνί. Δεν ξέρω ποια ιδέα ήταν το μπάζωμα. Δεν ξέρω αν ήταν ιδέα για να ευπρεπίσουν το χώρο για να κάνουν το μνημείο που βιαζόντουσαν να κάνουν, και ήταν ασυνείδητη επιλογή. Αλλά από την άλλη δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θα έπρεπε να είναι συνειδητοποιημένη μια τέτοια επιλογή να μπαζώσουν το χώρο. Για πρώτη φορά το είδαμε αυτό βέβαια στα χρονικά τέτοιων δυστυχημάτων, για να αποκρύψουν τι στοιχεία να αποκρύψουν από τον μπάζωμα, αφού εκεί πέρα η έκταση έγινε κρανίου τόπου όλος. Πόσα στοιχεία μπορείς να κρύψεις σε ένα μπάζωμα? Δεν ξέρω. Και θα μου πεις τώρα τι είσαι απέναντι. Όχι, δεν είμαι απέναντι. Προσπαθώ να το σκεφτώ και από τις δύο πλευρές. Και να σας πω και κάτι, πάντα το κάνω αυτό. Ακόμα και στα καλώς κείμενα πάντα σκέφτομαι και την άλλη πλευρά. Να δούμε, δεν ξέρω Νίκο μου, δεν ευχάριστα τα
1: μυστήρια
0: πράγματα.
1: Τα πράγματα, Βάσουλο.
0: Δεν ευχάριστα
1: μυστήρια
0: τα πράγματα. Και δεν ευχάριστα γιατί είχαμε αντιληφθεί ότι και ο κύριος Αγοραστός και ο Τριαντόπουλος και ο Καραμαλής πάνω στις αίρες θα θέλουν να ξαναείνε στο ψηφοδελτίο. Δεν ξέρω αν θα είναι στο ψηφοδελτίο. Τώρα για τον κύριο Τριαντόπουλο και τον κύριο Καραμαλή δύσκολα τα πράγματα. Για τον κύριο Αγοραστό, Νίκο μου, που ενδιαφέρεται πάλι να διεκδικήσει τη θέση στην περιφέρεια Θεσσαλίας, λίγο καλύτερα γιατί έχει μπροστά του περισσότερο χρόνο. Μήπως με αυτόν τον τρόπο ανακτήσει τις δυνάμεις του. Έχουμε και άλλη είδηση από τον τόπο μας. Χθες λοιπόν, αγαπητές μου φίλες και φίλοι, παραιτήθηκε ο κύριος Κόκαλης και επίσημα υπέβαλε την παραίτησή του στον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Τασούλα, με μια πολύ λακωνική αίτηση: παρακαλώ πολύ, όπως αποδεχθείτε την παραίτησή μου από το βουλευτικό αξίωμα. Έτσι, τίποτα άλλο, that's it. Ο οποίος βέβαια έκανε κάποιες δηλώσεις προχθές, ότι είπε μέχρι εκεί, μέχρι εδώ, μέχρι παραπέρα. Δεν έχει αναλύσει ο κύριος Κόκαλης, και να σας πω και την αλήθεια, καλά κάνει. Για να μην λαϊκίσει ακόμη και αυτή την απόφαση. Λοιπόν, παραιτήθηκε επίσημα. Τη θέση του την παίρνει ο κύριος Καρυπίδης. Ο κύριος Καρυπίδης, από την προηγούμενη εβδομάδα που ανακοινώθηκε ότι αναξιοποιήθηκε ο κύριος Κόκαλης.
1: Όρμησε.
0: Ή έκανε δηλώσεις και είπε ότι θα πάρω πρώτα, λέει, τη βουλευτική έδρα και μετά θα σκεφτώ αν θα φύγω κι εγώ για να πάω αλλού. Δηλαδή, είναι φοβερό. Παρ' όλα αυτά, Νίκο μου, να ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή η Δούρου έχει μείνει με 11. Με 11, οι οποίοι όμως οι μισοί και πάνω από τους μισούς είναι με το ένα πόδι. Έχουν φτάσει τον αριθμό των βουλευτών της ελληνικής λύσης. Το θέμα ποιο είναι? Το θέμα είναι ότι παραμένει στα χαρτιά αξιωματική αντιπολίτευση. Αλλά κάτι δεν πάει καλά τώρα, γιατί και η Κωνσταντοπούλου κρατάει με τα δόντια τους 5 για να μείνει στη Βουλή ως Πρόεδρος, και μπαίνει τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή η κυρία Δούρου, μετά την επίσκεψή στον κύριο Κακλαμάνη με τα εμπριμέ της ρούχα, μπαίνει ως πρόεδρος, Νίκο μου, του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Θα έχει ρόλο πρόεδρο. Και πρόσεξε τώρα, μπαίνει Δούρου. Σήμερα να πούμε, αγαπητές μου φίλες και φίλοι, ότι είναι η μέρα μνήμης. Έχουμε 8 χρόνια από την τραγωδία στο Μάτι. Έχουμε 8 χρόνια που χάθηκαν 100 τόσοι άνθρωποι. Έχουμε 8 χρόνια που δεν έχουν δικαιωθεί. Έχουμε 8 χρόνια που αθωώθηκαν οι υπεύθυνοι και καταδικάστηκαν για τα μάτια, για το μάτι που λένε έτσι και καλά, για το μάτι του ματιού, 3-4 υπηρεσιακοί παράγοντες, με καταδίκες οι οποίες έχουν μάλλον ολοκληρωθεί και οι ποινές τους, Νίκο. Για να τελειώνουμε αυτή την ιστορία. Η δε κυρία Δούρου, που ήταν το νούμερο ένα, η κατηγορημένη ως θεσμικής θέσεως για την ιστορία στο Μάτι, απαλλάχθηκε, Νίκο, από όλα. Και 8 χρόνια ακριβώς μετά την τραγωδία στο Μάτι, που θεωρείται ότι ήταν η κύρια υπεύθυνη, όχι πέτειος, υπεύθυνη για να μην κλάψουμε τόσα θύματα, Νίκο μου, σήμερα επίσημα μπαίνει στη Βουλή για να μιλήσει από το έδρανο. Δηλαδή προήχθη, Νίκο. Νίκο προήχθη. Έγινε πρόεδρος κόμματος. Από κόμματος μεν, αλλά πρόεδρος κόμματος. Λοιπόν, όπως λέμε, μετά από 8 χρόνια από τον πύρινο όλεθρο στο Μάτι, παραμένουν ανοιχτά τα μέτωπα και συνεχίζονται ο δικαστικός εγωγωθάς των συγγενών των νεκρών. Η απόφαση βέβαια που πήρε η κυβέρνηση του Μητσοτάκη ήταν η μόνη καταλυτική. Το γεγονός, Νίκο μου, ότι δεν πήγε σε δευτεροβάθμιο βαθμίδα, όσα αποφάσεις δικαστηρίων βγαίνουν και αποζημιώνουν τα θύματα, καταδικάζουν την πολιτεία. Δεν κάνει έφεση η πολιτεία. Αποδέχεται την απόφαση του δικαστηρίου, την πρωτόδικη, ως οριστική και τελεσίδικη, και αποδίδει τα χρήματα στα θύματα, στους συγγενείς των θυμάτων. Αυτό είναι μια, θα μου πεις, μπορεί να πληρωθεί μια ζωή. Δεν πληρώνεται, αλλά είναι μια, εν πάση περιπτώσει, μια ανακούφιση, μια δικαίωση. Είναι αυτό που λέει ο συγγενής, ας πούμε, δικαιωθήκαμε γιατί κερδίσαμε. Αυτό δηλαδή το ηθικό κομμάτι. Σε άλλες δε περιπτώσεις, πιθανόν να είναι και σημαντική υποστήριξη αυτή από την οικονομική υποστήριξη της οικογένειας που έχουν διαλυθεί. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι καλή απόφαση. Άρα, τα αφήνουμε αυτά, τα είπαμε τα του καιρού. Όμως η κυρία Δούρα, έχω να σου πω και ένα τελευταίο. Δεν θα πάει στη δεξίωση για τη δημοκρατία, στο Προεδρικό Μέγαρο. Όχι, δεν θα πάει, γιατί αποφάσισε να απέχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή δεν πάει Βελόπουλος, γιατί είχε κονταριστεί με τον Τασούλα. Δεν πάει Κωνσταντοπούλου, γιατί δεν την παίρνει. Δεν θα πάει τώρα και η κυρία Δούρο. Ρε παιδιά, και εμείς δηλαδή οι δημοσιογράφοι της κακιάς ώρας, τι περιμένουμε να δούμε? Πώς θα σχολιάσουμε τις ενδυματολογικές σας παρουσίες? Άσε τώρα που ο Τασούλας λέει λάτι και με τα συζύγων ή με τα συντρόφων. Να δούμε τους συντρόφους, ρε Νίκο. Να δούμε τους συντρόφους. Και εσύ, κυρία Τσαπανίδου, παρετήσω από βουλευτής για να δούμε τον κύριο Κασελάκη στο Προεδρικό Μέγαρο ως βουλευτής.
1: Με τον σύντροφό του, άρα που καταλήξαμε, που καταντήσαμε.
0: Το που καταντήσαμε είναι μια άλλη υπόθεση, Νίκο. Το θέμα είναι, Νίκο, ότι άστα να πάει. Και που είμαι ακόμα και που είσαι ακόμα. Όσο εξελίσσεται τη ζωή και η τεχνολογία και όλα αυτά, Νίκο μου, πρέπει να κρυβόμαστε και από τον ίσκιο μας. Χθες είχαμε αντιδράσεις πάρα πολλές από την παράσταση την προχθεσινή της Περσεφόνης, που άνοιξε το πρώτο αρχαίο θέατρο με εντολή κιόλας του Υπουργείου Πολιτισμού, και που η είσοδος ήταν ελεύθερη και που κόσμος βάλαν και οθόνες. Δηλαδή μιλάμε με υψηλού κόστους παράσταση. Βάλαν μεγάλες γιγαντοοθόνες για να βλέπει ο κόσμος που ήταν παρακείμενο του αρχαίου θεάτρου εκεί στον πεζόδρομο, στην Βενιζέλου. Νίκο μου, άκου λίγο τώρα να δεις.
1: Κοίταξε τώρα, επειδή
0: ο κόσμος σκόθηκε και έφυγε, γιουχάριζε.
1: Ναι, επειδή μας τα είπε ο δήμαρχος, ο κύριος Τζανακούλης, προχθές που ήταν στην πρώτη παράσταση, ναι, εκεί, ναι, και έπαθε, ναι, ένα ψυχολογικό σοκ, και μας τα είπε, τελείωσε, άστα να πάνε.
0: Ναι, να δεις και τη δεύτερη. Το θέμα είναι ότι στις πρώτες θέσεις καθόταν και ο κύριος Μαμάκος και ο κύριος Κουρέτας, και εκεί δεν είδαμε αντίδραση. Αλλά είδαμε τον κόσμο να γιουχάρει, ακόμα και τους καλλιτέχνες. Τι φταίνει οι καλλιτέχνες, ρε παιδιά? Αυτή είναι μία παράφραση, έτσι, της Περσεφόνης. Αυτό δεν είναι η Περσεφόνη, παράφραση είναι. Το θέμα είναι πώς το επιτρέπει και το χρηματοδοτεί το Υπουργείο Πολιτισμού για να τιμήσει, γιατί αυτή είναι η πρόθεση του Υπουργείου Πολιτισμού, να τιμήσει και μας εδώ μας υποτιμά το πρώτο αρχαίο θέατρο.
1: Άμα είναι με τέτοιες παραστάσεις να
0: τιμήσει
1: το αρχαίο θέατρο,
0: μπράβο,
1: πέρα,
0: και δεν
1: φταίνει
0: οι καλλιτέχνες, Νίκο μου, οι καλλιτέχνες δεν φταίνε, έτσι. Μεροκάμα το παίρνουν. Φταίει το Υπουργείο Πολιτισμού, η κυρία Μενδώνη, στο 100%. Και θες να σου πω και κάτι? Λίγο φταίει και η τοπική αυτοδιοίκηση εδώ. Λίγο φταίει, γιατί εγώ θα χαιρόμουν να βλέπω έναν Μαμάκο και έναν Κουρέτα να σηκωθούν να φύγουν. Πάρα πολύ θα το χαιρόμουν. Έτσι, και νομίζω ότι αν ήμουν και στην παράσταση θα τους χειροκροτούσα κιόλας. Τέλος πάντων, άνθρωποι των τεχνών, ας πούμε, ήταν έξαλλοι. Οι αναρτήσεις που είδα χθες, Νίκο μου, γενικότερα στα social
1: media. Από προχθές ξεκίνησε, από την πρώτη παράσταση,
0: χθες κορυφώθηκε.
1: Δεν κορυφώθηκε. Προχθές έγινε ο μεγάλος χαμός. Εκεί πέρα έγινε. Χθες ξαναπήγε κόσμο.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι χθες, προχθές.
0: Αλλά μη γιώνει μόνιμο σε μένα.
1: Όχι, από
0: προχθές
1: που.
0: Ναι.
1: Από την πρώτη παράσταση που παρενέβη ο κ. Τζανακούλης και μας είπε για την πρώτη παράσταση.
0: Εδώ. Εγώ όμως την πολιτεία, ναι, ναι, έξω που βλέπω και παρακολουθώ, αποκορύφωμα ήταν το προχθεσινό με την
1: Περσεφόνη. Ναι, γιατί ήταν δύο παραστάσεις.
0: Το αποκορύφωμα ήταν αυτό.
1: Δύο παραστάσεις.
0: Το αποκορύφωμα ήταν αυτό, γιατί ο κόσμος έσκασε στο πρώτο, μπούχτισε στο δεύτερο και παραέσκασε. Όλες οι αναρτήσεις, ναι, στα social media αφορούσαν την Περσεφόνη.
1: Γιατί πήγαν μετά και στη δεύτερη παράσταση τη δουν?
0: Γιατί περίμεναν ότι θα δουν τα ίδια χαλιά. Κάτσε με συγχωρείς τώρα.
1: Η ίδια παράσταση ήταν.
0: Όχι, δεν ήταν η ίδια παράσταση.
1: Η ίδια ήταν. Αυτή που ήταν την πρώτη μέρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τη δεύτερη μέρα δεν ήταν η ίδια. Τέλος πάντων. Ανακοινώνονται σήμερα, αγαπητές μου φίλες, αγαπητοί μου φίλοι, αγαπητοί γονείς, αγαπητά μου πας παιδιά, ανακοινώνονται σήμερα μετά τις 11 το πρωί βάσεις εισαγωγής για τους υποψηφίους των Πανελληνίων. Εύχομαι λοιπόν σε όλα τα παιδιά, σε όλα τα παιδιά μας, είτε είναι αυτό που επιθυμούν είτε όχι, να έχουν μια καταπληκτική πορεία, σε ό,τι επιλέξουν, είτε επιλέξουν να δώσουν ξανά εξετάσεις, είτε επιλέξουν μια σχολή που δεν ήταν της πρώτης επιλογής τους, είτε επιλέξουν να παρακολουθήσουν κάτι άλλο που ήταν έξω από τα δικά τους δεδομένα. Γιατί όντως είχαμε πολλές ανατροπές στις βάσεις φέτος, ανέβηκαν οι βάσεις περίεργα, είχαμε θέματα περίεργα και δύσκολα. Οι καλώς προετοιμασμένοι υποψήφοι δεν απέδωσαν στο αναμενόμενο και είδαμε έτσι, Νίκο, να ανεβαίνουν οι βάσεις. Το θέμα είδαμε και σε άλλες σχολές να πέφτουν οι βάσεις. Νίκο μου, χθες παρατήρησα σε μια ανακοίνωση που έκανε ένα πολύ μεγάλο σχολή φροντιστηρίων Πανελλήνιας Εμβέλειας, έδισε κατ' εκτίμηση, Νίκο μου, τις βάσεις. Αυτό που θα ανακοινωθούν σήμερα έκανε μια εκτίμηση με τα δεδομένα στο συν πλην. Νίκο μου, αυτό που είδα στο σύνολο, οι σχολές που ήταν παλιά ασφάλεια, δηλαδή στρατιωτικές, αστυνομικές σχολές, πυροσβεστικές και τέτοια, Νίκο μου, έχουν πέσει με 14.000 μόρια. Νίκο μου, τίποτα, έχουν πέσει πάρα πολύ, που ήταν σχολές που έλεγαν οικογένειες ναυπηγών, πλοιαρχών, μηχανικών, πλοίων κλπ, πολεμικού ναυτικού, ήταν στρατιωτικοί. Ήταν, Νίκο μου, στο 18-19.000 μόρια και πήγαν στο 11 και στο 14. Δηλαδή πλέον οι νέοι δεν επιθυμούν. Γι' αυτό και υπάρχει καμπάνια από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και έχουμε και εδώ δίπλα μας την Κατερίνη ειδικό coming, που πάνε μαθητές λυκείου για να παρακολουθήσουν πώς θα είναι η επιλογή τους σε μια στρατιωτική ανώτατη σχολή. Δηλαδή κάνουν και προμόσιον πλέον το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τις σχολές. Παλιά λέγανε Ευελπίδων, λέγανε Ικάρων, λέγανε μηχανικών αεροπορίας.
1: Εγώ θυμάμαι πολύ καλά τώρα στην αρχή, όταν τα πριν από 10-12 χρόνια, στην κρίση 12-13 τότε, που είχαμε τη μεγάλη κρίση οικονομική εδώ στη χώρα μας, που γινόταν χαμός, όλα τα παιδιά τότε θέλαν να πάνε στις στρατιωτικές σχολές
0: για
1: να πάνε να εξασφαλιστούν.
0: Πρώτον, δεν πληρώνεις ενίκιο, μένεις μέσα.
1: Μετά από 10 χρόνια που ξεφύγαμε, τελείωσε πάλι το παραμύθι.
0: Είναι αυτό που λέμε η οικονομία. Αλλά, Νίκο μου, οι στρατιωτικές σχολές ήταν από όλες τις μεριές ασφάλεια για τις οικογένειες. Διότι σπούδαζες χωρίς να πληρώσεις. Μηδέν κόστος, γιατί φιλοξενείς. Είδες τι τέλειους ξενώνες έχουν όλες οι σχολές. Έτσι. Είχες σίτηση και στέγη χωρίς να πληρώσεις. Από την άλλη, εξασφαλισμένη τη δουλειά. Καταλαβαίνεις. Τι να πεις. Λοιπόν, να περνάνε καλά οι φίλοι μας, μας στέλνουν μήνυμα από τη Ραψάνη. Να περνάνε καλά και να πούμε ότι είσαστε τυχεροί, γιατί η Ραψάνη Πυργετός είναι και το Olympus Forest Camp, Νίκο, που είναι μια όαση για μικρούς και μεγάλους. Πήγα, Νίκο μου, το Σαββατοκύριακο που λιώναμε. Νίκο, μακάρι να έχω ευκαιρία να ξαναπάω. Να πας εκεί, Νίκο, και να μην θες να φύγεις. Καφεδάκι, δέντρα, δροσιά, κόσμος. Πω, δεν μπορείς να φανταστείς, όαση. Έτσι. Olympus Forest Camp είναι καταπληκτικό, είναι καινούριο. Έχει δράσεις και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Έχει φύση, έχει περιβάλλον, έχει κουζίνα, έχει καφέ, έχει, Νίκο μου, τα πάντα. Δηλαδή είναι σαν να κάνεις διακοπές. Πας μια μέρα το πρωί εκεί, ειδικά Σάββατο Κυριακή που ανοίγει 11 και φεύγεις το βράδυ στις 10, ή πας το απόγευμα στις 4 καθημερινή και φεύγεις πίσω στις 10, γλιτώνεις όλη την ταλαιπώρη, όλη την όαση, παίρνεις και παιδάκια, γκονάκια, νυψάκια. Εγώ θα δανείζω με παιδάκια για να τα πάρουν, να έχω δικαιολογία. Έτσι θα κάνω από εδώ και πέρα. Λοιπόν, τελικά 28χρονος Αιγύπτιος είναι ο δολοφόνος, Νίκο, του ποινικολόγου του Σταύρου Γεωργίου. Τον χτύπησε μετά από καυγά. Αυτή η ιστορία από όλες τις μεριές είναι περίεργη. Ήτανε μαζί με την παρέα όπου γνώρισε και τον 28χρονο Αιγύπτιο για διασκέδαση, ψυχαγωγία, για έξοδο, ο γνωστός ποινικολόγος.
1: Όχι, έγινε... ήταν παρέα με τον 28χρονο Αιγύπτιο, πήναν ποτό και τον κάλεσε σπίτι μετά.
0: Να, οι πληροφορίες λένε, όπως είπε αυτός, του είπε ο κύριος ο συγχωρεμένος, Του είπε, έλα να σε πάω εγώ στο σπίτι να μην πας με τα πόδια. Και στη διαδρομή του είπε, θέλεις να κατέβουμε να πιούμε ένα ποτάκι στο γραφείο. Τελικά εκεί λέει αυτός, ομολόγησε ο 28χρονος έτσι.
1: Ναι, ομολόγησε κανονικά.
0: Ο οποίος είπε ότι μαλώσαμε και τον χτύπησα λίγο στο κεφάλι.
1: Είχαν βγει για ποτό μαζί και κατέληξαν στο γραφείο, λέει, μετά. Τσακωθήκαμε για λόγους ερωτικής συνέβρισης και τον σκότωσα. Αυτό το πράγμα.
0: Πρόσεχε ποιο είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι τώρα θα μου πεις, ο νεκρός δεν δικαιώται πάντα, αλλά για την ιστορία πρέπει να το πούμε. Και ο Αιγύπτιος, ο 28χρονος, ήταν.
1: Μπουμπούκι.
0: Ήταν κατηγορούμενος για επίθεση, σεξουαλική επίθεση σε 14χρονη, σε ανήλικη. Και επίσης και ο κύριος Γεωργίου είχε μια καταγγελία αναφορά για σεξουαλική παρενόχληση σε ανήλικο. Το θέμα ποιο είναι αυτό. Τώρα βέβαια δεν υπάρχει η καταδίκη για τον συγχωρεμένο, αλλά ρωτάνε κάτω στα σχόλια που κάνουν οι αναγνώστες, γιατί εγώ μόνο μέσω εφημερίδος και sites θα στα λέω, ποτέ μέσω social media τις ειδήσεις. Ρωτούν οι σοβαροί αναγνώστες, ήταν, λέει, κατηγορούμενος για σέλ, για σε ανήλικη, και ήταν ελεύθερος.
1: Και δεν μπορούσαν να τον συλλάβουν.
0: Και τον εντοπίσανε μόλις έγινε η επίθεση στον συγχωρεμένο, τον δικηγόρο. Είναι ερώτηση την οποία βεβαίως θα χειροκροτήσω και θα πω και εγώ την ίδια ερώτηση θα έκανα.
1: Και εγώ σου λέω, είναι ο πρώτος ή ο τελευταίος.
0: Και από την άλλη, τώρα μία-μία βγαίνουν οι πληροφορίες ότι ο κύριος Γεωργίου έμενε τον περισσότερο χρόνο στο γραφείο. Το είχε και στέγη το γραφείο. 3 Σεπτεμβρίου. Όσοι έχετε πάει Αθήνα, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Λοιπόν, να το αφήσουμε αυτό, ας μην πούμε τίποτα παραπέρα.
1: Το θέμα είναι για τα πράγματα όλα αυτά που ακούνται ανήλικα παιδιά του τώρα, και είναι δράμα για τα παιδιά αυτά.
0: Δίδυμα, ανήλικα παιδιά, τα οποία δεν ξέρω για ποιο λόγο είναι εξαφανισμένη η μητέρα. Δεν ξέρω πού είναι η μητέρα και τι ρόλο παίζει. Τα παιδιά ζούσαν με τη γιαγιά, η οποία πριν 6 μήνες έφυγε από τη ζωή. Έτσι, τα μεγάλωσε η γιαγιά τα παιδιά. Τώρα, 2-16χρονα κορίτσια, που δεν ξέρω που, αν υπάρχει μητέρα που είναι μητέρα. Πάντως δεν έχει διαρρεύσει αυτή η πληροφορία, Νίκο. Πιθανόν η γυναίκα, η μητέρα, να μην θέλει να έχει δημοσιότητα και να θέλει να πάρει τα παιδάκια της να συνεχίσει να ζει μαζί τους. Ποιος ξέρει.
1: Άπιστος η ψυχή του ανθρώπου,
0: ναι.
1: Βάσο.
0: Ναι. Λοιπόν, έχουμε πολύ πράγμα. Να πούμε ότι έχουμε φορολογικό διαβατήριο για επενδυτές. Ανακοίνωση από την ΑΔΕ, Νίκο. Φορολογικό διαβατήριο για επενδυτές στο εξωτερικό, ξέρεις, για να πάρουν τη βίζα, την ευρωπαϊκή. Έτσι, 500.000 ευρώ. Ήταν 100 ή 200.000, αν θυμάμαι. Τώρα έγινε 500.000 ευρώ το φορολογικό διαβατήριο για να γίνει ο αλλοδαπός Έλληνας. Έτσι έχει αγοράσει όλη η Τουρκία ακίνητα στην Ελλάδα, το ξέρετε, έτσι, για να μην το συζητούμε. Αγοράζουν, αποκτούν το διαβατήριο, σε εισαγωγικά τη λέξη, ως Ευρωπαίοι πλέον πολίτες, γιατί είναι νόμιμοι πλέον κάτοικοι στην Ελλάδα. Αποκτούν λοιπόν το διαβατήριο για να έχουν τις όποιες δραστηριότητες και επικοινωνίες με όλες τις χώρες της Ευρώπης. Το αποτέλεσμα όμως είναι ότι ναι μεν αυτοί φέρνουν 500.000 για να ζήσουν εδώ, αλλά από την άλλη το ξέρετε πάρα πολύ καλά, αγαπητές μου φίλες και φίλοι, ότι είναι και μία, πώς να το πω, μία πολυπολιτισμική, δυστυχώς, πράξη που θα πάψουμε να ξέρουμε ότι ζούμε Έλληνες στην Ελλάδα. Ήδη έχουμε το κομμάτι το προσφυγικό, το προσφυγικό μεταναστευτικό και λαθρό μεταναστευτικό. Έχουμε λοιπόν τώρα τη δυνατότητα οι πλούσιοι να μπορούν να αγοράσουν και να επενδύουν στη χώρα μας, και όπου οι Έλληνες θα είναι οι εργάτες των πλουσίων. Κάπως έτσι θα γίνει το πράγμα, γιατί από την άλλη η οικονομία φέρνει τους Έλληνες να πέφτουν από τη μεσαία τάξη στην κατώτατη ή στην κατώτερη. Εν πάση περιπτώσει, θα τα δούμε αυτά μπροστά μας και θα έχουμε να έχουμε την υγειά μας για να τα συζητάμε. Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, πριν σας χαιρετήσουμε για το διαφημιστικό μας διάλειμμα, να κάνουμε έτσι έναν ωραίο περίπατο, γιατί αμέσως μετά.
2: Περιπατάρα,
0: Νίκο μου, γιατί αμέσως μετά θα έχουμε κοντά μας τη μία και μοναδική επιστήμονα, την γιατρό μας δερματολόγο αφροδυσιολόγο, την Άννα Τζιμπόλη. Ο καιρός είναι επικίνδυνος. Η αύξηση του καρκίνου του δέρματος μας απειλεί καθημερινά. Η προστασία για την ασφάλειά μας ξεκινά από πολύ μικρή ηλικία. Δηλαδή όταν να φωνάζει η Άννα η Τσιμπόλη τώρα που ξεκινούν οι διακοπές, τρέξτε όλοι να πάρετε τα μέτρα προστασίας σας. Ακόμη και η αισθητική που αφορά πολύ κυρίως εμάς τις γυναίκες, αλλά όσο περνάει ο καιρός αυξάνεται ο κεντρικός πληθυσμός, αλλά και η αισθητική είναι κομμάτι πλέον των επιστημόνων, των δερματολόγων, των πλαστικών χειρουργών, και όχι των, είναι δηλαδή πιο συγκεκριμένη η επιστημονική κατάρτιση και εκπαίδευση, άρα και το αποτέλεσμα για τους συμπολίτες και τους ασθενείς. Πάμε όμως στον περίπατό μας. Γκουνέλες εξοπλισμοί καταστημάτων, η πρώτη και η τελευταία σκέψη για όποιον θέλει να στήσει, να επεκτείνει, να ανανεώσει, να επισκευάσει τον εξοπλισμό της επιχείρησής του. Έχει έδρα τη Λάρισα και έχει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει καταφέρει να παντρέψει την υψηλή αισθητική με την τεχνολογία, το Λάμπρο τον Γκουνέλα. Γκουνέλας λοιπόν, εξοπλισμοί καταστημάτων, η αρχή και το τέλος για το αντικείμενο. Όμιλος Γουλιώνη, περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Από ένα οικόπεδο έως ένα αεροδρόμιο, μας λέει ο Σταύρος ο Γουλιώνης. Εγώ με ασφάλεια σας λέω, μια ολόκληρη πολιτεία μπορεί ο Όμιλος Γουλιώνη να αναλάβει με άριστο αποτέλεσμα. Και πολύ απλά και καθημερινά, ασφαλίστε την περιουσία σας μόνον με περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Στον ίδιο όμιλο θα πάμε στα τρυφερά μας, θα πάμε στο Pet Market του Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Εδώ τώρα ό,τι και να πεις, τα τρυφερά μας έχουν βρει τη δική τους εστία, τη δική τους όαση. Τα πάντα όλα σε τροφές για τα κατοικίδια μας, ό,τι κατοικίδιο και αν έχουμε. Τα πάντα όλα σε εξασουάρ, τα πάντα όλα σε υπηρεσίες υγιεινής καλοπισμού του κατοικιδίου μας. Και βεβαίως, Νίκο μου, όποια πορεία και αν έχετε, τρέξτε στο Pet Market του Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα. Ο Γιώργος, ο Αλέξανδρος και οι υπέροχοι συνεργάτες της μεγάλης αυτής Τριανδρίας θα σας δώσουν τις καλύτερες πληροφορίες και απαντήσεις εντελώς δωρεάν, ακόμη και αν έχετε απορία. Γι' αυτό λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, αγαπητές μου φίλες, Pet Market του Γουλιώνη, Βόλου 11 Λάρισα, και delivery 2414-015-900. Κέτερινγκ Καψιόχας για όλη τη Θεσσαλία. Κέτερινγκ Καψιόχας για όλη την κεντρική Ελλάδα. Το μοναδικό κέτερινγκ το οποίο προσφέρει τις υπηρεσίες του σε όλη τη Θεσσαλία, σε όλη την κεντρική Ελλάδα, καθημερινά. Καθημερινά. Γιατί? Γιατί μια ολόκληρη οικογένεια είναι ο αετός και φτερούγες του πάνω από τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Πρώτη στις γεύσεις, πρώτη στην ποιότητα, πρώτη στις υπηρεσίες, πρώτη στη φιλοξενία, είναι μόνον η οικογένεια που στηρίζει το catering Καψιόχας. Κυριολεκτικά, αγαπητοί μου φίλοι, είτε θέλετε να κάνετε το γάμο, τη βάφτισή σας, πάρτι, εγγένεια, εταιρική εκδήλωση, μη διστάσετε. Θα τηλεφωνήσετε στο 2410-592-800 και κάποιος από την οικογένεια Καψιόχα θα είναι εκεί απίκο να σας απαντήσει, να σας φιλοξενήσει, να σας ενημερώσει και να σας εξηγήσει πώς μπορείτε να κάνετε τη δική σας εκδήλωση την καλύτερη όλων. Και όπως λέει ο Γρηγόρης ο Καψιόχας, η χαρά μου είναι όταν φεύγουν οι πελάτες μου με χαμόγελα. Ναι, Γρηγόρη μου, γιατί το έχεις καταφέρει και ξέρεις να το σχολιάζεις και μπορείς να το συζητάς. Έτσι λοιπόν, είτε στο κτήμα Καψιόχας στην είσοδο του Ελευθερές, είτε στο κτήμα Πισίνα στην περιφερειακή οδό Τρικάλων, είτε στο δικό σας χώρο, οι υπηρεσίες του catering Καψιόχας είναι απαράμιλες. 2-4-10-592-800. Και συνεχίζουμε με το παραδοσιακό στην Νάπολη. Πρώτη ημεραρχία, παραδοσιακό στο ποτάμι, Αθηνάς 19. Το θαύμα λοιπόν στην ποιότητα και τις γεύσεις συνεχίζεται. Και εδώ ο Γιάννης Παπαγεωργίου μας λέει τα πάντα όλα με φρέσκο κρέας ημέρας ντόπιο. Καλέστε λοιπόν 2410-254-255. Και συνεχίζουμε τα ευχάριστα. Να σας θυμίσουμε λοιπόν και τι γίνεται από τη μεριά της ΔΕΗ. Και φέτος λοιπόν η ΔΕΗ δίνει ενέργεια στα μεγαλύτερα events του καλοκαιριού. Μπες λοιπόν, αγαπητέ μου φίλε, αγαπητοί μου φίλοι, στο energyyouthlounge.gr, energyyouthlounge.gr, από τη ΔΕΗ, και βγες νέα. Βρες λοιπόν τα νέα αφιερώματα από τα πιο δημοφιλή μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events του καλοκαιριού. Και αν δεν σου αρκεί, πάρε μέρος στους διαγωνισμούς και κέρδισε προσκλήσεις και εισιτήρια για να τα ζήσεις από κοντά. Μέσα από το Energy Youth lounge.gr ή ΔΕΗ προβάλλει σημαντικές διοργανώσεις που στηρίζει, φέρνοντάς μας ακόμη πιο κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό. Από το Eject Festival και το River Party στον Εστόριο Καστοριάς, που είναι powered by ΔΕΗ, μέχρι το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και το τουρνουά ΔΕΗ 3x3 Street Basketball, δέστα και ζήστα όλα στο energyyouthlounge.gr. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάμε στις διαφημίσεις, γιατί υποδεχόμαστε στο στούντιο την αγαπημένη μας, την πανέμορφη, την καταπληκτική επιστήμονα Άννα Τσιμπόλη, δερματολόγο αφροδυσιολόγο.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Το φετινό καλοκαίρι γεμίζει μουσική, τέχνη και ποίηση στον Δήμο Τεμπών. Το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ απολαύστε τη μουσική παράσταση Συμπόσιον Ίνος Κέρωτας του συνθέτη Δημήτρη Μαραμή στην Μπάρα Σικουρίου. Από τις 27 έως τις 31 Ιουλίου, καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, το καλλιτεχνικό χωριό μεταμορφώνει το Δημοτικό Σχολείο Ραψάνης σε έναν ζωντανό χώρο δημιουργίας. Και την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στην πλατεία της Ραψάνης, ο διαγωνισμός ποίησης κορυφώνεται με βραβεύσεις και μια μοναδική μουσική βραδιά υπό το φως της Πανσελίνου. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε. Η δράση υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του προγράμματος Θεσσαλία 2021-2027.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
4: Αποφράξεις ολινών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
4: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
5: Αξιόπιστος. Το όνομα
6: τα λέει όλα. Καλώς τον Άκια άργησε.
7: Παρηγγειλές.
6: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
7: Ε, είσαι φίλος.
6: Όχι εγώ, ο Λίλος.
7: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
6: Λίλος. Β' Σωμάτος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
7: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
8: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: M1 είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
4: Όχι και ένα.
3: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
4: Έχω φάει.
3: Σιγά.
4: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης, στην Αθηνά 19, δίπλα στο ποτάμι.
3: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
4: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
5: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
4: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
5: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
4: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
6: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόχας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόχας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 592 800 και 6947

Μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο. Σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα. Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό

0: Τρέλα. Εντάξει, γέμισε, φώτισε το στούντιο, Νίκο, έτσι. Έλαμψε το στούντιο. Τώρα, εδώ που τα λέμε, για να σας πω κι εγώ κάτι. Την αγαπημένη μου την Άννα Τζιμπόλη, τη δερματολόγο του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισα, τη γνώρισα τελώς τυχαία, ζητώντας από τον κύριο Βλαχάκη να μου συστήσει έναν καλό δερματολόγο, επιστήμονα. Και μου λέει, για ένα οικογενειακό θέμα που είχα. Και μου λέει, οι καλύτεροι στις διαγνώσεις είναι αυτοί. Όχι μόνο επιβεβαιώνεται αυτό που λέει ο κύριος Τσιμπόλης, αλλά ο κύριος Βλαχάκης, αλλά επειδή το έζησα για την Άννα Τζιμπόλη, είναι πράγματι αυτό. Είναι μια καταπληκτική επιστήμονας. Ο αγώνας δε δρόμου που κάνει κάθε φορά για να ενημερώνει, για να πιέζει τους ασθενείς να κάνουν τα δέοντα, γιατί όλοι λέμε το δέρμα, τώρα σιγά τι είναι, δεν είναι τίποτα. Αυτό είναι μια κροτοελιά και γίνεται, ας πούμε, καρκίνος τρίτου βαθμού. Α, δεν είναι τίποτα. Μου λέει ένα σημαδάκι, πώς το λένε, από την ηλικία γέρασε και έκανε σημαδάκια. Και είναι μια άλλη μορφή πρόβλημα υγείας. Ή μπορεί, ας πούμε, εντάξει, μωρέ, θα πάω στην αισθητικό να μου κάνει εκείνο, να μου κάνει το άλλο. Τέρμα, θέλει σοβαρή πρόληψη, θέλει σοβαρή αντιμετώπιση. Μόνο ένας επιστήμονας γιατρό. Γιατί έχει τη δυνατότητα να συνεχίζει να εκπαιδεύεται. Έχει τη δυνατότητα να συνεχίζει να εξελίσσεται, να ενημερώνεται. Έτσι λοιπόν, εγώ με πολύ χαρά, λίγες μέρες πριν τελειώσουμε κι εμείς για καλοκαίρι, και εγώ και ο Νίκος, υποδεχόμαστε την αγαπημένη μας Άννα Τζιμπόλη, δερματολόγο αφροδυσιολόγο, εδώ στο στούντιό μας. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθατε, αγαπητή κυρία Τσιμπόλη.
1: Καλημέρα σας. Καλώς σας βρίσκω. Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ μαζί σας. Είστε μια οικία συντροφιά πλέον.
0: Έτσι.
1: Και νομίζω ότι τα έχουμε συστήσει τόσες πολλές φορές. Νομίζω, κύριε οικονόμου, πλέον πρέπει να τα γνωρίζετε.
0: Να σας
1: έχετε
0: πω,
1: πάρα πολλές γνώσεις πλέον.
0: Ωραία.
1: Στο θέμα του καρκίνου του δέρματος. Και θα ήθελα, μια παρένθεση να μου επιτρέψετε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία οικονόμου προσωπικά, τη δημοσιογράφη κυρία Βάσου οικονόμου, που στην εκδήλωση που έγινε στο Πνευματικό Κέντρο Τσαριτσάνης για την πρόληψη του καρκίνου του δέρματος ήταν εκεί, τη στήριξε, με προλόγησε, συγκίνησε και την αγάπησε όλους ο κόσμος.
0: Μα και εγώ ήταν, ένιωσα πολύ όμορφα, ένιωσα πάρα πολύ εκεί.
1: Και
0: εύχομαι να δοθεί αυτή η ευκαιρία, θα το συζητήσουμε εδώ και με το Δήμο Λαρισαίων, αυτό που έγινε και αυτή η ανταπόκριση. Γιατί εγώ είδα και ασθενείς από τη Λάρισα εκεί. Και αυτό μου έκανε εντύπωση, οι οποίοι ήρθαν αυτοβούλους και θέλαν μόνοι τους να μιλήσουν. Πόσο σημαντικό είναι και πώς σώζει ζωές μια σωστή διάγνωση από, στο θέμα τη δερματολογία. Δεν τη σκεφτήκαμε ποτέ. Έχετε σκεφτεί ποτέ ότι μπορεί ο καρκίνος του δέρματος, γιατί αυτά που λέω εγώ τώρα τα εκπαιδεύτηκα, παρακολουθώ την Άννα Τζιμπόλη και τα έχω κάνει πράξη, στάση ζωής. Δεν θα φύγω αν δεν βάλω την αντιλιακή μου εδώ, παντού, στο πρόσωπο. Ό,τι με έχει συμβουλέψει είναι προς όφελος της υγείας μας. Και έτσι λοιπόν, μην αμελείτε, οτιδήποτε δείτε περίεργο, ένα απλό σπυράκι να δείτε, δεν υπάρχει κόπος. Θα πάτε εκεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, θα κλείσετε ραντεβού, θα δείτε. Και αν χρειαστείτε και περισσότερη έρευνα, θα μιλήσετε με τους επιστήμονες, τη γιατρό, την κυρία Τσιμπόλη, και θα ψάξετε παραπέρα. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω κάτι. Μακάρι να δοθεί ευκαιρία αυτή η εκδήλωση και το μέγεθος αυτής της εκδήλωσης που έγινε στην Τζεριτσάνη, και καλώς έγινε, θα έπρεπε να γίνεται στα μεγάλα αστικά κέντρα. Θα έπρεπε να γίνει η τέσσερις. Εγώ με αφορά εμένα η Θεσσαλία, αγαπητή κυρία Τσιμπόλη.

0: 4 πρωτεύουσες της Θεσσαλίας τουλάχιστον, δεν λέω οι Δήμοι όλοι, αλλά οι 4 πρωτεύουσες πρέπει να κάνουν τέτοια σεμινάρια, τόσο απλά, τόσο βατά, τόσο ενημερωτικά για τον κόσμο, γιατί όπως είδατε κι εσείς, το βλέπω κι εγώ σαν ανταπόκριση, γιατί το έζησα μαζί σας. Τι σας έστειλε μήνυμα τώρα ένας επισκέπτης του σεμιναρίου? Σας είπε ότι πάω 8 η ώρα
1: πηγαίνω
0: στη θάλασσα.
1: Πηγαίνω στη θάλασσα πρωί και φοράω τον τηλιακό μου και δεν βγαίνω τις ώρες αιχμής. Αυτό είναι πραγματικά πολύ μεγάλη.
0: Δεν ικανοποίηση για σας.
1: Μεγάλη ικανοποίηση. Έτσι. Και δείχνει ότι όλο αυτό έχει ανταπόκριση. Και βλέπουμε ότι κάτι αλλάζει. Να μην ξεχνάμε ότι η Ελληνική Δερματολογική Εταιρεία έχει κάνει ένα πάρα πολύ μεγάλο αγώνα. Έχει γίνει μια τεράστια καμπάνια φέτος που ήταν σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
0: Μακάρι να το συνεχίσετε.
1: Και συνεχίζεται και όλοι δίνουμε το μήνυμά μας και μέσα από τα συνέδρια και όλοι οι δερματολόγοι μέσα από τη σελίδα. Θεωρώ ότι αλλάζει
0: μακάρι,
1: το σκηνικό.
0: Μακάρι,
1: γιατί αυξάνεται και η προσέλευση.
0: Μακάρι να το συνεχίσετε. Εγώ σας λέω, εγώ μέσα από την τυχαία προσπάθεια να γνωρίσω εσάς και να επικοινωνήσω μαζί σας, πραγματικά έχετε δίπλα σας, αρρωγό, έναν άνθρωπο που πλέον σκέφτομαι και ψάχνομαι και σκέφτομαι πιο σοβαρά και για μένα και για τα μέλη της οικογένειάς μου πόσο σημαντικό είναι να παρακολουθούμε το οποιοδήποτε περίεργο καταρχάς στο δέρμα μας. Πόσο σημαντικό είναι να μάθουμε να προστατευόμαστε. Πόσο σημαντικό είναι να προστατεύουμε τα παιδιά μας. Και πόσο σημαντικό είναι για εμάς τις γυναίκες, και βλέπω αυξάνονται και οι άνδρες, να κάνουμε πράγματα προς βελτίωση του δέρματός μας, χωρίς αυτό να είναι εις βάρος του δέρματός μας. Πάμε λοιπόν στο πρώτο. Έτσι, γιατί πάντα δυστυχώς ότι.
1: Και έχει αυξηθεί και έρχονται και αυτό θα ήθελα να πω, πολλοί γονείς με τα παιδιά. Δηλαδή, είδα αυτή την ελιά στο παιδί που δεν μου αρέσει. Γιατρέ, θέλω να τη δείτε. Πλέον έρχονται και μου λένε ότι ξέρετε κάτι, έχω αυτό το σπυράκι που το έχω 5-6 μήνες και δεν κλείνει. Και φοβήθηκα πως είναι κάτι κακό. Αυξάνονται και έρχονται ακριβώς με αυτά τα λόγια. Ότι είδα αυτό και δεν μου αρέσει και θα μου αρέσει. Και στο ιδιωτικό ιατρείο. Αρκετοί έρχονται και μου λένε ότι ξέρετε κάτι, είδα αυτό και θέλω να το δείτε. Οπότε σας λέω ότι το σκηνικό αλλάζει και χαιρόμαστε πάρα πολύ.
0: Να κάνω και μια ερώτηση. Βεβαίως. Και δεν θέλω έτσι να κινδυνολογώ, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις, ας πούμε στα παιδιά, στην πρόληψη, mm-hmm. στο κάψιμο κλπ, πιθανόν να επιβαρύνουν το μέλλον, αλλά αντιμετωπίζετε προβλήματα τα οποία πρέπει άμεσα να επιληφθείτε και σε παιδιά και σε μικρές ηλικίες?
1: Εκείνο που θα.
0: Δηλαδή, διαγνώσκεται κάτι επικίνδυνο σε μικρές
1: ηλικίες? Όχι. Απλά πρέπει να είμαστε περισσότερο προσεκτικοί όταν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό μελανόματος ή βλέπουμε μια οζώδη βλάβη, η οποία δεν μας ταιριάζει κλινικά και δερματοσκοπικά, αλλά αυτό σας λέω αφαιρείται μετά από κάποια ηλικία. Στο παιδί.
0: Άρα, δηλαδή, το πρόβλημα.
1: Οζώδης. Υπάρχει, ας πούμε, μια κατηγορία σπύλου που είναι ο σπύλο σπίτζ, που μοιάζει, που εμφανίζεται στα παιδιά και μοιάζει με κάτι κακό. Αλλά δερματοσκοπικά μπορούμε να το δούμε ένα σπίτζ. Ο σπύλο σπίτζ όμως θα αφαιρεθεί. Έτσι είναι μια βλάβη η οποία θα αφαιρεθεί. Εκείνο που πρέπει να δώσουμε προσοχή είναι τα εγκάβματα στην παιδική ηλικία. Δηλαδή τα παιδιά εκτίθενται στον ήλιο στην παιδική ηλικία χωρίς αντιλιακό.
0: Άρα δημιουργούμε ένα προηγούμενο από ό,τι κατάλαβα.
1: Αθρηστικά έχει μεγαλύτερο κίνδυνο στο να εμφανιστεί ένα μελάνωμα στην ενήλικη ζωή.
0: Και ποιο παιδάκι δεν έχει καεί στον ήλιο από την πρώτη μέρα?
1: Γιατί
0: αυτό που είχατε πει και είπατε ότι ένα τέταρτο την πρώτη μέρα, μισή ώρα τη δεύτερη, δηλαδή μια αυξητική συμπεριφορά πάντα με αντιλιακό το παιδάκι στη θάλασσα. Στις 10 μέρες που πάει διακοπές η οικογένεια, κοιτάει να τα χορτάσει όλα την πρώτη μέρα. Και βλέπει τα παιδιά όλα γιαορτωμένα το βράδυ, ας πούμε. Αυτό είναι επικίνδυνο τελικά, έτσι?
1: Είναι επικίνδυνο και δεν πρέπει να ξεχνάμε και τη διαλείπουσα έκθεση στην ακτινοβολία. Είναι αυτό που λένε ότι κάποιος εργάζεται στο γραφείο του, υπάρχει ένα τζάμι, περνάει ακτινοβολία μέσα στο αυτοκίνητο που εκτίθεται όρης, δεν φορά αντιλιακό. Και αυτός ο άνθρωπος λοιπόν που λέει, εγώ ήμουν κλεισμένος, δούλευα όλη τη χρονιά, αποφασίζει να πάει διακοπές. Και αυτές τις διακοπές λοιπόν που θα πάει, δεν θα βάλει αντιλιακό. Αυτή είναι η διαλείπουσα έκθεση στην ακτινοβολία και αυτή σχετίζεται με μεγαλύτερο κίνδυνο μελανόματος.
0: Και ακτινοβολία έχουμε ακόμα και όταν στεκόμαστε υποσκιά.
1: Και υποσκιά και πρέπει να ξεχνάμε και τη UVA, η οποία η UVA δυσδύει πιο βαθιά στο χώριο και διαπερνά και το τζάμι.
0: Άρα λοιπόν η προστασία από τον ήλιο είναι πάντα.
1: Και είναι και βασική.
0: Το αντιλιακό, το οποίο πρέπει να επαναλαμβάνεται.
1: Ναι, το πιο σωστό αντιλιακό είναι το αντιλιακό που η χρήση του επαναλαμβάνεται ανά 3-4 ώρες. Αυτό είναι το ιδανικό αντιλιακό. Αυτό δηλαδή το οποίο το ανανεώνουμε. Σημαίνει ότι βάζουμε αντιλιακό μόνο το πρωί, εκτιθέμεθα όλη τη μέρα στην ακτινοβολία και.
0: Ναι.
1: Έχουμε, έτσι, πρέπει να γίνει αυτό.
0: Ο καρκίνος του δέρματος.
1: Λοιπόν, να τα πούμε λίγο πάλι για τον καρκίνο του δέρματος.
0: Θέλω να ρωτήσω μια ερώτηση, η οποία μου την έκαναν δεκάδες συμπολίτες και ακροατές. Πάντα. Είναι άσημος ο καρκίνος του δέρματος, έχει θεραπεία ή έχει μόνο καταστολή ή βρίσκεται σε ανενεργή κατάσταση?
1: Θα πρέπει να πούμε ότι ο καρκίνος του δέρματος χωρίζεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Είναι το μελάνωμα, είναι η οικογένεια του μελανώματος. Είναι μια οικογένεια μόνη της. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές κατηγορίες μελανόματος. Και είναι ο πιο επιθετικός καρκίνος του δέρματος, γιατί είναι μεταστατικός. Είναι βέβαια λιγότερο συχνός.
0: Μα τώρα από το δέρμα λέει ο άλλος μεταστατικός ο καρκίνος.
1: Ναι, και αυτό το μελάνομα λοιπόν μπορείτε να εμφανιστείτε μόνο του, σαν μια νέα βλάβη, αλλά μπορεί να εμφανιστεί και στο έδαφος ενός υπάρχοντος σπύλου. Και υπάρχει και το αμελανοτικό μελάνομα, το οποίο δεν είναι καφέ, δεν είναι μαύρο, δεν είναι στο έδαφος. Μπορεί να είναι ροζ. Υπάρχει και αυτή η κατηγορία.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε δηλαδή πρέπει να πηγαίνουμε στο δερματολόγο, γιατί ο δερματολόγος είναι αυτός που μπορεί να ξεχωρίσει κλινικά και δερματοσκοπικά. Γιατί όπως έχω πει άπειρες φορές, πλέον οι βλάβες δεν τις βλέπουμε διαγυμνό οφθαλμό, αλλά βλέπουμε αυτό το μηχάνημα που λέει δερματοσκόπιο και μας έχει λύσει τα χέρια. Γιατί στην ουσία είναι η γέφυρα μεταξύ της κλινικής διάγνωσης και της ιστοπαθολογικής. Γιατί κάθε όγκος έχει ένα πρότυπο. Φανταστείτε δηλαδή έναν κόσμο στο οποίο βλέπουμε αγγεία, βλέπουμε μορφές δομές και αυτές οι δομές, όταν βέβαια είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος ο δερματολόγος, που όλοι οι δερματολόγοι έχουμε αυτή τη γνώση, πιστεύω, στη δερματοσκόπηση μπορεί να διαγνώσει έναν καρκίνο του δέρματος. Οπότε άλλο πρότυπο έχει το
0: μελάνομα. Άρα δηλαδή μπορεί ο δερματολόγος με την πρώτη ματιά να καταλάβει.
1: Με την πρώτη ματιά και βάζοντα. Κλινικά, ναι, μπορεί να γίνει κλινικά, αλλά η διάγνωση οριστικοποιείται.
0: Ναι, πάντα, σωστά.
1: Με το δερματοσκόπιο που είναι στην ουσία αναπόσπαστο κομμάτι
0: του χεριού του δερματολόγου.
1: Είναι η προέκταση του χεριού. Μάλιστα. Του δερματολόγου πλέον. Μάλιστα. Οπότε το μελάνομα είναι μία κατηγορία από μόνο του και πάμε στους non-melanoma skin cancers. Είναι όλοι οι καρκίνοι δέρματος εκτός από το μελάνομα. Με δύο κύριους εκπροσώπους, το πρώτο συχνότητα, το βάσικο κυταρικό και το δεύτερο συχνότητα, το καφεκυταρικό. Υπάρχουν και κάποια σπάνια όγκη.
0: Αυτά φαντάζομαι οι ερμηνείς είναι σε σχέση με τη φύση και την εικόνα.
1: Την εικόνα, την κλινική, την
0: δερματοσκοπική. Ναι, ναι, ναι.
1: Και υπάρχουν βέβαια και πολλοί σπάνια όγκη. Δέρματος Μέρκελ καρκίνωμα, να πούμε δηλαδή ότι εκτός από αυτά υπάρχουν και σπάνια.
0: Και να τα πούμε δεν τα καταλαβαίνω. Ναι, σωστά.
1: Έτσι,
0: ναι,
1: δεν είναι
0: μόνο.
1: Υπάρχει και ένα σπάνιο καρκίνο.
0: Άρα λοιπόν υπάρχει θεραπεία.
1: Το Μέρκελ που είναι πολύ επιθετικό.
0: Και τι συχνότητα έχει αυτό ο καρκίνος?
1: Είναι πάρα πολύ μικρό ποσοστό. Απλά θα πρέπει να διαγνωστεί έγκαιρα. Γιατί και αυτό δεν είναι μεταστάσεις.
0: Άρα σε όλη η διάγνωση.
1: Σε όλη είναι η έγκαιρη διάγνωση. Και όπως είπατε, ναι, προλαμβάνεται και αντιμετωπίζεται. Και το βασικό εξωτερικό, η πρώτη γραμμή θεραπεία είναι η χειρουργική. Χειρουργική αφαίρεση.
0: Άρα συνεργάζεται και με πολλές άλλες ειδικότητες.
1: Με πάρα πολλές χειρουργικές ειδικότητες που έχει να κάνει με την αφαίρεση. Ανάλογα σε ποιο σημείο είναι η βλάβη.
0: Και όταν γίνει αφαίρεση, έχουμε εξασφαλίσει ότι ο οργανισμός ο ανθρώπινος αυτή τη στιγμή έχει πετάξει έξω τον καρκίνο από πάνω του, ή πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή παρακολούθηση για να δούμε τι γίνεται?
1: Θα σας πω. Το βασικό κυταρικό καρκίνωμα δέρματος είναι από τα καρκινώματα που δεν δίνει μεταστάσεις. Σπάνια μπορεί να δώσει μεταστατικό. Μάλιστα. Δυναμικό. Αλλά πρέπει να πούμε ότι χωρίζεται σε υψηλού και χαμηλού κινδύνου. Υψηλού κινδύνου είναι κάποιο βασικό κυταρικό που μπορεί να είναι κοντά στον οφθαλμό, στο μάτι. Αυτά λοιπόν είναι high risk. Η χειρουργική αφαίρεση είναι η πρώτη γραμμή θεραπεία. Αλλά μπορεί και αυτό το καρκίνωμα να βυθίσει νεύρα, αγγεία και να χρειαστεί και αυτό ογκολογική εκτίμηση όταν, σας λέω, έχει μεταστατικό δυναμικό. Ναι. Αλλά το δεύτερο σε συχνότητα καρκίνος του δέρματος, που είναι το καθοκυταρικό, είναι πιο επιθετικό και μπορεί να έχει μεταστατικό δυναμικό.
0: Άρα, γιατί αυτά καταλαβαίνω και εγώ αρκετά με τόσες φορές που τα έχουμε συζητήσει, αλλά αγαπητές μου φίλες, αγαπητοί μου φίλοι, το μόνο που μπορείτε να κάνετε όταν δείτε ένα σημάδι και ψαχουλευτείτε, πώς ψαχουλευόμαστε στο στήθος για να δούμε εμείς οι γυναίκες τι γίνεται, γιατί και οι άντρες ψαχουλεύονται, πώς βλέπουμε κάτι περίεργο στο σώμα μας, μη διστάσετε να κλείσετε ένα ραντεβού σε ένα δερματολόγο, να το δει και να σας πει μην ανησυχείτε, δεν είναι τίποτα, να σας πει ευτυχώς που ήρθατε για να το αντιμετωπίσουμε, να το προλάβουμε στη γέννησή του. Αυτό εγώ καταλαβαίνω σε όλες τις τάσεις αυτές.
1: Και θα ήθελα να πω ότι το καθοκυταρικό καρκίνωμα ξεκινά από μια βλάβη προκαρκινική, που είναι η ακτινική υπερκεράτωση. Είναι αυτές οι ροζ, ερυθυματώδεις βλάβες με το λέπι που μπορεί να δούμε σε διάφορα σημεία του προσώπου και ειδικά σε άντρες
0: και να πούμε που έχουν ξεράθει και ναι, αφιδά,
1: που έχουν
0: ναι,
1: αυτά τα ρόζ τα σημάδια. Από εκεί λοιπόν, από αυτή τη ροζ, την ερυθυματώδη βλάβη με το λέπι, που σιγά σιγά αυτό το λέπι παχαίνει και γίνεται
0: πιο παχύ.
1: Από εκεί λοιπόν ξεκινά το καθοκυταρικό. Οπότε αυτή η ασθενή είναι high risk και θα πρέπει να πούμε ότι μπορεί να εμφανίσει τοπική υποτροπή και το βασικό κυταρικό και το καθοκυταρικό, αλλά αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι ο ασθενής που εμφανίζει έναν non-melanoma skin cancer, βασικό κυταρικό, καθοκυταρικό, έχει μεγάλη πιθανότητα να εμφανίσει και δεύτερο σε άλλα σημεία του σώματος, αλλά και μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσει μελάνωμα και το αντίστροφο. Άρα, αυτός ο ασθενής δεν πρέπει να χάνεται από τον δερματολόγο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή, μάλιστα, δεν αφαίρεσα μία βλάβη από μόνος μου, πήγα, μάλιστα, στο νοσοκομείο, απευθύνθηκα, έβγαλε τη βλάβη. Κάποιος όμως πρέπει να πει σε αυτόν τον άνθρωπο ότι πρέπει να ελέγχεις και τις υπόλοιπες βλάβες στο σώμα. Σωστά. Και τοπικά να... γιατί μπορεί να κάνει.
0: Πάμε τώρα να πούμε τα ωραία για να φύγουμε. Βεβαίως. Από τα δυσάρεστα, γιατί εγώ έχω και μία τάση. Έχω μία στενοφοβία, δεν το συζητώ. Μόλις ακούω πολλά.
1: Ναι.
0: Βλέπετε, γιατί ακούω τι μου είπατε. Ακούω τι μου είπατε. Ακούω τα πάντα όλα. Τι, η συμβουλή της είναι μια απλή κρεμούλα. Αντιλιακή και μια προστασία στα μέρη που είναι εκτεθειμένα στον ήλιο. Γιατί έχω, πώς το είπα, αυτό το αγγείωμα, τέτοιο αυτό που κοκκινίζω.
1: Αυτό το. Ναι, ναι.
0: Αυτό το ποικιλότερο. Ναι, αυτό το ποικιλότερο.
1: Απόρριτο, κύριε Κονόμου.
0: Ναι, καλή, σιγά τώρα. Δεν έχουμε απόρριτα εμείς. Ίσα-ίσα, μακάρι να λέμε τι έχουμε για να τα ακούνε και άλλοι να τρέχουν. Δηλαδή, αν είναι εδώ το στήθος λίγο πιο κόκκινο από αυτά, είναι κάτι με μια κρεμούλα, τίποτα δεν είναι, αλλά τρέξτε, το προλάβετε. Λοιπόν, όλα όσα πρέπει, λέει, να γνωρίζουμε για την υγεία του δέρματός μας αυτό το καλοκαίρι, τα είπαμε. Ναι. Ενημέρωση, πρόσληψη, φροντίδα για το πιο πολύτιμο που έχουμε.
1: Για τα μέτρα φωτοπροστασίας, ό,τι στις ώρες αιχμής, αντιλιακό, ανανέωση αντιλιακού, καπέλο με γύσο.
0: Έτσι.
1: Αν έχουμε έγκαυμα, προσέχουμε υδάτωση.
0: Τώρα θέλω να γλυκάνω. Θέλω να μορφύνουμε. Θέλω να μιλήσουμε για θεραπείες ανανέωσης και αντιγύρανσης για υγιές λαμπερό δέρμα. Διότι είναι κάτι που τι να κάνουμε τώρα, όταν περνάνε και τα χρόνια, μας πιάνει και μια αγωνία εμάς.
1: Τις
0: μεγαλούτσικες. Εντάξει, ό,τι προλάβουμε τώρα, τι να κάνουμε. Λοιπόν, πώς μπορεί να έχει ένας άνθρωπος, άνδρας και γυναίκα, ένα υγιές δέρμα, πώς μπορεί οι παρεμβάσεις που θα κάνει για να έχει ένα νεανικό και υγιές δέρμα να είναι μέσα στα όρια της επιστήμης και να πω και κάτι, και στα όρια της αισθητικής. Γιατί βλέπουμε πάρα πολλές παρεμβάσεις που βγαίνουν. Μου έκανε ο Νίκος προχθές. Πήγε ο Νίκος ο Χαϊδάς σε μια λειτουργία, σε μια εκκλησία. Και σχολιάζαμε για τις παρεμβάσεις που κάνουμε εμείς οι γυναίκες. Και μου είπε, μη γίνει σαν μία που είδα, μου λέει. Μου έκανε παρατήρηση. Γελάει ο Νίκος. Γιατί ο Νίκος είναι ο δικός μου μέντορας, ξέρεις, είναι η δική μου απεικόνηση της εξωτερικής καθημερινότητάς μας.
1: Έχετε πολύ ωραία σχέση και έχετε δει πάρα πολύ σε ομάδε. Δηλαδή μου και βγαίνει αυτό.
0: Και πρέπει να βγαίνει, γιατί είναι, αυτό είναι και τις ώρες που δεν είμαστε αέρα. Αυτό είναι, υπάρχει μια αλληλοκτήμηση και ένα αλληλοσεβασμό που πραγματικά εγώ υποκλίνομαι στον Νίκο Χαϊδά. Το έχει καταλάβει. Είναι μέντορά μου. Λοιπόν, τι γίνεται για να γίνουμε. Νίκο, πρέπει να γίνουμε λίγο πιο όμορφοι. Πρέπει να ξανανιώσουμε λίγο το δερματάκι μας. Άννα, είναι το παιδί μου, είναι αισιόδοξο. Ό,τι και να πει, θα σου πει. Νίκο, έχει πολύ ζέστη. Δεν πειράζει, Βάσο. Ζήσαμε και χειρότερα.
1: Έχει θετική ενέργεια.
0: Νίκο, είμαι κουρασμένη.
1: Είναι πάρα,
0: δεν
1: πολύ
0: πειράζει.
1: Σημαντικό.
0: Πάρα πολύ.
1: Έχει θετική ενέργεια.
0: Πάρα πολύ.
1: Και θετική σκέψη.
0: Ναι. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα για να είμαστε όμορφοι.
1: Θα γυρίσω πάλι σε κάτι πάρα πολύ
0: σημαντικό.
1: Έχουμε
0: μόνο δύο λεπτά.
1: Ναι. Θα γυρίσω κάτι σε πάρα πολύ σημαντικό. Το αντιλιακό. Γιατί ο ήλιο εκτό από όλα αυτά, από τον καρκίνο του δέρματο, τι άλλο προκαλεί φωτογύρανση. Άρα. Το αντιλιακό δεν μας προστατεύει μόνο από τον ήλιο, από τον καρκίνο του δέρματος, μας δίνει και ένα όμορφο και ένα νικό και λαμπερό δέρμα. Οι θεραπείες τώρα αντιγίνανσης πρέπει να είναι εξατομικευμένες. Πάντα να κοιτάζουμε τον ασθενή εξατομικευμένα, να παίρνουμε ένα ιστορικό, να δούμε τι προβλήματα υγείας έχει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπουμε το πρόσωπό του. Αν υπάρχει κάποιο θέμα, μπορεί να υπάρχει ακμή, μπορεί να υπάρχει ροδόχος ακμή, μπορεί να υπάρχουν πανάδες, μέλασμα. Δεν μπορούμε δηλαδή να κάνουμε μια αντιγυναντική θεραπεία σε ένα πρόσωπο που έχει μέλασμα ή σε ένα πρόσωπο που έχει ακμή, αν δεν βελτιώσουμε πρώτα την ποιότητα του δέρματος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι θεραπείες λοιπόν εξατομικεύονται, υπάρχουν πάρα πολλές νέες θεραπείες, μεσοθεραπείες, skin boosters. Εντάξει, το botox σίγουρα, αλλά το botox δεν είναι η κύρια θεραπεία αντιγύρανσης. Είναι στην ουσία μια τοξίνη που παγώνει τους μύες. Έτσι, υπάρχουν τα εμφυτεύματα, τα φύλες, αλλά όλα αυτά πρέπει να γίνονται εξατομικευμένα στο μέτρο και με ένα μέτρο και με ένα όριο, τόσο ώστε να μην αλλοιώνεται, όπως είπατε, η εικόνα του ασθενούς.
0: Και όχι ένα να στα κάνω όλα και ας βγει σε μούμια.
1: Πρέπει να φανώνεται ένα πρωτόκολλο και να παρακολουθείτε συχνά ο ασθενής από τον δερματολόγο και να εφαρμόζονται αυτές οι θεραπείες, να φοράει σίγουρα αντιλιακό. Και μετά από κάθε θεραπεία πρέπει να ακολουθούνται και κάποιες οδηγίες που έχει να κάνει με την ανάπλαση, να προσέχει τον ήλιο. Ένα μπότοξ δεν μπορεί να το κάνει το καλοκαίρι και να βγει στον ήλιο. Έτσι πρέπει να. Λίγο,
0: άρα πρέπει και εκεί να προσέχεις.
1: Δηλαδή να υπάρχει συμμόρφωση και στις οδηγίες.
0: Μάλιστα.
1: Και υπάρχει μια συνέχεια.
0: Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, εγώ θα σας πω που θα πάτε. Η κυρία Τσιμπόλη, η κυρία Άννα Τσιμπόλη, δική μας δερματολόγος, αφροδυσιολόγος, σας είπε τι πρέπει να κάνετε για να πάτε. Εγώ
1: αυτά
0: λοιπόν σας λέω.
1: Αισθητικά, ιδιωτικά.
0: Καλοκαίρι, αυτό που λέει είναι πολύ σωστό. Όσοι θέλετε, βέβαια, μπορείτε να πάρετε τις συμβουλές σας και από εμάς να πάρετε τα στοιχεία της κυρίας Τσιμπόλη και να την αναζητήσετε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Έχει ιατρείο και στην Τσαριτσάνη,
1: στην Ελασσόνα.
0: Μου έχει μείνει, εγώ ερωτεύτηκα Τσαριτσάνη, ναι. Οπότε θα έχουμε και εδώ και θα έχουμε πάρα πολλές ευκαιρίες να μιλήσουμε και κατηδίαν μαζί της, γιατί κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Όμως εγώ σας λέω, καλοκαίρι είναι συναυλίες, φεστιβάλ, θέατρο, χορός και top αθλητικά events. Αυτά δίνουν ενέργεια στα καλοκαίρια μας και τώρα τα βρίσκουμε όλα μαζί στο ίδιο σημείο. Ήδη η ΔΕΗ δημιούργησε το energyyouthlounge.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Και το καλύτερο, μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να τα ζήσεις όλο με τον καλύτερο τρόπο, από κοντά. Με το energyyouthlounge.gr η ΔΕΗ μας κάνει ένα με τον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας σημαντικές διοργανώσεις και στιγμές που μας ενώνουν. Τώρα μπες στο energyyouthlounge.gr από τη ΔΕΗ και ανακάλυψε τι συμβαίνει και που ξέρεις μπορεί να τα ζήσεις από την πρώτη σειρά. Αγαπητοί μου φίλοι, αγαπητές μου φίλες, με την πανέμορφη παρουσία της επιστήμονας, της δερματολόγου μας και αφροδυσιολόγου Άννας Τσιμπόλη, θα κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπούλα. Θα σας πούμε να είστε καλά, προσέξτε αυτά που λέμε και που τα λέμε. Δεν τα λέμε έτσι απλά για να κάνουμε promotion ή απλά έτσι για να καλύψουμε το χρόνο, τα λέμε για να βοηθήσουμε. Εγώ από τη στιγμή που είδα στην εκδήλωση που διοργάνωσε η κυρία Τσιμπόλη στην Τζαριτσάνη και περχόντουσαν από όλη τη Λάρισα, από όλο τον νομό φίλοι για να πούν ότι σώθηκαν, είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό ένα κομμάτι που είναι το δέρμα μας να ξέρουμε να το προφυλάξουμε για να έχουμε, για να το έχουμε και συνεπάγεται να έχουμε και ζωή. Λοιπόν, αγαπητή μας κυρία Άννα Τσιμπόλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σου ευχόμαστε καλό καλοκαίρι. Το Σεπτέμβριο πιστεύω θα μπούμε πολύ δυναμικά εδώ.
1: Δυναμικά και θα κάνουμε κάτι.
0: Έτσι, έτσι.
1: Καλό
0: έτσι.
1: Καλοκαίρι λοιπόν σε όλους. Να προσέχετε το δέρμα σας. Να προσέχετε για να έχετε.
0: Έτσι.
1: Και τώρα και στο μέλλον. Να φορέτε αντιλιακό και τηρήστε όλα αυτά τα μέτρα.
0: Skin forever.
1: Ναι, skin forever.
0: Λοιπόν, Νίκος Χαϊδάς, Άννα Τσιμπόλη, Βάσο Οικονόμου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Ακούστε τις συμβουλές, είναι σημαντικές. Όμως εσείς μείνετε και κοντά μας, γιατί συνεχίζεται αυτός ο αγώνας δρόμου με την αθλητική σας ενημέρωση. Είναι στο φόρτε της. Ντίνος Εξεχάκης, Φόρτσα Ντίνο, αμέσως μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Πόνο στη μια.
2: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
1: Όχι και ένα.
2: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
1: Έχω φάει.
2: Σιγά.
1: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
2: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
1: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
0: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
1: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
0: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410 254 255.
1: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
3: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόχας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόχας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
1: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι? Και τι λαμπερό τρίχωμα.
4: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα, πιο καλά και από εμάς.
1: Τι το δίνεις?
4: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
1: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
4: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
5: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.
6: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
7: Αποφράξεις ολινών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
8: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
7: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2416-17070-6944-5010-21 και 6940-509-658.
8: Αξιόπιστος. Το όνομα
6: τα λέει όλα.
9: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ που είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
10: Καλώς το να και ασάργησε.
11: Παρηγγειλές.
10: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
11: Είσαι φίλος.
10: Όχι εγώ, ο Λίλος.
11: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
10: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2416-672-110.
11: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
12: Το φετινό καλοκαίρι γεμίζει μουσική, τέχνη και ποίηση στον Δήμο Τεμπών. Το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ απολαύστε τη μουσική παράσταση Συμπόσιον Ίνος και Έρωτας του συνθέτη Δημήτρη Μαραμή στην Μπάρα Σικουρίου. Από τις 27 έως τις 31 Ιουλίου καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τις 10 το βράδυ το καλλιτεχνικό χωριό μεταμορφώνει το Δημοτικό Σχολείο Ραψάνης σε έναν ζωντανό χώρο δημιουργικό. Δημιουργίας. Και την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στην πλατεία της Ραψάνης, ο διαγωνισμός ποίησης κορυφώνεται με βραβεύσεις και μια μοναδική μουσική βραδιά υπό το φως της Πανσελίνου. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε. Η δράση υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του προγράμματος Θεσσαλία 2021-2027.
13: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
14: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκα και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
13: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
14: Ενεργειακή κλάση Α3 Plus για απόδοση και οικονομία.
13: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
14: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
13: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 2123 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-554411.
14: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
13: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
15: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο. Η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο. Με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο.

0: Τζαντίνος.
1: Αναφόνσου, φωνσάρα.
0: Έβλεπε Αναφόνσου και Γιώργο Τζόρτη.
1: Ότι Άννα συχνάζει στο καθοδείο. Για κάποιο
0: φορά. Για Αναφόνσου.
1: Στο καθοδείο. Στις μεγάλες δόξεις του καθοδείου. Νίκος Μπαμπαλιούτας, Σιμούλης.
0: Μπαμπαλιούτας.
1: Μπαμπαλιούτας, ρε.
0: Μπαμπαλιούτας.
1: Ναι.
0: Θανάσης Γιαννούγκας.
1: Άιντε με τον Γιαννούγκα.
0: Θανάσης Γιαννούγκας, ρε. Έπρεπε να τον δεις χθες απόγευμα το μεγάλο Θανάση Γιαννούγκα, ξεδίπλωσε όλο το ταλέντο του. Μόλις πέρασε από εκεί, περνούσε 23. Ακουδόρε τώρα. Ήταν χθες απόγευμα και έκαναν βόλτα όλοι. Άστα τα
1: φρέσκα κουλούρια.
0: Λοιπόν, ο τεράστιος Γιαννούγκας χθες απόγευμα ήταν με Μόργαν και άλλη εκλεκτή παρέα, να πούμε εδώ σε κεντρικό καφέ. Ναι, ναι, ναι.
1: Στην
0: ομαρχία
1: εκεί.
0: Στην ιεραρχία. Στην ομαρχία, ρε. Έτσι να πούμε. Λοιπόν, και γινόταν η περιοδία εκείνη τη στιγμή του αντιπροέδρου τη κυβέρνηση. Του κυρίου Χατζηδάκη με τους βουλευτές του νομού και την Κωστοδία όλοι και περνούσε και χαιρετούσε τον κόσμο εκεί πέρα. Πάτε πολύ καλά, λέει ο Γιαννούγκας. Πάτε πολύ καλά, λέει. Τόσο καλά που δεν το φαντάζεστε, λέει. Πάτε πολύ καλά, λέει. Τόσο καλά που δεν το φαντάζεστε, λέει. Ωραία, Γιαννούγκα, γίγαντα.
1: Λοιπόν, ο Γιαννούγκας είναι ένας ξεχωριστός.
0: Χαιρετίσματα έχεις από τον Σούλη. Από το Σούλη, τον Πέπα, τον Λεβέντη, τον Καραμπουσουκλή.
1: Και ο αδερφός του Ηλίας του Γιαννούγκας, έτσι. Λοιπόν,
0: Σούλης Πέπας, Απόστολος Χασιώτης. Το δίδυμο της φωτιάς.
1: Λοιπόν, 66-15-31, 66-15-32. Σήμερα και αύριο πληρώνει, είπαμε, για το ξενοδοχείο Λεγκαντίν. Έχουμε... Α, έβαλα την κυρία Μεσλεμίνη.
0: Καλά έκανες και έβαλες την κυρία.
1: Στον κύριο Τριγκόγια.
0: Στη θέση νούμερο 16.
1: Νούμερο 16 βάλαμε την κυρία Μπούρα Κατερίνα.
0: Εξαιρετικά ο κύριος Δίνος.
1: Όλη η οικογένεια.
0: Εξαιρετικός ο Φόρτσα Δίνος.
1: Μπορείτε να βάλετε όποιο θέλετε, αρκεί να υπάρχει ταυτότητα.
0: Και το Μούμου μέσα.
1: Όσοι περισσότεροι δηλώνουν.
0: Και ο Μούμους μέσα, Φόρτσα Δίνο.
1: Και ο Μούμους. Να γράψω Μούμους.
0: Όχι.
1: 66-15-31, 66-15-32.
0: Γεια σου Γιώργο από το Μακρυχώρι, με τα ωραία σου.
1: Έχουμε και δύο δωράκια σήμερα από το Φούρνο Εύας. Να στείλω την καλημέρα μου στην Εξάλκο, στην Διοκαρπέτ, στην Κασίδης ΑΕ.
0: Το ένα δώρο, Φορτσαντίνο, είναι ένα κέικ ανάμεικτο και το άλλο δώρο είναι και αυτό πάλι ένα κέικ ανάμεικτο. Δηλαδή δύο κέικ ανάμεικτα, Φορτσαντίνο.
1: Σε κάποιους που δεν έχουν πάρει. Πάμε γραμμή.
0: Γραμμή σου αέρα.
2: Καλημέρα,
0: ο πρόεδρος.
1: Πρόεδρος.
0: Καλώς τον πρόεδρο.
1: Καλώς τον πρόεδρο.
0: Καλώς τον παιδί θαύμα.
1: Καλώς τον σακοτόπουλα πίνδο.
0: Εντάξει, το ξέρουμε, πρόεδρε.
1: Τι λέει.
0: Τα γλυκά τα αφήνουμε για τους άλλους επειδή είναι πάρα πολύ γλυκός. Το ξέρουμε, πρόεδρε, ότι είσαι πολύ γλυκός.
2: Για καλημέρα, πήρα από τα δροσερά σήμερα τρίκαλα.
0: Δροσερά σήμερα τρίκαλα, Λάρισα, από ό,τι μας λέει και η Λάρισα δροσερή είναι πρόεδρε
1: και
0: σήμερα.
1: Η Θεσσαλική πρωτεύουσα είναι μια χαρά. Α,
0: μια πρωτεύουσα. Χαρά είναι, αγαπητέ μια πρόεδρε, χαρά, Γιώργο Κοσμίδη.
1: Την αγού και έμπολε, παίξτε το μάγκε 3,5 over, λέει εδώ.
0: Για να παίξουμε 3,5 over. Θα είσαι πρόεδρε το απόγευμα 7 η ώρα στο LFC Arena.
2: Αν ξεμπερδέψουμε κάτι οι εργασίες πόκο θα πόλα.
0: Πολύ σοφός ο πρόεδρος.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Έχουμε και τα ποδοσφαιρικά μας.
0: Μάλιστα.
2: Είναι εποχή μεταγραφών.
0: Κανόνισε, γιατί ο Τζιλάκας εδώ πέρα έχει τρελάνει κόσμο στις μεταγραφές φέτος.
2: Τι λέει, δεν βλέπω κανέναν.
0: Δεν βλέπει κανέναν ο πρόεδρος.
1: Εντάξει, που λέει δεν βλέπει κανέναν, τι να κάνουμε.
0: Δεν βλέπει κανέναν.
1: Τι να κάνουμε, πού
2: δεν βλέπω. Δεν βλέπω κανένα γιατί κοιτάω μόνο την πάρτι μου. Τώρα τους άλλους δεν τους βλέπω.
0: Όταν δεν τους βλέπει καν, παρακαλώ.
2: Δεν τους έλεγε παποτή.
1: Και καλά κάνεις.
2: Κοιτάς την πάρτι.
1: Να κοιτάς την πάρτι σου. Έλα ρε.
2: Αρκεί να υπάρχουν παίκτες γιατί στο τέλος δεν...
1: Εδώ άρα, το γράζει εδώ, έλα σου πω. Στείλ το στο Γαϊδά το μήνυμα. Πες το να ασχοληθεί με την κούλα. Ποια είναι η κούλα, ρε. Ποια είναι η κούλα, ρε.
2: Η ομάδα του πρόεδρου.
1: Η ομάδα του πρόεδρου είναι η κούλα. Η κούλα.
2: Εντάξει, ποιος σώστη είναι.
1: Γιατί ο πρόεδρος τι ομάδα είναι.
2: Ποιος σώστη είναι, για να σας απαντήσω.
1: Ποιος.
2: Ποιος σώστη είναι το μήνυμα.
1: Δημήτρης. Έτσι λέει εδώ.
2: Είπαμε, ο καθένας έχει την άποψη.
1: Η αεκούλα λέει, η αεκούλα, μάλιστα.
2: Αφούς είπα τώρα.
1: Ωραία, και εσείς αφήστε τον τώρα, εντάξει. Λοιπόν, έγινε πρόεδρε, να είσαι καλά.
2: Ο καθένας είναι στον κόσμο και δικό
1: του. Έγινε πρόεδρε, να είσαι καλά, φιλάκια πολλά. Γεια σου, καλημέρα.

0: Σταματήσει, αγαπητέ μου, φω
1: να
0: δει.
1: Και την καλημέρα σε εργατικέ πολυκατοικίε.
0: Κάρκα σε εργατικέ πολυκατοικίε.
1: Εκεί.
0: Να δει χθε το βράδυ στο Φρούριο πάνω στην εκδήλωση τη Νέα Δημοκρατία. Ακούδωρε.
1: Καλημέρα στην
0: Ελλάδα. Ακούδωρε. Να δει, λέω, χθε το βράδυ, λέω, στην εκδήλωση τη Νέα Δημοκρατία στο Φρούριο, τον πρόεδρο τη ΑΕΛ, τον Ζή Στυλιανό, να χειροκροτάει Κάρκα. Γραμμή στον αέρα.
1: Δεξιό πρόεδρο, κάναμε. Καλημέρα.
2: Νίκο μου.
0: Μάκι μου, μάκι μου, μάκι μου! Μάκι μου, μάκι μου, μάκι μου!
2: Πού είστε, παλικάρια μου, τι κάνετε!
0: Μάκι μου, μάκι μου, μάκι μου! Γεια σου, μάκι μου!
2: Έτσι, παιδιά, να
0: σας μάκαρε!
2: Ανεβασμένα πράγματα, φέρω.
0: Μάκαρε!
2: Αιλάρα, φόρσα, ξαναερχόμαστε με φόρσα! Τι ώρα είναι η συγκέντρωση σήμερα?
0: 7 η ώρα το απόγευμα στο έλαψε η αρένα, μάκαρε!
2: Ναι, από τις 4.30 ώρα πάμε στο γήπεδο!
1: Θέλω να κάνω μια πρόταση στην ΠΑΕΑΕΛ. Γιάννη Σαπραλή.
0: Αμαν.
1: Ε, Χριστό και Παναγία, να φυλάξει. Κάτω στην
2: άλλη. Έλα. Θα
0: έχουν
2: και μεταγραφέ σήμερα, Ντίνο.
1: Περίμενε, ρε. Ναι, ρε. Αυτοί που θα. Κοίταξε, νομίζω ότι θα κάνει συνέντευξη τύπου και ο πρόεδρο. Θα τον πάρουμε τηλέφωνο, να τον βγάλουμε, να τον πούμε καλού. Πώ είναι αυτό, καλή χρονιά.
0: Χρονιά πολλά, καλή χρονιά.
1: Ναι.
0: Πρωτάθλημα. Ξανά στον πέρα Μαχαλά.
1: Να το χειροκροτήσουμε κι εμεί όμω.
2: Προηγουμένω, είπατε τον αριθμό 16 που είχα.
0: Ναι.
2: Είναι κάποια
0: κυρία, πώ τη λένε.
2: Κυρία
0: Μπούρα. Μπούρα, Μπούρα, Μπούρα.
2: Α, Μπούρα, να την ευχηθώ ότι καλύτερο.
0: Μπράβο, Μάκη, μπράβο, Μάκη.
1: Άλλο είναι για την χθεσινή εκδήλωση.
2: Το νούμερο 16 ο άλλος είναι
1: για
2: την χθεσινή εκδήλωση.
1: Τι, για τη Νέα Δημοκρατία θα λέμε, ρε Γιώργο. Άσε μας, ρε Γιώργο, τώρα κι εσύ. Πω, τι είναι, δεν λέω σε ένα Μάκη.
2: Άσε να μιλήσουμε, ρε Ντίνο.
0: Άσε να μιλήσει ο Μάκης, ρε Ντίνο. Βρε, άσε το Μάκη να μιλήσει, ρε Ντίνο. Έλα, ρε Μάκη. Έλα, ρε Μάκη.
2: Έλα,
0: Μάκη. Έλα, Μάκη.
3: Καλημέρα, έχεις από τα Λατομία Τυρνάβου εδώ.
0: Άσε να μιλήσει ο Μάκης. Βρε, θα τον πεις μετά, ρε. Έλα, Μάκη.
2: Τέλος πάντων,
1: τα αγαπές αυτές
2: που έχετε την ομάδα.
0: Ε.
2: Με τις μεταγραφές που κάναμε.
0: Ε, κάτσε, τελειώσανε οι μεταγραφές.
1: Δεν τελειώσανε οι μεταγραφές ακόμα, σου λέω.
2: Α, συνεχίζονται.
1: Εννοείται.
2: Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία.
1: Εντάξει.
2: Θα προσπαθήσω το απόγευμα να σε βρω στο γήπεδο, ρε Ντινάρα.
1: Έγινε, ρε φιλαράκι.
0: Ναι, ρε Μάκη. Ναι, ρε Μάκη.
1: Θα τα πούμε.
2: Έγινε, σαν σήμερα. Έγινε,
0: καλημέρα, Μάκη. Καλημέρα, μάκαρε. Καλημέρα.
1: Σαν σήμερα έφυγε. Κάτσε, βρε.
0: Βράσε το Μάκη να μιλήσει. Αυτό παίρνει τηλέφωνο.
3: Τέτοια πράγματα λέει ο Μάκη.
0: Όχι, δεν λέει τέτοια πράγματα. Άλλα πράγματα λέει τώρα.
1: Έγινε, Μάκη. Άντε, φυλάκια.
2: Έγινε,
0: γεια σου, Μάκη. Γραμμή στον αέρα, Φορτσαντένο.
1: Μπορώ να πω μια κουβέντα. Επέδα,
0: προηγείται ο ακροατής.
1: Μια κουβέντα.
0: Να μην μιλήσει ο ακροατής.
1: Καλημέρα στη γραμμή.
4: Καλημέρα, ο Άρης Βαρασοβούλης.
0: Ε, έλα, ο Άρης, ρε, ο Άρης.
1: Εντάξει, ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα. Μισό λεπτό, λιγουάρι. Να πω κάτι, ρε παιδιά. Γιατί είναι μια εκπομπή σήμερα αφιερωμένη τιμή Σένεκεν στον πρωταθλητή πρόεδρο, έτσι, στο του Καντόνια. Αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Λοιπόν, που δεν κάνω λάθος, έτσι. Σαν σήμερα έφυγε από την ζωή, σαν ελάχιστος φόρος τιμής, ένας άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο, επιχειρηματίας, πρόεδρος, παράγοντας, με τους διοικούντες του, έτσι, πρωταθλητής πρόεδρος. Εντάξει.
4: Να δώσουμε και εμείς τα συλληπιτήρια, μάλλον τα συλληπιτήρια στην οικογένεια, αλλά αισθάνομαι ότι είναι τιμή
1: αιωνία του η μνήμη.
4: Να τη μιλάμε για την οικογένεια Καντόνια, όχι μόνο για τον Αίμνησο Στέλιο, τον πρωταθλητής πρόεδρος.
1: Και τον Αντώνη του Καντόνια, φυσικά. Τον Αίμνησο.
4: Ναι. Ναι.
1: 16 χρόνια σήμερα.
4: Είναι γενικά ότι φτιάξαν την ΑΕΛ στα πρότυπα εκείνης εποχής που τα ζήλευε όλη η Ελλάδα.
1: Έτσι ακριβώς.
4: Αυτά τα πράγματα δεν ξεχνιούνται.
1: Έτσι ακριβώς.
4: Και αυτό τελικά δυστυχώς τελικά είναι και μεγάλο βάρος και το κουβαλάμε και εμείς οι φίλοι και κάνουμε κριτική και τους δικούντες τους τουρινούς και τους μετέπειτα κτλ. Μέτος. Να είναι καλά εκεί που είναι.
1: Ελάχιστος φόρος τιμής είναι εκπομπή αφιερωμένη. Και πώς, κοίταξε να δεις και πώς έτσι είναι και η πρεμιέρα σήμερα της.
4: Αυτό είναι
1: μεγάλη κυρία του ελληνικού
4: κόσμου. Αυτό που είπε. Ναι, είναι και η πρεμιέρα, να πούμε. Έχουμε κι άλλο γεγονό. Το οποίο βέβαια δεν συγκρίνεται με τον να είναι σωστό.
1: Αλλά πλάκα μα κάνει, ρε Τσουτσούκα. Ρε Τσουτσούκα, πλάκα μα κάνει, ρε φίλε.
4: Αισθάνομαι λοιπόν ότι.
1: Ένα ήταν ο πρόεδρο, φίλε. Ένας. Καλά, είχε, κοίταξε, είχε, κοίταξε, είχε, του λέω και ανατρικιάζω, ρε, είχε, είχε διοικούντες, είχε Βαλασόπουλο, Ξαρχάκη, Χαϊδά, δηλαδή τους έδινε λόγο, τους έδινε χρόνο, τους έδινε, α, μπράβο, λειτουργούσε δίκηση με 14 άτομα, πού να τη δούμε τέτοια, πού να ξαναβρούμε τέτοια δίκηση,
4: 14 άτομα. Έτσι ακριβώς,
1: έτσι, από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω, εγώ λέω το μεγάλο Βασίλη Τσάρα, έτσι, γιατί και αμένα ζει και βασιλεύει.
4: Ο Λεβέντης ήταν καλός
1: και... Ναι, ο Λεβέντης ήταν, ο Γάτσος ήταν, ποιοι δεν ήταν τώρα, κάτσε να θυμηθώ, πώς το λένε αυτό, ο Μπαμπέρης ήταν, κάτσε να σου πω, ο Μπαμπανίκος, ο οικονόμου του συγχωρημένος.
4: Ο Ματρίος Αντώνης,
1: ο Αντώνης ο Μακρύς, ο Γιώργος ο Σαγρής. Ο αείμνηστος Γιώργαρος Σαγρές, ρε, πώς, ψυχάρα, παραγοντάρα, ρε. Ο Μιχάλης του Παπαγεωργίου. Τι μπόμπο, ρε. Τι μπόμπο.
0: Και τον έλεγε. Το τόσο.
1: Και τον έλεγε ο Ίτζας, θα σχολιάσω, τον έλεγε το σχολείο του Κατώνια. Τα μόνο σου πήγαινε μέσα στο Κατώνια. Μου είπε δάρα μου,
0: με τον Παπαγεωργίου που λε, τον Σπύρο του Κανέλο, τον Γιώργο του Βλίτσι.
1: Κάνα παρέα. Και τον Βασίλη του Χρυσοδούλου.
0: Και τα λοιπά.
1: Εμένα, σου Βασιλάρα.
0: Γινόταν το 92 κάτι μπουζούκια, κάτι καλά μιλάμε.
1: Ναι, φίλε.
0: Άρη, γύρισε από την Βιλή, Άρη.
4: Όχι, όχι, το βράδυ
1: είναι μέρα. Σήμερα είσαι. Είναι μέρα.
0: Έχει κύμα σήμερα στην Βιλίκα, Άρη.
4: Έχει κύμα.
1: Είναι η μέρα μνήμης, Σιβάη.
4: Η μέρα μνήμης και πάμε στο σημερινό
1: τώρα. Πάμε στο σημερινό, μακάρι. Ναι, πάμε.
4: Καλή αρχή να έχουμε στην Ελλάδα μας, την πρώτη προπόνηση που ότι δούμε επιτέλους πισινή χρώμα στο χορτάρι, μας έχει λείψει και το χορτάρι και το πισινή το χρώμα, και θα πάω πάλι να ξεκινήσω το εξής. Ανεξάρτητα που πρέπει να δώσω πολύ το παρόν στην πρώτη προπόνηση ΑΕΛ, πρώτο καθήκον μου το θυμίζω πάλι να πάρουμε το διαρκείας μας, αλλά και να παρακινήσουμε και φίλους να πάρουν και αυτοί οι διαρκείες. Και το δεύτερο καθήκον μας είναι να δώσουμε προθεσμία τόσο στη νέα διοίκηση,
1: έτσι,
4: όσο και στο νέο team.
1: Πάντως αρχίζαν κάποιες ψιλοκρίνες τώρα, γιατί είσαι και εσύ παιδί του διαδικτύου, σαν νεαρό παιδί που είσαι, κύριε καθηγητά. Αρχίσαν οι ψιλοκρίνες, δεν παίρνουμε καλούς
4: υπέρπους. Αυτό λέω, το δεύτερο καθήκον μας είναι να δώσουμε προθεσμία τόσο στη νέα διοίκηση, όσο και στο νέο team, το αθλητικό και το προπονητικό, μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, γιατί τότε θα έρθουν και οι μεταγραφές και θα έχουν σωματοδοτήσει.
1: Παλασόπουλε, να συμβάλλουμε στην κύρωση και σένα. Θα πας καρπινής. Θα πας.
4: Εννοείται.
0: Βάλε τον Άρη Παλασόπουλο με το νούμερο.
1: Δεν μου λες, Άρη Παλασόπουλο, γιατί πήγες πρόσφατα τώρα, αλλά πήγατε με λεωφορείο εσείς.
4: Το Δημήτρη και η Σοφία, ναι.
1: Πώς σου βγαίνει ένα ταξίδι τζίνες μέχρι το... Να μας πάρει ο Μπούρας, κάνας επαγγελματίας ταξίδις.
4: Είναι γύρω στα...
1: Τώρα δυο άτομα για να πάνε, δυο άτομα, ρε φίλε. Για να κοιμηθούν κιόλας, έτσι. Με ένα αυτοκίνητο, μπράβο.
4: 300 χιλιόμετρα είναι τα τραπάρια. Βάλει ένα κάψι επί πόσο και στο χιλιόμετρο, να το υπολογίσει και το ξενοδοχείο.
1: Ναι.
4: Ναι, πόσο να είναι.
1: Α, στο ξενοδοχείο, το ξενοδοχείο είναι πληρωμένο μια βραδιά, ρε.
4: Α, λοιπόν, εκεί είναι τέτοιο, εκεί είναι...
1: Τη βενζίνα μόνο θα χαλάσω και άμα πιούν κανένα καφέ κάτω στην πλατεία, ναι, εντάξει.
4: Στα 40 ευρώ.
1: Φαγητό πρωινό είναι πληρωμένο από το άμα κερδίσουν, λέω, ρε φίλε. Έτσι.
4: Ναι, ναι.
1: Άμα, πώς το λένε, είναι τυχεροί και μπουν στην... Ναι.
4: 40 ευρώ περίπου, 40 ευρώ είναι περίπου.
1: Έλα.
4: 40 ευρώ είναι περίπου, με τον καφέ μέσα.
1: Μα, το πήγαινε άλλα βενζίνες.
4: Ναι.
1: Πήγαινε άλλα βενζίνες μόνο 40 ευρώ, ρε.
4: Ναι, αφού είναι 300 χιλιόμετρο.
1: Όχι, ρε, κάτσε.
4: Εκεί όχι, ρε. 150, πα και 150.
0: Έλα, δεν τίνω μαθηματικά.
4: Άρα, παρακαλώ.
0: Έλα, δεν τίνω. Για να σου λέει εδώ πέρα ο καθηγητή ολόκληρο Άρη Βαλασόπουλο, για να σου λέει τώρα να πούμε.
1: Από πού τα πα, ρε φίλε. Από
4: Καρδίτσα, θα στρίψει έξω από τη Λαμία.
1: Από τον έψιλον 65 εκεί που έγινε, ξέρω.
4: Ναι. Εντάξει. Εγώ πάνω και πήγαμε αμάξι, πήγαμε.
0: Α, δεν πήγε τα πήγε. Με τρένο πήγε.
1: Ναι.
4: Δινάρα, πάμε.
1: Στέλιο, λέω, Άρη. Περίμενε να σε πω λίγο. Και έκαψε. Τι αυτοκίνητο έχεις, πόσα κυβικά έχεις?
4: Ένα. Το έχω αέριο, 1800 κυβικά.
1: Λοιπόν, 70 ευρώ βενζίνη, λέει. Ξέχασε το 40.
0: Ήταν με αέριο ο Άρης γι' αυτό.
1: Α, ήταν με αέριο, ρε.
0: Ναι. Είχε αέριο ο Άρης. 70 ευρώ, λέει.
1: Μέσα στο λιγότερο, θα ξέρει ο Google αυτά. Εντάξει, επαγγελματίας, επαγγελματίας είναι και αυτός. Καλημέρα στο Φούρνο Εύανς. Καλημέρα, έχεις από το Φούρνο Εύανς. Κάτσε να ολοκληρώσεις ο πρώτο Άρης και μετά να πάμε να δώσουμε. Να βάλουμε...
4: Αυτό λέω.
1: Γιατί ρε παιδί μου, κοίταξε, αυτό λέω γιατί δεν έχουμε συμμετοχή, πολύ μεγάλη συμμετοχή. Και λέω εντάξει, μου λέει ο άλλος θες και με λέει και ο ταξιτζής μου, τέλος πάντων, ο φίλος μου που με πάει και με φέρνει τέλος πάντων. Μου λέει ρε φίλε, αφού δεν υπάρχει κρίση οικονομική, σου λέει ο άλλος. Να, είναι 70 ευρώ, λέει, με τις βιτζίνες. Πήγαινε, έλα, λέει. Από εκεί που είπε τώρα ο Βαλασόπουλος.
4: Δεν είναι τόσο, παιδιά, αφού είναι 300 χιλιόμετρα. 20 ευρώ το χιλιόμετρο, τα 100 και. Δεν νομίζω.
1: Να πήγαινε, έλα, μου γράφει εδώ τώρα, φίλος μου.
4: Δεν είναι, αφού είναι 300, πας και αρχίσεις να μου. Μπάζεις.
1: Δεν μου λες, έγινε ο δρόμος. Μετά τη Μακρακόμη δρόμος έγινε. Ή έχει στροφέ πάλι, έχει στροφέ.
4: Όχι, έχει
1: στροφέ, αναγκαστικά τσέχνη. Γι' αυτό, ακόμα ναι. Εντάξει. Έγινε, κάτσε να ολοκληρώσω. Έλα, αριμμό.
4: Λοιπόν, να ολοκληρώσω, ξαναλέω πάλι. Μέχρι τέλο Σεπτεμβρίου δίνουμε προθεσμία στη διοίκηση, στο προνομιστικό και το αθλητικό team, γιατί περιμένουμε τι μεταγραφέ του Αυγούστου. Οπότε τότε θα ενσωματωθούν και θα αποδώσουν οι παίκτε, ναι. Θα ενσωματωθούν στο σύστημα, στα αποδητήρια κτλ. Άρα μέχρι τότε είμαστε σε αναμονή, ενισχύουμε μόνο.
1: Θε καφέ, λέει ο ένα, θα τελαρτεί εδώ μισό λεπτό. Να φέρει,
0: ναι.
1: Σκέτο. Τι σκέτο?
0: Φρέτο εσπρέσο.
1: Φρέτο εσπρέσο σκέτο. Και ένα χυμό.
0: Ένα χυμό για τον Τίνο. Τι χυμό θέλει?
1: Και ένα χυμό.
0: Καρπούζι.
1: Βύσσινο. Όχι, ένα grapefruit πάρουμε.
0: Ένα grapefruit πάρει τον Τίνο. Με πολλά φρούτα μέσα.
1: Καλημέρα και στη Χαλκιδική. Έλα, Άρη μου, συγγνώμη.
4: Ναι, γι' αυτό λέμε ότι μέχρι τότε το καλοκαίρι, μέχρι το Σεπτέμβριο που θα ενσωματωθούν όλοι οι παίκτες και θα αποδώσουν στο σύστημα, θα ενσωματωθούν στο σύστημα, στα αποδυτήρια, στη φιλοσοφία του προπονητή, μέχρι τότε βαρουσικά πρέπει να κάνουμε υπομονή, να συνισχύουμε την ομάδα και από εκεί πέρα βαρουσικά να είναι πάνω όλα καλά και να μην χρειαστεί να κάνουμε τελική κριτική, να πούμε. Να είμαστε όλα καλά.
1: Θέλω την καλημέρα μου στο φίλο του Νικόλα εδώ. Καλημέρα πήγες για τον Νίκο.
4: Και βέβαια το κυριότερο είναι να δώσουμε παρόν στα διαρκές και παρόν σήμερα στην πρώτη προπόνηση ΑΕΛ. Αυτό είναι το θέμα. Καλή χρονιά να έχουμε. Πάντα δυνατά και νομέρα.
0: Άντε μεγάλη Άρη Βαλασόπουλε. Άντε ρε μεγάλη Άρη Βαλασόπουλε.
1: Καλημέρα.
0: Γραμμίσουν αέρα.
1: Καλημέρα Σβετλάνα. Γραμμίσουν αέρα.
2: Νίκο και Ντίνο πάλι ο Μάκης, είμαι συγγνώμη για την παρέμβαση. Θα ρωτήσω κάτι. Έχετε υπόψη σας παιδιά αν έχει γίνει ο δρόμος καινούριος?
1: Αυτό μας είπε τώρα, ακόμα δεν έγινε από
0: τη Μακρακόμη.
1: Μέχρι τη Μακρακόμη πας καλά ρε φίλε, μετά από τη Μακρακόμη έχεις στροφές και μετά από Καρπενής, φτάσατε.
2: Και μετά πας πάνω, πάω Λαμία, Μακρακόμη και μετά πάνω.
1: Ναι ρε Μάκη, ναι, έγινε, πάμε στη γραμμή. Έγινε Μάκη για να βάλουμε κανένα.
0: Γραμμές στον αέρα. 40
1: ευρώ βενζίνη με 2 ευρώ το λίτρο. Με τι θα πάμε?
4: Και πρώτα καλά τα παιδιά.
1: Έλα φίλε,
0: καλώς τον, καλημέρα.
4: Τι έγινε Τινό?
0: Γιώργο, έρχοντα.
1: Ένα μαϊτάι λέει, πάρε με το μένω πάγο.
4: Να φωνάξει και για μένα λίγο, ε.
1: Τι είναι το κερασάκι μαράσκινο, ρε.
0: Τι λες, Έντινο?
1: Περίμενε λίγο, ρε Γιώργο.
0: Τι κερασάκι είπες, ε.
1: Τρελάει αυτός εδώ.
0: Κερασάκι δαμάσκινο.
1: Ένα Μάι Τάι, λέει, πάρε. Ένα. Περιμένο πάγο.
0: Ναι.
1: Άκου τώρα ο Βλάχος.
0: Ναι.
1: Ο Χουριάτσι. Χουριάς δεν είναι, κύριε Αρχοντογόριατος. Και κερασάκι του μαρασκίνο, τι είναι μαρασκίνο? Συγγνώμη, ρε Γιώργο, λίγο. Περίμενε λίγο να.
0: Το μαρασκίνο είναι δίπλα από το Βιλεστίνο.
1: Έλα Γιώργο. Καλά λέει εδώ άλλο. 40 ευρώ μη παπάκι θα πάει.
0: Μη παπάκι. Έλα ρε Γιώργο, άρχοντα.
1: Έλα Γιώργο, λέγε.
4: Έλα ρε, να περάσετε καλά στο γήπεδο.
1: Ευχαριστούμε ρε φίλε.
4: Δυστυχώς δεν μπορώ να είμαι λόγω υγείας.
1: Εντάξει ρε φιλαράκι.
0: Τίποτα. Θα είσαι με το μυαλό, φιλαράκι. Θα είσαι με το μυαλό.
1: Όλοι τα απόγευμα είμαστε με το μυαλό. Άλλοι ζωντανά, άλλοι με το μυαλό. Όλο ο κόσμο είναι σήμερα με την αελάρα μα. Με τη μεγάλη κυρία του ελληνικού ποδοσφαίρου, φίλε. Να σε καλά, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ.
0: Γεια σου, ρε Γιώργα, ρε. Γεια σου, Γιώργα, ρε.
1: 66-15-31-66-15-32, δεν χαλάς άλλα λεφτά. Άντε να κατοστάρει, δύο άτομα μωρέ. Πόσο να χαλάσω. Αφού είναι φαγητό πρωινό πληρωμένα, ρε φίλε. Τι θα κάψουμε στο Καρπενής, θα πάμε να δούμε την προπόνηση, μια χαρά. Εντάξει, μπορεί να πέσουν και ένα σκάφο.
0: Πορτσατίνο, κάργα.
1: Λοιπόν, είπαμε καλημέρα και στη Χαλκιδική, καλημέρα εκεί. Καλημέρα στις κοριτσάρες, στις καμαριέρες. Καλημέρα.
0: Τις καμαριέρες, λέει ο Φορτζαντίνος, κάργα. Γραμμή στον αέρα.
1: Έλα, καλημέρα.
2: Τι λέω, και δεθάκι μαρασκίνο.
0: Μαρασκίνο, ρε, δαμασκίνο.
1: Τι είναι αυτό, ρε, του μαρασκίνο, ρε, χουριάτη.
2: Είναι χουριό. Δίπλα του Βιλιστίνο.
0: Ναι, αυτό τον είπα και εγώ, ρε, κουκό.
1: Λοιπόν, άσον τώρα το. Ρε, κουκολέτσο. Έλα κουκολέτσο, τι φέρε. Ακούσεις, του λέει το σερβιτόρο. Το λέει το σερβιτόρο στην Καλαμάτα. Λέω σερβιτόρο, θα χάσετε αύριο. Και λέει ο Γουγουλέτσο, τα βλέπει αυτά, τα λέει. Δύο είπε και δύο ρίξαμε.
0: Δύο. Ο Γουγουλέτσο είναι μεγάλη μάρκα.
1: Με ζάλισε μέχρι να φτάσω με Λάρισα στο γυρισμό. Με ζάλισε. Πού ξέρει μπάλα, πέμα τη μπάλα. Με ζάλισε μέχρι να φτάσω.
2: Τι του είχα πει, είμαστε από τη διοίκηση, δεν μα βρει τραπέζι να καθίσουμε.
1: Άστα αυτά, μην τα λε αυτά, βέβαια. Παντρεμένο άνθρωπο, κλείσε.
0: Όχι, δεν τον κλείνω, ε.
2: Γιατί
0: δεν τον κλείσω, ε.
1: Έλα. Α, τι θυμάσαι τώρα, τι θυμάσαι τώρα. Ψάγαμε να βρούμε το Λιμνίδη, το θυμάσαι. Χάσαμε το κουστάκι. Τον βρήκαμε όμω. Δεν τον βρήκαμε, αδελφέ.
2: Βεβαίω.
1: Πού τον βρήκαμε, 5 ώρα το πρωί.
0: Από ό,τι μου λέει ο Βάιος ο ψηλός από την Νίκαια, έχεις γίνει μπασκετικός, Κοκουλέτσι, ο πρόεδρος.
1: Είναι πρόεδρος τώρα,
0: ναι.
1: Καταρχάς ο Γιώργος Κοκουλέτσος και σήμερα. Καταρχάς Νικόλα Χαϊδά, ο Γιώργος Κοκουλέτσος σήμερα πρωί με έστειλε και μήνυμα. Μην ξεχάσεις, μου λέει, το να έμεινε στο Στέλιο Καντόνια την Προεδράρα. Ναι, ρε. Πρωί με το έστειλε.
0: Μπράβο, ρε Κοκο, μπράβο.
2: Γιατί, εντάξει,
1: άρα μεγάλε Αντώνιο γίγαντα. Yeah. Καλημέρα και από τον Αντώνιο έχεις.
2: Καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, Ντίνο, η πρώτη σελ σήμερα, εύχομαι με το καλό.
1: Υγεία, ρε φίλε, όλοι οι ποδοσφαιριστές.
2: Υγεία.
1: Εντάξει, τίποτα. Ωραία, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ναι.
2: Λοιπόν, καλή εκπομπή, παιδιά.
0: Γεια σου, ρε Κοκό γίγαντα. Ναι. Γεια σου.
1: Ναι.
0: Μπράβο, Ντίνο.
1: Λοιπόν, 66-15-31, τόσο είναι ένα κατοστάρικο, δύο άτομα, ρε φίλε. Και εσείς θα επιλέξετε και πότε, ποιες μέρες θα πάτε όταν θα είναι η ομάδα.
0: 40 ευρώ λέει ο πρόεδρος Σάκη Τζιλάκας με το δικό του.
1: 40 ευρώ με το δικό του.
0: Έτσι λέει ο Τζιλάκας.

0: παπάκι θα πάει, λέει εδώ. Ξανά μήνυμα θα σου πάρω πάλι εδώ. Βάζει την κουκκινιά. Βάζει την, πώς το λέει τραγούδι.
1: Το παπάκι πάει στην ποταμιά. Το παπάκι την πάει στην ποταμιά.
0: Σε όλο τον κόσμο με υγεία, πίστη και ελπίδα στον Παντοδύναμο. Και μια εκπομπή αφιερωμένη σήμερα θυμίσαι ένα και ένα. Σαν ελάχιστος χώρος θυμής. Στον Αίμνη, στο Στελάρα Καντόνια. Και φυσικά βέβαια Α, τι έβαλε τώρα, ρε. Βάλε και ένα βλάχο σήμερα, παιδιά.
1: Άκου, ρε, φορτά.
0: Αφιερωμένο, παιδιά του Σαμαρίνα, ρε. Καλημέρα, πάμε.
1: Φορτατίνο, γραμμέ στον αέρα.
0: Βγάλε την, καλημέρα.
1: Την έβγαλα.
0: Καλημέρα, αδερφή Τσολάκη.
1: Παρακαλώ.
0: Για απλά.
2: Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Ε, Στελάρα!
0: Καλημέρα, Σουσουράδα.
1: Ε, Στελάρα!
0: Στελάρα, Σουσουράδα.
1: Γίγαντα! Στελάρα, έξι δρόμοι, κρυφό σχολείο.
2: Υπάρχει περίπτωση με 40 ευρώ, αλλά να του σβήνει την κατηφόρα το αυτοκίνητο.
1: Να του σβήνει την κατηφόρα, λέει ο Στελάρα. Ναι, τέλειο. Ναι.
2: Νίρο, κράτα άμυνα. Κράτα άμυνα. Άσε να λένε αυτοί. Άσε να λένε αυτοί.
1: Κράτα άμυνα, Στέλιο. Βάστα άμυνα.
2: Έχει και τον τέτοιο, τον Απρίλη που έβαινε στον Άρη. Τον Αγοραγιάννη, σέντερ μπακ. Στον Ηρακλή, στον Τουκαντέρι.
1: Γεια σου, Αλέξανδρε, από την Πισινία Γάνη. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Παύλου, Πισινία Γάνη.
0: Καλημέρα, γεια σου, Στελάρα, γεια σου, φίλε μου.
1: Καλημέρα, Στελάρα.
0: Είμαι ο υπερσύγχρονο ψυχοθεραπεία Κυριάκο Καρπούζα, σταμάτη Θανάση. Καλημέρα, καλημέρα, όλο το επιτελείο.
1: Κρατά άμυνα.
0: Αρσενίου, κρατάω, κάρκα.
1: Επίθεση.
2: Παπαγαλάκια. Παπαγαλάκια είναι.
1: Επίθεση.
0: Επίθεση.
2: Υπάρχει περίπτωση με 40 ευρώ πάει νερά 300 ευρώ, αλλά να του βγει κάτι φορά το αυτοκίνητο.
0: Ναι, 100 ευρώ
2: θα γιατί ξέρω, το έσβηνα από Θεσσαλονίκη την κάτι φορά. Έριχνα μια καζιά μεγάλη, το έσβηνα.
0: Καλημέρα σε εργατικές πολυκατοικίες.
1: Πες τα, Στέλιο, πες τα.
0: Έλα, Στελάρα, πάμε στην επόμενη. Πάμε να βάλουμε κανένα στην κλήρωση, να στείλουμε κανέναν αύριο, άντε.
2: Άντε, Ζήνο! Πέρα μαχαλάρε!
1: Ναι, πέρα μαχαλά τα μπάκικα!
0: Γεια σου, φιλαράκι!
1: Ναι!
2: Θυμάσαι τη γέφυρα την κλίνη! Είχε βαθιά νερά εκεί πέρα!
0: Καλημέρα, καλημέρα, Στελάρα, καλημέρα! Στο συνεργείο
1: αυτό και πέρα! Πες τα, Στελάρα, πες τα! Πες τα, Στελάρα! Από τον έκλεισε, Στελάρα.
0: Άστο, να πει ψυχαγωγικά, φτάνει, είπε αυτά.
1: Έλξε κανένα, τι άλλο κάνω. Ένα είναι ο Στελάρα, δε φίλε. Ένα είναι και μοναδικό.
0: Τώρα να πάει κανένα, θα βάλουμε τώρα εδώ να στείλουμε του καρπενεί. Ο άνθρωπο μα έβαλε πόσα ωραία δώρα εδώ να πούμε. Αλλά το εντάξει, πόσο ελά, γύρω στο κατοστάρικο είναι. Δύο άτομα μαζεύουν 50 ευρώ. Θα δει και την Ελλάδα, την προπόνηση, μπορεί να παίξει κανένα θηλυκό παιχνίδι απάνω. Θα τα δούμε όλα αυτά, εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα στους εκενώσεις Βότρων, στεγανά, αξιόπιστος. Καλημέρα στο Σάκη, καλημέρα όπως πάντα στα οπτικά Κυριάκος Βουζαηλία στην Κύπρου 20, μέσα στο κέντρο της Λάρισας, στην καρδιά της Λάρισας. Εκτελούνται όλες τις συνταγές για όλους τους τύπους τα ματογιάλια. Πάρε ό,τι να είναι, μωρέ, πάρε οτιδήποτε άλλο, μωρέ. Πάρε οτιδήποτε άλλο, ρε παιδί μου, οτιδήποτε άλλο, άντε. Έλα ρε Βάγιο, έλα ρε Βάγιο, έλα Βάγιο από εδώ τώρα. Άλλος Βάγιος τώρα ο αστικάτζης. Καλημέρα στο αστικό χτέλ. Άρισα στο περαστικό χτέλ. Τους φίλους οδηγούς των φορτηγών δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης. Σας είτε τάξη, ταξίσα, εξωτερικά συνεργεία. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 66-15-31, 66-15-32. Αύριο θα πραγματοποιήσουμε την κλήρωση για τα δωμάτια τα οποία προσφέρει το Λεγκαντίν, το ξενοδοχείο Λεγκαντίν στο Καρπενήσι. Σε μια βραδιά. Και φυσικά βέβαια πρωινό και ένα γεύμα ή δείπνο, αναλόγως πώς θα τα συνεθείτε εκεί με τον κύριο Πέτρο Ντίνα, εκ των συνδιοχητών, τα πάντα όλα. Και φυσικά βέβαια, έτσι όπως το έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές, κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, έτσι,
1: πάρα πολλές φορές,
0: ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Πέτρο τον Ντίνα, αλλά και στους κουνιάδους του και στην σύζυγό του φυσικά, έτσι, στο πανέμορφο ξενοδοχείο Λεγκαντίν, το οποίο θα σας φιλοξενήσει για μια βραδιά. Αν θέλετε να μείνετε και άλλο βράδυ, μπορείτε να παραμείνετε, να συνοηθείτε εκεί, θα σας κάνει και καλή τιμή, μας έχει πει. Έτσι, καλημέρα στην ταβέρνα στο Σουράδα, είπαμε σε όλο το επιτελείο, μας στέλνουν καλημέρες κάθε Παρασκευή, Σάββατο βράδυ ανοιχτά και την Κυριακή το μεσημέρι, όπως πάντα. Έτσι, και όσο αντέξετε, και με τσιπουράκια, με ζεδάρες, με όλα τα κάρβουνα, σούβλες, τα πάντα όλα. Καλημέρα και στο κατάστημα γεωργικών εφοδίων με στοιχείων γεωργικών προϊόντων της κυρίας Κυριτσάκα Ειρήνης Τερψιθέα Λάρισσας. Στη Φάρμα Νότας είπαμε καλημέρα και στον Άρχοντα και στα παλικάρια του και σε όλο το επιτελείο του. Το βρίσκεται το γιαουρτάκι μεγάλο.

0: τίποτα, ρε φίλε.
1: Και σε φάγω. Από τις 2.30 ώρα είμαστε ξυπνοί.
0: Από τις 2.30 ώρα και 2 ξυπνοί. Τι βλέπατε. Οχ, αμάν. Αμάν, το
1: λέω. Θα παίξω το σύστημα.
0: Αμάν Φορτσαντίνο. Αμάν Φορτσαντίνο.
2: Καμένα βούρλα κουκουβάωνες
0: πέρα Μαχαλά στα μπάκια Καξαράι.
1: 6-4.
0: 5-9.
1: 5-9-45.
0: Ζαΐμ Βραμή 27-28.
1: Έχεις δυο όπως έλεγε ο Χατζηχρήστος. Έχεις δυο. Είδα και ένα φόρσο Σταύρο Τζόρτζε. Σταύρο το λέγαμε τον Τζόρτζε, τον ηθοποιό.
0: Γιώργο Τζόρτζε.
1: Γιώργος.
0: Ναι, ρε.
1: Όχι Γιώργο Τζόρτζε.
0: Αποστόλη. Γιώργο ρε, Γιώργο Τζόρτζε.
1: Μαρτινόλη. Έτσι υπάρχει. Καλημέρα Μημάρα, καλημέρα στην ψηφία Λάρισα στη Φάρμα Πατσούρα. Καλημέρα. Ρε τι πάρα, ρε τι πάρα. Στο σταθμαρχείο στην πλατεία του ΟΣΕΣ, στη Λάρα το Χοντρόπουλο, έτσι. Αελάρα Κάργα, ξηρό ψωμί και τσίπρο, λέει ο
0: Φορτατίνο.
1: Ο Στελάρα Χοντρόπουλο, από το πρωί ανοιχτά, με καφεδάρε, με ζεδάρε στο μεσημέρι.
0: Λούτσα μπάλα και τραμπάλα, με βαγγέλα καραπιάλα. Τον φόρτωσε, λέει τώρα, τον έχει φορτώσει.
1: Τελέστο το τσιπουράδικο, μουργέ στην Ιωαννίνο 160.
0: Τον φόρτωσε.
1: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Τα εξωτερικά συνεργεία περισσότερο που είναι. Αλλά σήμερα εντάξει, έχει παίξει ο Τράγκο.
0: Και εξωτερικά και εσωτερικά, Φορτατίνο.
1: Έχει παίξει πάρα πολύ. Θέλω στραγγιστό γιαούρτι, λέει ο άλλο. Εδώ κοιτάξτε. Πώ δεν έχετε τα καλύτερα.
0: Γεια σου, Μιχάλη, Ιδραυλικέ.
1: Καλημέρα και στον Γιώργο του Παπαϊωάννου. 40 ευρώ λέει είναι. Και ο Παπαϊωάννου μα λέει 40 ευρώ. Εγώ κολλέσαι.
0: Ε, τόσο είπε και ο Σάκη ο πρόεδρο, συνάδελφο του Μπούρα.
1: Ναι. Τι τζίνα. Θα πα και να έρθει.
0: Ναι, ρε, τι
1: και να έρθει, να πας και να έρθεις.
0: Ναι, να πας και να έρθεις, Φορτσατίνα.
1: Συλλογικά το πατήσεις.
0: Απάτητο.
1: Δηλαδή με 80, 90.
0: Στην κατηφόρα Σβηστόβου, είπε και ο Στέλιος, από τους έξι δρόμους.
1: Στην κατηφόρα και δεν
0: φαντάζει γάζι. Ναι. Άρα, Στέλιο, δάσκαλε.
1: Και καταφύγει πληρωμένο το ξενοδοχείο, ρε φίλε. Με ένα κατουστάρκο δυο άτομα, δηλαδή. Εντάξει. 5 χιλιόμετρο λέει εδώ είναι. Εντάξει, μα είπε και άλλο. Εδώ έχουμε επαγγελματία.
0: Εδώ έχουμε επαγγελματία, Φορτσατίνο.
1: Έλα, καλημέρα, έφυγα τα κοτόπουλα πίντο. Τι κοτόπιτα είναι αυτή. Παπαπαπαπαπαπαπαπαπαπα. Παρακαλώ, καλημέρα και στο κέντρο χρώματο. Καρδίζει 33, έτσι και στο φίλο μου τον Γιώργο του Παπαϊωάννου. Καλυπεύκη.
0: Καλά είναι.
1: Καλυπεύκη, λέει Κάργα.
0: Καλυπεύκη, φιλαράκι, υψόμετρο. Καλυπεύκη, υψόμετρο.
1: Σου στείλε το πρωί μήνυμα, λέει. Ξέρω εγώ που σου στείλε εδώ, έτσι μου λέει τώρα. Καλημέρα και στον Πατριάρχη, καλημέρα, καλημέρα. Στο μάρκετ μπαταρίας, Ιρών Πολυτεχνείου 2.
0: Μιλάμε για μπαταρία, καλλιτέχνη.
1: Χοντρικά τα πάντα όλα, ό,τι γουστάρετε λέμε.
0: Λουσπύρο Άρχοντα.
1: Ό,τι γουστάρετε λέμε. Καλημέρα στην Κασίδης ΑΕ, στο βασιλιά του κρέατος. Είπαμε μια εκπομπή σήμερα, σαν ελάχιστος φόρος τιμής. 16 ολόκληρα χρόνια πέρασαν. Είναι εκεί στη Βυσσινή, γειτονιά των Αγγέλων.

0: Γραμμή στον αέρα, Φωνσταντίνο.
1: Πάρε το 30 εγώ, δεν πειράζει.
0: Γραμμή στον αέρα.
1: Καλημέρα.
2: Νίκο.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Νίκο. Λίγο χωρίς αέρα θέλω.
1: Χωρίς αέρα.
0: Χωρίς αέρα, ποιος είναι?
2: Μάλλον Γιάννης είναι.
0: Γιάννη, θα με πάρεις στις διαφημίσεις.
2: Τι ώρα περίπου?
1: Πέτα λίγο τον ανάπτυρα.
0: 10 και 29 λεπτά.
1: Τι να ανάψω.
0: Έγινε.
1: Δεν έχεις άλλο ανάπτυρα εσύ?
0: Τώρα με τελείωσε ρε. Κράτα. Όχι, δεν το κρατάω. Αντώνη, πιάσου ανάπτυρα ρε.
1: Κράτα, πάρε μάλλον.
0: Φέρ' τον εδώ, είπε κράτο με. Φέρ' τον εδώ. Φέρ' τον εδώ. Φέρ' ένα ανάπτυρα ρε.
1: Με τρελάνατε ρε πως. Με τρελάνατε. Πού είμαστε?
0: Τι είναι αυτή ρε.
1: Κάτσε να βάλουμε κανένα στην κλήρωση. Έχουμε πόσα άτομα, 21 άτομα.
0: Βάλε τον Τόνι τον Μουράρο.
1: 15-31, 66. Κοίταξε, αυτοί που μπαίνουν, άμα είναι τυχεροί, τυχερές έτσι, να πάνε, να μην πάνε. Και τέλος πάντων, ο άνθρωπος μας έκανε και τα παιδιά εκεί στο Καρπενήσι μας κάνανε ωραία προσφορά, τεράστια προσφορά και σου ευχαριστούμε θερμά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, έτσι δεν είναι? Άλλη μόνο. Λοιπόν, δεν παίρνουμε ένα τηλέφωνο λίγο το Μάκη, να τον ευριάσουμε λίγο τον Πελεγόνη. Να τον ευριάσουμε λίγο το βγάζουμε, να τον πούμε. Είναι αντιτουριστικό ο Μάκης, δεν είναι, είναι μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Εντάξει, είναι το στυλ του έτσι, παιδί μου. Ας τη βάλω, ναι, περίμενε.
0: Τον έβαλες?
1: Τόνι Άντωνη λέει.
0: Τόνι Άντωνη ρε φίλε, ο Τόνι Άντωνη ήταν ηθοποιός.
1: Είναι τρελός.
0: Είναι τρελός ο Τόνι Άντωνη.
1: Ναι.

0: Βάλτο. Δίνω χαιρετίσματα έχεις από το Κουκούτσι. Κάργα.
1: Χρόνια πολλά και στο Κουκούτσι.
0: Γεια σου, ρε Κουκούτσι, άρχοντα.
1: Καλωσέ, Δία, Κερκίδε, Εξέδρε, δεύτερο χιλιόμετρο, Λάι Θεσσαλονίκη. Μια μεγάλη καλημέρα εκεί στο Σάκι το Βράκα.
0: Έχει αλτάρει ο Κουκούτσι σήμερα, να πούμε. Τον έβαλε το αφεντικό να δουλεύει το απόγευμα για να μην πάει στην πρώτη.
1: Και στο μεγαλύτερο μάστορα όλων των εποχών, στο Σάκι του Τζιλάκα, τον πρώτο του μαχητή δεξιτέα.
0: Γεια σου, ρε Μάστορα.
1: Την Ελλάδα σου.
0: Γεια σου, Σάκι Μάστορα.
1: Τα πάντα όλα λέμε. Τα πάντα όλα λέμε. Τα πάντα όλα ρε. Σάκι Τζιλάκα, σκάργα ρε. Τζιλάκα, σκάργα.
0: Κοπέλα μου, με λένε Σπύρο και το Τζιλάκα θέλω να δίνω.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Έτσι ακριβώς φορταδίνω.
1: Όπως θα λες, πατριάρχη μου. 66-15-31, 66-15-32. Με ένα απλό τηλεφωνηματάκι μπήκατε στην κλήρωση για την αυριανή κλήρωση. Θα την κάνουμε εδώ ζωντανά, όπως πάντα άλλωστε. Και φυσικά βέβαια θα σας δώσουμε.
0: Ναι ρε, ο Αντώνης, ναι ρε, Αντώνη και ο Αλμπάνης στην Έλληνα, ο Αλμπάνης. Αυτό που έπεσε παλιά, ναι.
1: 70 φεύγα.
0: Ο Αλμπάνη. Τι 70 φεύγα, εδώ μιλάμε για τον Αλμπάνη, ρε.
1: Για ποιον Αλμπάνη λες,
0: ε? Τον παίχτη που πήρε η ΑΕΛ.
1: Ναι, τον
0: Αλμπάνη.
1: Έρχονται και καλύτερε μεταγραφέ, ρε. Εντάξει. Και όχι ότι ο Αλμπάνη δεν είναι καλό, πάρα πολύ καλό. Είπαμε, πάμε καλά, πάμε καλά. Θα δούμε. Δεν χρειάζεται βιασύνη, δεν χρειάζεται γκρίνια, μύρλα. Τα πάντα όλα. Έτσι. Έχει καλημέρα εδώ από το.
0: Ανταποδίδω special Φορτσαντίνο.
1: Να σου πω αυτό. Από το Λαρμάρ.
0: Λαρμάρ καργά.
1: Λαρμάρ καργά.
0: Φορτσαντίνο, γραμμή στον αέρα.
1: Καλημέρα στη γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Τίνο.
0: Έλα, ρε.
2: Έλα.
0: Στη Χουργέ.
1: Έλα, ρε, στη Χουργέ, μαγκά.
0: Στη Χουργέ, ρίξω ένα στίχο τον Τίνο, ρε.
1: Έλα, ρε, μαγκά, στη Χουργέ.
0: Στίχο σε τον λίγο, ρε. Δίνω, θέλει να φάει κανένα γλυκό στη Χουργό.
1: Τι να κάνει.
0: Να φάει γλυκό.
1: Όχι, όχι. Θα μας πλακώσει το ξύλο, ρε. Θα δώσουμε σε κανέναν άλλον, κάτσε. Έγινε, έγινε. Τα λέμε, φυλάκια που μου δούμε. Από το Σεπτέμβριο τώρα, πάμε.
0: Κάτσε, ρε Αντώνη.
1: Θα δώσουμε σε κανέναν. Να μην έχει πάρει, ρε φίλε. Εντάξει, το λέμε.
0: Ναι, ναι.
1: Τι λες εσύ.
0: Αντώνη Μπούρα, βουλωμένο γράμμα.

0: και ο καλός, ο ποπός στη σφαλιάρα φαίνονται, σωστό.
1: Μπράβο Φορτσατίνο, μπράβο Φορτσατίνο.
0: Για το ποπό που είπα έτσι εδώ, πώς το κάνουμε αυτό εδώ, ρε. Για να το ανεβάσω εδώ τώρα εδώ πάνω. Να το ανεβάσω αυτό εδώ.

0: Εντυνογράψε.
1: 66-15-31-66-15-32. Έτσι όπως πάντα. Πού γράφω, πού πατάω εδώ, ναι.
0: Γεια σου τσιγαρίδα.
1: Ναι. Is that a problem that I can't ναι, πάνω σου, πάνω στη φωτογραφία.
0: Ποιος εσύ? Λίγο πιο πάνω ρε. Ναι. Ναι.

0: Εντάξει, όχι, δείξου λίγο, Αντώνη. Για να είμαστε σίγουροι.
1: Κάτω, καλά, ναι. 66-15-31, 66-15-32. Καλημέρα στην Κασίδη ΑΕ. Καλημέρα στα Λατομία Τυρνάβου, σε όλα τα παλικάρια, σε όλο το προσωπικό.
0: Γεια σου, Κατερίνα.
1: Καλημέρα στην Εξάλκο μας, στη Διοκαρπέτ, όπως πάντα. Καλημέρα, καλημέρα στην Ελλάν Στόμ, στη Μεχανική Ζώνη, στα Κοτόπουλα Πίντος, στον Αυτοκράτορα των Εξοπλισμών Καταστημάτων Κουνέλας, στο τέρμα της Λεωφόρου Σοκράτους.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι,
0: ναι, ναι.
1: Κανονικά και με τον νόμο και φυσικά βέβαια τα μεταχειρισμένα.
0: Ναι, ναι.
1: Στο 6ο χιλιόμετρο Λάρισας Σικουρίου. Ένας είναι ο Γκουνέλας. Πάμε σε μια γραμμή.
0: Γραμμή στον αέρα, Φορτωτίνο.
1: Συνεργείο αυτοκίνητο Μπάμπη Καρσέλη.
0: Γραμμή στον αέρα,
1: Φορτωτίνο. Καλημέρα,
0: αέρα.
1: Καλημέρα, ναι, καλημέρα σας.
2: Γεια σου, γεια σου.
0: Γεια σου.
2: Τι ήθελα με εσάς να μάθω. Όλο καραμπούρ είστε και φραπαλά από το πρωί μέχρι το απόγευμα.
3: Ναι, αυτό.
0: Ναι, ναι.
2: Ένα το κρατούμενο.
0: Πάμε στο δεύτερο κρατούμενο.
2: Τα κακό σχήμενα της πόλης ή της περιφέρειας τα συμμορφώνετε?
0: Λοιπόν, για να τα συμμορφώσουμε θα μας πάρει σε κανένα μισάωρο τηλέφωνο που θα είναι ο συμμορφωτής.
2: Για να μπορέσω να κάνω παράπονο,
0: ναι.
2: Γιατί δεν γνωρίζω παραπέρα εγώ.
0: Θα μας πάρει το μικρό σου όνομα, αγαπητέ μου φίλε.
2: Να σου πω όπως με λένε.
0: Το μικρό σου όνομα, το μικρό σου.
2: Ναι, Τριαντάφυλλος.
0: Κύριε Τριαντάφυλλε, θα μας πάρει σε κανένα μισάωρο τηλέφωνο, στο ίδιο νούμερο. Μπράβο, κύριε Τριαντάφυλλε.

0: Φορτατίνο.
1: Μέσα τα πάντα όλα λέμε. Μέσα κι εσύ, μέσα κι εσύ. Μέσα ωραία. Μέσα όλα.
0: Άσε τίποτα απ' έξω, Τινό.
1: Τίποτα ρε.
0: Άσε τίποτα απ' έξω.
1: Μέσα όλα ρε.
0: Αντώνη δεν αφήνει τίποτα απ' έξω, Τινό.
1: Ναι.
0: Γεια σου ρε, Αποστόλια του Ταμπάκικου.
1: Και Barry White άμα γουστάρετε.
0: Και Barry White για το Φορτατίνο παρακαλώ. Ερωτικός και καλοκαιρινός.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, πα, π

0: βγάλε.
1: Ρε κουβάλα.
0: Καλημέρα στο Μάρκετ Μπαταρία. Καλημέρα. Με κάρια, με ένα τηλεφώνημα στο χώρο σα, σε τιμέ χοντρική. Καλημέρα στο εργοστάσιο Σιδηροσπιράλ, σε όλα τα παλικάρια, σε όλο το επιτελείο του Τασάρα του Γιώργου Τσακίρ. Έτσι, στο όπω πάμε και για το Σικούριο, λέμε, κυρία μου. Για το Σικούριο, λέμε. Τα πάντα όλα λέμε. Τα πάντα όλα μέσα. Τα Σάρα Γιώτσα Γιανακόπουλο, όπω τον έχει βγάλει και το παρατσούκλιο. Ο Μίτσος ο Κυριτσάκας, ο μεγάλος Μιτσάρας Κυριτσάκας, κανονικά και με τον νόμο. Καλημέρα και στο Μαρμαρά της Χαλκιδικής. Καλημέρα.
1: Μαρμάρωσέ καλημέρα. Τους όλους, μεγάλε Φορτσατίνο.
0: Καλημέρα στο Μαρμαρά της Χαλκιδικής.
1: Έστειλα δύο πουλιά. Ω, μαρμάρωσέ μας, Δίνο.
0: Στην κυρία Σμάρο.
1: Στην κυρία Σμάρο.
0: Original. Τα πάντα όλα λέμε.
1: 150 βάλε.
0: Τα πάντα όλα λέμε. Σ' αγαπώ, δεν έχω άλλη. Είσαι η αρρώστια μου η μεγάλη. Άιντε άλλος.
1: Θα σου σπάσω το κεφάλι που έλεγε και άλλη η Φορτσατίνο.
0: Έχουμε πάντα, φίλε, τα πάντα όλα. Λοιπόν, καλημέρα και στο Βιτροσύγχρονο Γαστήριο της Ψυχοθεραπείας Κυριάκος Καρπούζας. Κυριάκος Καρπούζας, Σταμάτης Θανάσης. Καλημέρα στους μάγους που σας κάνουν καινούργιους. Είπαμε καλημέρα στο εργοστάσιο Σιδηροσπιράλ. Τάσος Γιώτσας, είπαμε. 7 χιλιόμετρο Λάρισα Σικουρίου. Παραγάλε επεξεργασία Λαμαρίνας. Μπορεί ασυνδύρω τα πάντα όλα τη γουστάρετε. Από 1900. Από τότε που ανέβηνε η Αελάρα, ρε. 1983. Μεγάλη Λάρισα. Μεγάλη Λάρισα του Αντώνη Γεωργιάδη. Του Αντρέη Στριλάου, του Γιάτσε. Τι ομάδα ρε είχαμε. Μαδάρα ρε φίλε. Λοιπόν.
2: Μεγάλε Δίνο, το γραφίνες.
0: Δεν έχει λεφτά, λέει ο κόσμος, γι' αυτό δεν έχει συμμετοχές. Φαντάζεσαι. Εντάξει, να κάνω. Αυτοί που μπήκαν, εντάξει, να πάνε. Θα πάνε χαμένα, εντάξει.
1: Ο Αντώνης που είναι στην πιάτσα, τι λέει.
0: Τώρα δεν είναι ντροπή, έτσι. Όλοι μας είμαστε έτσι σε αυτή την κατάσταση. Έτσι μόνο. Οι αρχιμαφιός έχουν λεφτά τώρα πλέον, δεν είναι. Λοιπόν. Και γι' αυτό τώρα είπαμε για την τιμή της βενζίνης. Πόσο περίπου βγαίνει. Στα 50 ευρώ πήγαινε, έλα. Χαλαρά. Και να πας και σίγουρα. Από το τον έψιλον 65 από την Καρδίτσα, έτσι. Από την Καρδίτσα είναι διπλός ο δρόμος, μια χαρά. Μέχρι την Καρδίτσα. Ανεβαίνεις επάνω από την. Δεν φτάνεις στην Καρδίτσα μέσα. Και ένα διόδιο έχει μόνο. Το οποίο το διόδιο πόσο κοστίζει. 2 ευρώ πουλά. Και κατεβαίνεις στη Μακρακόβη κατευθείαν. Δύο διόδια. Άρα πόσα χρήματα είναι στα διόδια. Ναι. Και ένα παραπάνω το φτιάξαν πιο ψηλά. Πιο ψηλά. Είναι στον καινούριο το δρόμο, ναι. Στον καινούριο. Και κατεβαίνεις κατευθείαν στη Μακρακόβη. Δεν μπαίνεις καθόλου στη Λαμία. Από εκεί, και από εκεί είσαι κανένα μισά ώρα σιγά σιγά. Βγαίνεις έξω από τη Μακρακόβη. Α, μπαίνεις, εντάξει, ωραία. Άρα σε δύο
1: μας κατατόπισες πλήρως, Φορτσατίνο. Μας κατατόπισες πλήρως.
0: Εντάξει. Όχι, εγώ εδώ.
1: Να, μπράβο. Θα φτάσουμε στην Καβάλα.
0: Στη Μακρακόμη. Στη Μακρακόμη. Και λέει εδώ, στη Μακρακόμη, συναντήσουμε. Συναντάς του Χατζη Χρήστο, λέει.
1: Α, πες και πολύ καλά, λέει.
0: Είναι τρελός.
1: Γραμμή στον αέρα.
0: Έλα, καλημέρα.
3: Καλημέρα. Δεν έχετε να ασχοληθείτε με τίποτα άλλο και ασχολείστε με τα χιλιόμετρα και του Καρπινή, πώς θα πάει ο καθένα.
1: Έκου το τρίχα, πέσουνε!
3: Κάτσε, δεν έχετε να ασχοληθείτε με άλλα αθλητικά πράγματα.
1: Για πες μας,
3: τώρα! Λοιπόν,
1: θέλω να πάω στα σύμβολα λίγο, Κουτσουδί μου. Για πες μου, πώς θα πάω.
3: Κάτσε τώρα, κάτι καμιά κουμπί τώρα με την πιτσίνα, πώς σου έχει. Όταν θέλει να πάει κάποιος, πάει. Τέλος.
0: Σωστό.
3: Τι ασχολείται πόσα χιλιόμετρα έχει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, να λέμε πόσο είναι το. Στο περίπου.
3: Κάτσε, ρε Τίνο, τώρα να πούμε. Πέστε κάτι άλλο να πούμε. Και κόψει συνέχεια κάθε 5 λεπτά να μην μα λε για, για τι όλε τι διαφημίσει. Κάθε 5 λεπτά.
0: Πε μου τώρα.
1: Ρε Κουτσουδί μου, πάρει την καμερά σου και έλα.
3: Έλεω. Πέστε και με ελ τουλάχιστον. Πέστε για άλλο.
0: Είπαμε ρε για την ελ. Τι να πούμε, να βγάλουμε μεταγραφέ από μόνοι μα. Περιμένουμε στο ακουστικό μα.
3: Τόσο σωματεία είναι, τόσο σωματεία είναι, Ρετίνο.
0: Περιμένουμε. Ρε
1: Κουτσουδήμο και διαμαρτύρεται.
0: Περιμένουμε.
3: Διαμαρτύρουμε διότι συνέχεια παρέχει κανένα που τα ίδια και τα ίδια.
0: Έχει καμιά μεταγραφή, είσαι να μα πει.
3: Δεν λέω πια μόνο μεταγραφή. Είναι τόσο σωματεία που πίσω.
1: Γιατί διαμαρτύρεσαι, ρωτάει ο μεγάλο Μπαγκινέτα.
3: Ο Μπαγκινέτα.
0: Γυλάει η γαριόλα εδώ, Μα γίνεται άλλα μέσα, ρε.
3: Ρώτα του παγινέτα πώς σου καίρε μέχρι του Καρπίνης να πάει με τα μάξι.
0: Έλα ρε και σειρά.
1: Αυτός πήγαινε με άλογο. Αυτός πήγαινε με άλογο.
0: Τι να κάνουμε. Λοιπόν. Γεια έτσι ρε μεγάλε. Λοιπόν.
1: Που το τρίχα εδώ στα όλα.
0: Λοιπόν να βάλουμε και τον.
3: Έτσι έχουμε πάθει.
0: Έλα και έχουμε πάθει. Φιλά για πολλά ρε. 66-15-31.
1: Λοιπόν ο Φόρτσα Τίνος έφτασε η ώρα να αποχωρήσει με τα φανών και λαμπαδών.
0: 24-10 μπροστά. Και τι πάθαμε. Τόσο για ένα 50 ρε, καλά λέμε.
1: Εντάξει, εγώ θα
0: δίνω.
1: Του είπαμε. Εντάξει.
0: Μάλιστα, ωραία. Αυτό λέμε ακριβώς έτσι.
1: Πάρε μια γραμμή στον αέρα,
0: Φόρτσα Τίνο.
1: Παρακαλώ.
3: Παιδιά και πάλι ο Μάκης είμαι, συγγνώμη για την παρέμβαση. Θα ήθελα λίγο να σου πω Ντίνο.
0: Ναι. Μην
3: νομίζεις ότι σταχώνω εγώ παλικάρι μου και ζητάω χίλια συγγνώμη. Από φίλους μου ξέρεις τι ακούω για σένα. Αυτή είναι κάτι αθλητικά, δεν μας λέει. Διαφημίζει.
0: Αθλητικά, τι αθλητικά, τι διαφημίσει. Καταρχάς δεν έχουμε διαφημίσει. Καλημέρα.
1: 200 αθλητικά είπε σήμερα ο Ντίνο.
3: Ναι, όταν είναι για διαφημίσει.
0: Τα είπαμε, τα είπαμε τα αθλητικά, ρε.
3: Όπως κάνει ο κύριος Χαϊδάκη για διαφημίσεις, κόβει την εκπομπή και κάνει διαφημίσεις.
0: Ρε, καλημέρες λέμε ρε. Άμα πάρεις εσύ και πάρεις καλημέρα από το τάδε μαγαζί, δεν πούμε καλημέρα. Εδώ λέμε στα ταξί, στο αστικό χτέλ Λάρισα.
1: Καλημέρα στο ταξί, στο αστικό, στο Παπαρίζο, στο Γιώργο Δόντα.
0: Στην εξωτερικά συνεργεία, στους φίλους οδηγούς, στο φορτηγό. Δεν πούμε καλημέρα. Ρε Μάκη, αλλά σου βρε αντίχρηστη τώρα. Αλλά σου άιντε, πάμε. Ε, να πούμε καλημέρε, ε. Τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Καληνύχτα θα πει ο Τίνο. Ε, καλημέρα,
0: θα πει. Λέμε, καλημέρα του Θεού, ρε Βούλη. Ε, Χριστό και πάλι.
1: Λοιπόν, Φορτσατίνο, τέλεψε.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε. Ολοκληρώσαμε.
1: Παρακαλώ, ολοκληρώσαμε. Αύριο θα κάνει κλήρωση ο Φορτσατίνο.
0: Αύριο θα γίνει κλήρωση κανονικά και με τον νόμο. Θα βγάλουμε τον κύριο Τίνα από το Λεγκατίν. Έτσι, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλου και φυσικά στον Νίκο τον Καϊδά που μα φιλοξένησε και σήμερα.
1: Άρα,
0: πολλά φιλιά σε όλου. Καλό υπόλοιπο, ευχάριστο. Με πίστη στον παντοδύναμο τη ημέρα εδώ στο ραδιόφωνο τη TRT. Σε λίγο ο Βαγγέλης Βουλάκας, Νίκο Καϊδά, Τούλα Παπαδοπούλου.
1: Και λοιπά, Φορτσατίνο, και λοιπά.
0: Δυνάμει, τα πάντα όλα.
1: Τουλούμπο, κάρακα, τουλούμπο.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Έλα βρε, όλοι οι Λέβητες αερίου ίδιοι είναι. Όλοι εκτός από τον Victrix της Σίμεργας. Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του, έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Σίμεργας φίλε, κορυφή!
3: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Σίμεργας στους Λέβητες αερίου. Ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
3: Φίλε, με έπεισες. Σίμεργας.
4: Σίμεργας, ο ηγέτης του Λέβητες αερίου.
5: Όλα τα νέα μοντέλα Σίμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
4: TRT 95,1 FM Stereo.
6: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
7: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
6: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
7: Ενεργειακή κλάση Α3+ για απόδοση και οικονομία.
6: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
7: Και πάνω απ' όλα, άμεση τοποθέτηση.
6: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
7: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
6: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
8: Ο σώζομαι αυτόν σωθήτω. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο.
9: Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
10: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
11: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
12: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
13: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
14: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
15: Γιάννη.
16: Έλα.
15: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
16: Πάλι, χθες δεν πήγα.
15: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
16: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
17: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
18: Φόρα κράνος.
19: Φόρα κράνος.
17: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
20: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
21: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα.
22: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
21: ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισοτιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
22: ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
23: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Πολύ. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας.
0: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
23: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
1: Θέλεις γυμναστική?
18: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
1: Περπάτημα ή ποδήλατο?
18: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
1: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
18: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
1: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
18: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
1: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
18: E-shop cougarsport.gr.
1: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
19: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο. Γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο kavalo.gr.
24: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
25: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
26: τον αξιόπιστο.
27: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
28: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
29: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410 617 070 6944 501021 και 6940 509 658.
30: Αξιόπιστος. Το όνομα
31: τα λέει όλα.
23: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας.
32: Καλώς τον Άκη, ας άργησε.
33: Παρηγγειλές.
32: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
33: Είσαι φίλος.
32: Όχι εγώ, ο Λίλος.
33: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει κατάλληλος. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
32: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410 672 110.
33: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
20: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood.
2: Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
4: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
5: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
4: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
5: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στο τόπο.
6: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Κέιου στην Ιαννού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Δροσερό, δροσερό, σε βλέπω
0: καλημέρα.
1: Σήμερα.
0: Δροσερό, δροσερό. Δεν είμαστε πιο δροσεροί σήμερα, πώς το βλέπεις?
1: Φίλε, το πρωί είχε ένα αεράκι.
0: Από το βράδυ καταλάβαμε την αλλαγή.
1: Από χθες το απόγευμα, σύντροφε, καταλάβαμε την αλλαγή του αυτόν από μένα.
0: Έχει δροσίσει το σύστημα και είμαστε πολύ καλύτερα από ό,τι ήμασταν το τρίμερο του προηγούμενου.
1: Από την ώρα που τα τριφύλια του μεγάλου Κουτσουδήμου έγιναν, διαλύθηκαν όλα στον Αμπυλώνα μετά την καταιγίδα που έριξε.
0: Ναι, από εκεί την ώρα δροσιστήκαμε. Έπρεπε να πεις ότι διαλύθηκαν τα τριφύλια του Κουτσουδήμου. Α, θα πάρει από ζημίου μεγάλη Γιώργο, τι ανάγκη.
1: Με πήρε τηλέφωνο, φίλε. Με πήρε τηλέφωνο.
0: Την ώρα που έβγαινε.
1: Την ώρα που χαιρετούσα τον κύριο Χατζηδάκη.
0: Ναι.
1: Και μου λέει, τι θες εγώ το τρίχα, του λέω. Είπες για τον καιρό. Δεν είπα ότι θα παρέξει απόγευμα, του λέω.
0: Λοιπόν.
1: Ρε κουλουκί, θα του λέω.
0: Την ώρα που χαιρετούσε το Χατζηδάκη κιόλας, έτσι. Είχε συγκυραψία μεγάλη το Χατζηδάκη.
1: Τη συγκίνηση τεράστια.
0: Εσύ το απόγευμα συγκινήθηκε, εγώ το βράδυ στο Φρούριο. Είμαστε και οι δύο συγκινημένοι. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, Λάρισα. Καλημέρα, Κεντρική Ελλάδα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Βόλο, Λαμία, Κατερίνη. Καλή σας μέρα από την καρδιά του Θεσσαλικού κάμπου, από την πανέμορφη Λάρισα. Δεν έχουν το Θεό τους Βαγγέλης Βουλάγκας, Νίκος Χαϊδάς. Άλλο ένα πρωινό μαζί σας από τα τελευταία της σεζόν. Από τα τελευταία της σεζόν, γιατί ακόμα από εβδομάδα θα μας έχετε. Έτσι. Και μετά Αύγουστος και κανείς δεν ξέρει τι γίνεται.
1: Ποιος Αύγουστος?
0: Ούτε γνωρίζει.
1: Αύγουστο, εμείς θα είμαστε εδώ πέρα.
0: Λέω, ρε. Και μετά Αύγουστος λέω. Χαιρετίσματα. Και μετά ουδείς ξέρει τι μπορεί να συμβεί.
1: Ουδείς ξέρει τι μπορεί να συμβεί, κυρίες και κύριοι, για αγαπητά μας παιδιά.
0: Μπορεί να είμαστε εδώ, μπορεί να είμαστε στην ΕΡΤ, μπορεί να είμαστε στο CNN. Μπορεί να είμαστε οπουδήποτε.
1: Εγώ θέλω να.
0: Μπορεί να είμαστε στο σπίτι μας.
1: Εμένα μου θέλει να πας στο ΕΡΤ Κόσμος, μου λέει αυτό το ωραίο. Α, πολύ ωραίο λέω. Και κάτσα χθες το βράδυ και το έβλεπα το ΕΡΤ Κόσμος.
0: Τι είναι αυτό το ΕΡΤ Κόσμος?
1: Καινούργιο, είναι κανάλι τη ΕΡΤ.
0: Α, κανάλι, ναι.
1: ΕΡΤ Κόσμος. Πολύ ωραίο.
0: Που έχει και υπότιτλους από κάτω.
1: Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραίο το ΕΡΤ Κόσμος, φίλε. Αλλά είδα και έναν άλλο που ήταν σε ένα άλλο. Πόσο κανάλι έχει ΕΡΤ?
0: Πολλά, δικά μας είναι όλα.
1: Φίλε, έτσι, μπράβο,
0: δικά μας με το υστέρημα του ελληνικού λαού.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Εμείς πληρώνουμε για να υπάρχει ΕΡΤ, Νίκο. Γι' αυτό φωνάζει ο κόσμος και λέει: πάρτε τουλάχιστον τίποτα τηλεοπτικούς αγώνες. Πάρτε, λέει, τη Super League. Κάτσε, ρε, θα πάρουμε τη Super League. Και τα άλλα τα κανάλια, τα συνδρομητικά, τι θα κάνουμε μετά? Άμα πάρει τη Super League ΕΡΤ, μετά θα βαράνε μύγες.
1: Χαιρετίσματα. Γραμμές στον αέρα.
0: Στον αέρα τώρα και θα πούμε μετά, παρακαλώ.
2: Μέσα. Περιμένω.
0: Είσαι μέσα και περιμένεις.
1: Καλημέρα, κύριε Τριεδάφιλε.
2: Λοιπόν, παλικάρι μου, έχω ένα παράπονο, δεν ξέρω πού να εκφραστώ.
1: Να πεις το παράπονο σου, κύριε Τριαντάφυλλε.
2: Άκουσε λοιπόν, το ντίστα το φούρνο το ξέρεις?
1: Αμαν, γιατί ρε, τι έγινε? Τι είναι εκεί?
2: Εκεί στηγάζει, δεν
1: πού
2: ξέρω,
1: είναι το.
2: Α, είναι εκεί, αγροτικό είναι το, τι στηγάζουν, πάνω από το φούρνο.
1: Ναι. Πάνω από το φούρνο.
2: Κατάλαβες τώρα ποια πολυκατοικία είναι αυτή?
0: Εγώ δεν άκουσα, δεν κατάλαβα για πού μιλάει τώρα. Καραμαλή.
1: Εκεί πρέπει να είναι.
0: Γιατί Καραμαλή λέει.
2: Απέναντι από το Τράβερ Στόπ.
0: Ναι,
1: ναι, ναι.
2: Είναι ένας φούρνος που λέγεται Ντίστα, έτσι.
0: Ναι.
2: Εκεί λοιπόν είδα προ καιρού βέβαια ένα γυρανό να τοποθετεί πάνω από την ταράτα. Δεν ξέρω πιθανόν γιατί ήμουν διερχόμενος. Κεραία πρέπει να είναι και είναι τόσο καμουφλαρισμένη που δεν λέγεται. Εκεί γύρω γύρω.
0: Τι εννοείται, είναι καμουφλαρισμένη κεραία στην ταράτσα, τι εννοείται, δεν κατάλαβα.
2: Είναι η κεραία και φαίνεται.
0: Έχουν βάλει άλλα πράγματα μπροστά να μην φαίνεται κεραία.
1: Να μην φαίνεται κεραία.
0: Για πείτε μας.
2: Γύρω γύρω λοιπόν, γύρω γύρω έχει κατρέφτες μεγάλους.
1: Γύρω από την κεραία.
2: Γύρω από αυτό το κουβούκλιο, έτσι στο
0: γύρω, ναι, γύρω από αυτό το κουβούκλιο.
1: Ναι.
2: Που είναι περιπτωμένο, ξέρω, 3-4-5 μέτρα είναι, δεν ξέρω, πάνω.
0: Και το οποίο βρίσκεται στην ταράτσα, να ξαναπούμε.
1: Στην ταράτσα.
2: Απάνω, απάνω, ναι, τέρμα, ναι. Τέρμα.
0: Και έχει καθρέφτες, λέτε, γύρω-γύρω. Μάλιστα.
2: Αυτοί οι καθρέφτες αντανακλούν τόσο δυναμικά που δεν μπορεί να κάτσεις να βγεις στη βεράντα της εκεί στο λεπτό. Όταν ο ήλιος γέρνει ιδιαίτερος. Που είμαι εγώ απέναντι.
0: Α, είστε απέναντι από εκεί και σας ενοχλούν καθρέφτες δηλαδή.
1: Και αντανακλά ο ήλιος εκεί πέρα και αυτόνια πάνω στη βεράντα σου.
2: Πέφτεις κάτω, πέφτεις. Όχι μόνο εμένα, και όποιο σπίτι είναι γύρω-γύρω.
0: Ναι, στα σπίτια γύρω-γύρω.
2: Δεν είναι εκ το θάρρος να πάρει τηλέφωνο και να το πει. Ή και να φοβάται.
0: Δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε εκεί πέρα να ρωτήσετε τι μπορεί να γίνει, ξέρω εγώ, τι να.
2: Έτσι πρέπει να πάμε. η κυρία τώρα, καλά, η κυρία μπορεί να πειράζει και εσάς, γιατί βγαίνοντας μια κυρία από ό,τι γνωρίζω.
0: Τώρα λίγο... κυρία μου, ακούστε με λίγο, κυρία Τριαντάφυλλα. Δεν ξέρουμε όμως τι κυρία είναι τώρα, γιατί κυρία μας λέτε, ναι, από πού είναι, τι υπηρεσία είναι, δεν τα ξέρουμε αυτά. Ούτε κατά πόσο είναι αυτό που λέτε τόσο υπερυψωμένη. Ναι. Δεν την έχω παρατηρήσει ποτέ εγώ αυτή την κεραία. Επειδή περνάω από την Καραμαλή και εγώ, δεν την έχω εντοπίσει αυτή την κεραία. Βέβαια, εσείς μένετε απέναντι και κοιτάτε, φαντάζομαι. Έχει σε ενοχλεί και ο καθρέφτης. Λέτε.
1: Ναι, γιατί χτυπάει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και άλλους, ναι, ναι, ναι, τέλος πάντων.
2: Το πεδίο παράγει μια τέτοια κεραία.
0: Τι να σας πω, δεν ξέρουμε τι κεραία είναι, δεν ξέρουμε τι ακριβώς είναι τώρα. Δεν μπορούμε εμείς αυθαίρετα να πούμε από το ραδιόφωνο ότι είναι το ένα ή το άλλο. Εδώ δεν ξέρουμε καν τι είναι.
2: Τέλος πάντων. Πού πάμε, πού επιθυνόμαστε, παραπέρα από εσάς, άντε λέμε τώρα, Καυσκυριάκη και τα καμπούς.
0: Να ρωτήστε, να ρωτήστε, να ρωτήστε, ξέρω εγώ και στο Δήμο και δεν ρωτάτε εκεί κάτω.
1: Στο φούρνο.
0: Στο φούρνο, αυτό ήθελα να πω και εγώ.
1: Ρωτήστε στο φούρνο.
0: Ξέρετε ρε παιδιά, λεπτομέρειες,
1: τι είναι, είναι και τι κεραία είναι αυτή.
0: Ναι, τι είναι εκεί πάνω.
2: Γιατί, άμα είναι η κεραία που βοηθάει όλους αυτούς, θα μου πούν. Δεν μου λένε, τέλος πάντων.
0: Τώρα τι να σας πούμε, κυρία μας, και εμείς τώρα τι να κάνουμε, και εμείς λέμε για να μάθετε παραπάνω πληροφορίες. Φαντάζομαι και τα ξέρουν. Να είστε καλά, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γιατί πολλά και διάφορα ακούμε περί κεραιών και τέτοια. Τώρα αυτή η κεραία, από ό,τι κατάλαβα, τον κύριο δεν τον έχω γλιτώσει η κεραία.
1: Όχι, οι καθρέφτες που χτυπάνε και τον.
0: Αντανάκλας και δεν μπορεί να κάτσει στη βεράντα.
1: Δεν βάζουν μια πιτσέτα και σου.
0: Δεν ξέρω, ξέρω εγώ, Ρενίμου τώρα. Γιατί δεν βάζω κάποια πετσέτα εδώ.
1: Ναι, ναι. Εντάξει.
0: Είπαμε, ο καθένας έχει τώρα στην καθημερινότητά του, ο καθένας έχει
1: τα προβλήματα,
0: τα προβλήματά του. Ο καθένας κουβαλά το δικό του σταυρό μαρτυρίου. Εντάξει, ο άνθρωπος να ρωτήσει και να δει τώρα και κατά πόσο δικαιούνται αυτοί να έχουν τους καθρέφτες και πάνω για τις κεραίες και αυτά.
1: Ναι, μπράβο.
0: Δεν τα ξέρουμε αυτά εμείς. Το ξέρεις ή τον κύριο Τριαντάφυλλο?
1: Όχι.
0: Δεν το ξέρεις?
1: Όχι.
0: Α, ναι.
1: Γραμμίσουν αέρα.
0: Παρακαλώ.
1: Για να δούμε πώς είναι κανένας.
2: Έλα, καλημέρα, παλικάρι.
1: Έλα, Στέλιο, έλα, πες μας, Στέλιο.
2: Κοιτάξτε να δει, είστε πολύ αγαπητοί, αξιοαγάπητοι.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Στέλιο.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Στέλιο.
2: Η εκπομπή σας είναι φοβερή.
1: Μα μερσή, αγαπητοί.
2: Το δίδυμο δηλαδή.
1: Παρακαλώ,
0: αλλά,
1: κύριε Στέλιο.
0: Καλά.
2: Ναι.
0: Κάτι το ξεκινάει καλά, αλλά έχει ένα αλλά.
1: Δεν του πάει καλά.
0: Ναι, δεν του πάει καλά.
2: Με την αλλαγή καιρού είναι θεαματική, ωραία.
1: Ναι, θεαματική και δροσερή, έτσι.
2: Ναι, Βαγγέλη. Είπατε για την ΕΡΤ.
0: Ναι.
2: Είπατε για την ΕΡΤ.
0: Είπαμε για την ΕΡΤ. Ναι. Ότι έχει πολλά κανάλια. Ότι είναι με τα λεφτά του λαού. Ναι.
1: Έτσι.
2: Μπράβο, ρε Βαγγέλη. Ναι. Με τα λεφτά του ελληνικού λαού.
1: Εμείς την πληρώνουμε την ΕΡΤ, φίλε, και μας την φορτώνουν και μέσα στο λογαριασμό.
2: Συμφωνούμε απόλυτα. Χίλιες φορές.
1: Ναι.
2: Συμφωνούμε απόλυτα. Και πήρα τηλέφωνο και λέω, εμείς δεν σώσαμε τις τράπεζες. Εμείς σώσαμε τις τράπεζες.
0: Εμείς τις σώσαμε τις τράπεζες. Καλημέρα, είμαστε στον αέρα, θα σας πάρουμε μετά. Ευχαριστώ.
1: Δεν λέει σε εσένα, Στέλιο.
0: Δεν λέω σε εσένα, σε ένα που χτύπησε τηλέφωνο.
2: Εμείς σώσαμε τις τράπεζες.
1: Ναι, Στέλιο.
2: Και οι τράπεζες χτυπάνε στο σταυρό. Στο σταυρό χτυπάνε. Για ένα στεγαστικό δάνειο.
0: Μας χτυπάνε κατά κούτελα.
1: Κατά κούτελα, Στέλιο.
0: Στο δόξα πατρί που λέμε.
1: Και
2: αλλά δεν ήθελα να πάω στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Γιατί
0: στο
2: δεν
0: Κωστή.
2: Να...
0: Στο Κωστή.
2: Δεν, δεν, δεν. Και μόνο το όνομα.
0: Ο Κωστής Κατιδάκης.
2: Με προξενή αλλεργία.
0: Γιατί μωρέ, Κωστή το λένε.
2: Δεν ήθελα. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Ο, ναι. Λοιπόν, εμείς. Δηλαδή, δεν διανοείται. Δεν διανοείται.
1: Δεν διανοείται.
2: Από 300 ευρώ να το φτάσουν οι τράπεζες 545 και να ενοχλούν καθυστέρηση. Τώρα μιλάμε για 10 μέρες.
0: Καταλαβαίνουμε, Στέλιο, καταλαβαίνουμε. Είναι βραχνάς για πάρα πολύ κόσμο, δηλαδή, για πολλά νοικοκυριά. Καταλαβαίνουμε. Επειδή σε ακούω συχνά πυκνά που το λες για τις τράπεζες, καταλαβαίνω ότι εσύ και αν κουβαλάς το δικό σου τραπεζικό σταυρό μαρτυρίου.
2: Όχι μαρτυρίου. Ευαγγέλη, μετά τις 15 το περισσότερο, μετράμε τα σύγκια. Τα σύγκια μετράμε από τη σύνταξη.
0: Κουράγιο, ρε Στέλιο, τι να πούμε.
2: Τι
0: να
2: Στελάρα. Μέχρι πότε κουράγιο, Βαγγέλη.
0: Να πούμε, ρε Στελάρα.
2: Λοιπόν,
0: σε παρατεταμένη. Μήνα μπαίνει, μήνα βγαίνει.
1: Ο μαλάκας ίδιο μένει.
0: Σε παρατεταμένη οικονομική κρίση είναι η συντριπτική πλειοψηφία των νοικοκυριών στην Ελλάδα. Μήνα μπαίνει, μήνα βγαίνει.
2: Χάρη,
0: με τη θηλιά στο λαιμό οι περισσότεροι Έλληνες, δυστυχώς.
2: Ναι, ναι, και σφίγγει δουλειά, συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε, αγαπητέ μου.
0: Τελείωσε και το Μουντιάλ τώρα και δεν έχουμε να ξεκαρμανιάσουμε και θυμόμαστε πάλι τα χρέη. Κατάλαβες τώρα.
1: Λες χρέη.
0: Τις υποχρεώσεις.
1: Έγινε και αυτό, λέει. Γιαγιά έκλεβε χρυσές λίρες και κοσμήματα τον εγγονό της.
0: Όχι, ρε φίλε αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν το πιστεύω, ρε.
1: Ναι, ναι.
0: Η γιαγιά έκλεβε τον εγγονό. Χρυσές λίρες είχε ο εγγονός και τις έκλεβε η γιαγιά. Το αντίστροφο να το ακούσω, ναι.
1: Συνελήφθη 65χρονη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν,
0: τι να πω.
1: Για κλοπή σε βάρος του ίδιου του εγγονού του συλληφθήκε μια 65χρονη στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την αστυνομία, από τον Μάρτιο μέχρι τον Ιούλιο του τρέχοντος έτος, η 65χρονη φέρεται να αφαίρεσε σταδιακά από την κατοικία του 30χρονου εγγονού της τρεις χρυσές λίρες και τρία χρυσά κοσμήματα.
0: Έτσι, συγγνώμη τώρα.
1: Τύπου πεντόλυρο.
0: 65χρονη είχε, ναι. 30χρονο εγγονό, έχει 30χρονο εγγονό.
1: Ναι, ναι.
0: Πότε, το παιδί πόσο
1: ξέρω
0: είναι εγώ. Και πώς είναι ο εγγονός 30.
1: Ξέρω εγώ, 30χρονο εγγονό.
0: Άμα είναι 30 εγγονός,
1: ναι.
0: Άντε η κόρη να είναι, ξέρω εγώ, ο γιος να είναι 48, τον έκανε στα 18.
1: Στα 18.
0: Και αυτήν έκανε στα 17 το γιο.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Η γυναίκα λέει συνελήφθη από αστυνομικό.
0: Όταν είπε 65χρονη, περίμενε, ναι, ναι, ο εγγονός να είναι 10χρονο.
1: 30χρονο. Στα 18. Η γυναίκα συνελήφθη από αστυνομικού τμήματος δίωξης εκτιχνίας εγκλημάτων Παύλου Μελά, ενώ σε βάρος της σηματικής και προεπόμενη δικογραφία.
0: Μάλιστα.
1: Τρεις χρυσές λίρες και τρία χρυσά νομίσματα τύπου πεντόλυρα.
0: Αυτό είναι μέρα που λέγαμε από παλιά, αυτό είναι είδηση. Να, η γιαγιά να κλέβει λίρες από τον εγγονό. Ναι.
2: Βάλτε
0: μέσα.
2: Έλα.
0: Έλα. Τι θα βάλει μέσα, ε. Βάλτε μέσα. Ποιο έπιστε να το βάλουμε μέσα.
1: Όχι, βάλε μέσα, έλεγε.
0: Σε άλλον έλεγε, βάλε μέσα.
2: Ναι,
0: ρε, ναι. Να προσέξεις όταν βγαίνεις στο ραδιόφωνο και μας λες βάλει το μέσα.
1: Το έβγαλες έξω σάκι πρώτα.
0: Γελάς, μαγάσα, γελάς. Mm. Σήμερα έχει λαϊκή ή δεν έχει λαϊκή σήμερα, ε?
1: Σήμερα.
2: Άι, παλιά έχει πάλι. Είμαστε εδώ, βλέπουμε την.
0: Σε εμά έχει τη Θεοφράστη σου γειτονιά, έχει εμένα. Στη Θεοφράστη σήμερα.
2: Ναι, εκεί πέρα είμαι και εγώ.
0: Ναι.
1: Περίμενε λίγο.
0: Περίμενε, παρακαλώ. Εσύ είσαι γνωστός, ναι.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα,
1: καλημέρα σας, κύριε πρόεδρε.
0: Ανάγκη ο πρόεδρος.
2: Πού το βρίσκει το περίεργο να είναι η γιαγιά 67 και ο εγγονός 30.
0: Θα πεις τώρα ότι είναι από Ρωμά, μάλλον θα πεις, έτσι εκεί το πας. Ε?
2: Μα στην Άρη δεν είναι ο εγγονός 5, η μάνα είναι 20 και η γιαγιά είναι 40.
0: Ναι.
1: Έχει απόλυτο δίκιο.
0: Ο Μεσέ.
1: Ο Μεσέ
0: έχει
1: απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, έβλεπα ένα βίντεο χθες, φίλε.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω σε ποια χώρα ήταν τώρα. Που έδειχνε και έλεγε ντροπή. Ο γαμπρός ήταν γύρω στα 25 χρονών.
0: Ναι.
1: Και η νύφη ήταν 8 χρονών.
0: Παναγία μου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Παναγία
1: ήταν
0: μου.
1: Ήταν απέναντι τώρα. Αυτός ήταν με το κουστούμι του, το μουσί του.
0: Παναγία
1: έτσι
0: μου. Δηλαδή, πού ήταν στην Ινδία, πού ήταν.
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Πού?
1: Σε άλλη χώρα. Δεν ξέρω, δεν έκατσα να το έπαθα σόκα. Με μουσί δηλαδή και καλωδημένο και ένα κοριτσάκι τόσο να το αγκαλιάσει και να το φυλάκι να χειροκροτάνει άλλη απέναντι.
0: Πρόεδρε, πώς τον είδες τον αντιπρόεδρο Χατζηδάκη χθες?
2: Δεν
0: ασχολήθηκα καθόλου. Σε βλέπω για Αντώνη Σαμαρά.
1: Λοιπόν, λοιπόν, κάνει την περιοδία του που λες.
0: Κάτσε να πει του Σαμαρά.
2: Δεν ασχολούμαι γενικώς.
1: Δεν ασχολείται γενικώς, γιατί τώρα έχει τα μεταγραφικά.
0: Όχι, γιατί σε είχα για νεοδημοκράτη, γι' αυτό λέω.
2: Είναι περίοδος μεταγραφών.
0: Ναι.
2: Οπότε δεν ασχολούμαι κάτι άλλο.
1: Τρέχει με τις
0: μεταγραφές. Κοίταξε, και ο πρόεδρος της ΑΕΛ, ο Ζης Τηλιανός, ασχολείται με τις μεταγραφές, αλλά ήταν χθες εκεί στο
1: Και χειροκροτούσε και
0: χειροκροτήσε.
1: Χειροκρότησε.
0: Το Κωστή Χατζηδάκη.
1: Αφού
0: ανησύχησαν οι βουλευτές, μην πάει για βουλευτής και μας φάει καμιά έδρα.
1: Με λέει ο άλλος, ο Μαμάκος είναι από πίσω και δεν χειροκροτάει τόσο όσο χειροκροτάει ο νέος πρόεδρος της ΑΕΛ.
0: Εντάξει, ο Μαμάκος είναι.
2: Ναι. Ναι. Ναι.
0: Γεια σου, πρόεδρε, καλημέρα. Μην πας στο Σάκι, θα πας Κίνα τώρα, είδες τι ώρα είναι.
1: Έφτασε η ώρα.
0: Σάκι, περίμενε εκεί που είσαι.
1: Ο Σάκης ξέρει να
0: περιμένει. Σάκι, ερχόμαστε.
1: Ξέρει να περιμένει ο
0: Σάκης. Σε πουλάμε σένα.
1: Α, μπράβο.
3: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
4: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
5: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
4: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
5: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας, φίλε, κορυφή.
4: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
5: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
4: Φίλε, με έπεισες. Ήμεργας.
3: Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
6: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
1: Για πάμε να δούμε τι λέει ο
0: Περιμένος. Περιμένω, Ζάκης. Ναι,
1: έλα, καλλιτέχνη.
0: Έλα. Σ' αφήσαμε με την ησυχία σου να το βάλεις μέσα, να το παγώσεις, να ερεμίσεις, κατάλαβες.
1: Και να το ξυπαγώσεις.
2: Ναι. Και όμως το πώς ήταν αυτό, θα πας πλάκα. Λοιπόν,
0: παγωτό φαντάζομαι, έλα.
2: Όχι, έχει πάρουν κι άλλο παγωμένο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ήθελα καταρχήν να πείτε στο Μαμάκο.
0: Το Δήμαρχο Αρισαίων Αθανάσιο Μαμάκο.
1: Στο πληθυντικό θα μιλάτε για τον κύριο
0: Μαμάκο. Όχι, όχι, όχι. Ο Δήμαρχος είναι απλός, είναι ένας από εμάς, νέο παιδί.
1: Α, έτσι,
2: έτσι. Γιατί είναι πολύ καλός και όλος.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, θα του πείτε το τι έστειλε η κεντρική κυβέρνηση στους Δήμους και στις περιφέρειες και γενικά στους Δήμους, σε όλους τους Δήμους, για τους λαθρομετανάστες οι οποίοι που θα είναι εδώ πέρα, στο νομό μας, στο Δήμο μας, να τους πώς τους λέει αυτό,
0: εξαφανίσει.
2: Όχι να τους
0: εξομελήσει.
2: Να τους εκμορφώσει. Για να τους ενσωματώσει.
0: Να ενσωματωθούν. Και,
1: ναι, ναι.
2: Για να τους ενσωματώσει.
0: Να τους ενσωματώσει.
2: Και ξέρεις ποια είναι τα. Δεν μπορώ να θυμηθώ βέβαια τους παράγραφους.
0: Ναι.
2: Και ξέρεις μέσα το τι λένε.
0: Δεν μπορείς να θυμηθείς, αλλά θα τοποθετηθείς παρόλα αυτά. Ναι, ναι.
2: Λένε ότι για να τους.
0: Ενσωματώσεις.
2: Για να τους ενσωματώσεις, ναι. Θα κάνουν αυτοί ένα δικό τους σύλλογο.
0: Σύλλογο μεγάλο δεν υπάρχει άλλος.
1: Σύλλογος μεγάλος δεν υπάρχει άλλος. Είναι ο παπαγάλος.
2: Άκουγα τώρα.
0: Έλα, λέγε.
2: Σύλλογος Πακιστανών, π.χ. Σύλλογος Μπαγκλαντισιανών.
0: Σύλλογος Ινδονησίων. Ναι,
2: ναι, ναι.
1: Μπαγκλαντές.
0: Σύλλογος Τσιμπουτιανών από το Τσιμπουτί.
2: Ναι, ναι. Και αυτοί τώρα θα τους πληρώνουμε και θα έχουν και απαιτήσεις ότι θα ζητάνε αυτοί το τι θέλουν.
0: Α, και να τους πληρώνουμε και θα έχουν και απαιτήσεις.
2: Και θα, ναι, ότι αυτό το πράγμα όμως που ακούγεται έτσι δεν είναι για να τους ενσωματώσεις. Είναι να τους δώσεις όλα τα δικαιώματα χωρίς να έχουμε εμείς τα δικαιώματά μας.
0: Γιατί είναι να μας καπελώσουν.
2: Ναι, ναι, ναι. Τα δικά μας τα προβλήματα τα λύσανε οι δήμαρχοι και όλοι αυτοί και τώρα θέλουν να ενσωματώσουν.
0: Έλα όμως, αυτά είναι ευρωπαϊκά προγράμματα. Κατάλαβες, οι Ευρωπαίοι δεν τα δίνουν για να ενσωματώσουμε το Σάκη, τα δίνουν για να ενσωματώσουμε τον Ομάρ.
2: Και άμα είναι προγράμματα, τι πάνε πει αυτό. Ναι.
1: Πού είσαι, Αργυρό.
0: Πού είσαι, ακούμε φωνές, πού είσαι.
1: Ακούμε κάτι κούτσικα να μιλάμε.
0: Πού είσαι. Έχεις πάει οικογενειακά στην παραλία και μας πες τηλεφωνώ.
1: Μπορεί να αγγίσει κανένα νησί τώρα.
0: Σε κανένα πισίνα
2: δεν είναι. Ναι. Άκουσε μου τώρα. Εχθές μας λέγατε για κάψωνα και φυσικά μαλλιά.
0: Για ποιο
1: μαλλιά μπουτζόνι.
0: Για ποιο λέγαμε χθες.
2: Για κάψωνα.
0: Για κάψωνα. Όχι, λέγαμε μέχρι χθες.
1: Δεν είπαμε.
0: Ειδικά ο Νίκος ήταν κρατής. Εγώ έλεγα λένε παραπάνω.
2: Εγώ βλέπω στα μεγάλα κανάλια των Αθηνών.
0: Μέγκα, Ντένα, Σκάι, Αλφα, Σταρ.
2: Ακούς, ξέρεις το τι έλεγαν, 41.
0: 41.
2: Και εγώ στις 3.30 ώρα που πήγα σπίτι, εχθές είχε 38.
0: Μάλιστα.
2: Πώς γίνεται αυτό.
0: Πώς έφτασε χθες στη Λάρισα, Νίκο, με έγινε θερμοκρασία.
1: Α, γύρω στους 40.
0: Αν δεν πήγε 41-42.
2: Ναι. Ποιος ήταν, 38 είχε.
0: Πέσαμε έξω 2 βαθμούς θα πούνε μετεωρολόγοι. Τι να κάνουμε.
2: Μα γιατί να λαχτανά
0: τον κόσμο. Πού το πας τώρα αυτό, πού θες να πας τώρα.
2: Γιατί να λαχτανά τον κόσμο.
0: Ότι μας τρομάζουν με τη θερμοκρασία τώρα.
2: Ναι. Μας λένε τώρα και μέχρι πόσο έχει η θερμοκρασία στην άνθρωπος. Χαρά σου
0: παππούτσι. Αυτό το είπαμε, ναι. Για να μας τρομοκρατήσουν παραπάνω λέει θερμοκρασία στην άσφαλτο, θερμοκρασία στην ταράτσα.
2: Ναι. Αυτά τι δηλαδή, γιατί ήμασταν για το καλό μας. Εχθές να πούμε στη φυλακή όλοι οι παππούδες δεν βγήκαν έξω. Γιατί
1: από το
2: δεν
1: φόβο.
2: Τους αφήσαν τα
0: παιδιά. Α, γι' αυτό το λες, γιατί άκουσε ο κόσμος ότι έχει μεγάλο κάψωνα, δεν ήρθε στη λαϊκή, δεν έκανε ταμείο εσύ, να πάρει ευχή να πάρει τους μητρολόγους που τρόμαξαν τα γερόντια, λες.
2: Δεν είναι αυτό μόνο, ρε φίλε, είναι ότι είναι η ψυχολογία που τραβάει ο καθένας.
0: Αυτό είναι γεγονός. Εδώ έρχομαι να συμφωνήσω μαζί σου, ναι.
1: Αλλά απ' την άλλη όμως οι μεγάλες ηλικίες πρέπει να προσέχουν όμως.
0: Και με 38 καλά είναι να βγαίνουν.
2: Τώρα άμα τους λες, σήμερα εδώ το πρωί όταν ήρθαμε στη λαϊκή, έπαιρναν αυτοί είχαμε ζακέτα κανονικά.
0: Α, πήγες λαϊκή σήμερα.
1: Φίλε, το πρωί είχε όντως τόση δροσιά, μιλάμε, θύμιζε Μάρτιο.
0: Και αύριο θα είναι πιο δροσερά από την
1: Ελλάδα.
2: Αυτό για το Μαμάκο θα το φύγουμε μας, θα το πείτε τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Ναι. Είναι το μήνυμα εστάλει στο Δημαρχιακό
0: έχει Μέγαρο. Έχει μπει στο γραφείο του Δημάρχου τώρα. Τώρα μπορεί και να το ανοίγει ο Μαμάκος να το διαβάζει.
1: Ήδη το άνοιξε από ό,τι λένε οι παρακαλώ.
0: Αλλά θα το δεις και εσύ σύντομα λογικά θα κάνει κανένα πέρασμα από τη Λαϊκή τώρα, από Σεπτέμβρη φαντάζομαι.
1: Όχι, όχι, θα περάσει και την εβδομάδα.
0: Τώρα αυτή την εβδομάδα.
1: Χαιρετίζει
0: για καλό καλοκαίρι.
2: Και ένα άλλο που θα συμβεί πολύ σύντομα.
0: Πολύ σύντομα.
2: Είναι ότι όλα αυτά τα κέντρα υγείας που ανακαίνισαν εδώ η άξιοι αυτή η κυβέρνηση που τα έκανε όλα καινούργια είναι για να τα...
0: Και ο υπουργός μας Άδωνης Γεωργιάδης, παρακαλώ πολύ να τα λέμε, έτσι, για τον, για τον οποίο χθες στην σύναξη που ήμουν εκεί ακούστηκα μερικές φωνές ότι κάτσε μην τον δει σε καμιά μεταβατική κυβέρνηση να γίνεται και πρωθυπουργός.
1: Το είχαμε πει την προηγούμενη.
0: Παιδιά, δεν προηγεί το δένδια, άμα είναι να γίνει κάποιο άλλο του ζωτιστόκι. Κάτσε μην δει τον Άδωνη, μου λένε.
1: Στο είχα πει, κάποιο εδώ το έγραφε εδώ πέρα για Άδωνη.
0: Φαντάσου Ελλάδα με Άδωνη Γεωργιάδη πρωθυπουργό.
1: Φαντάσου Ελλάδα. Καλύτερο. Ένας καθώς περνούσε η Κωνσταντία με το Χατζηδάκι χθες, καθόταν στον Προύνο, ήταν στην παρέα και ο Μόργαν και του λέει ένας το Χατζηδάκι τον χαιρετάει, πάτε τόσο καλά όσο δεν το φαντάζεστε. Στο 7% θα φτάσετε.
0: Του είπε έτσι, ο Κουστής τι είπε.
1: Ο Θανάσης Γιαννούκας, ο παλιός Φασόπουλος.
0: Ο Κουστής τι είπε.
1: Του κοιτούσε έτσι.
0: Του κοιτούσε ο Κουστής.
1: Ο Μόργαν τον έσκησε.
0: Δεν παρενέβη ο Κέλλας να πει αυτά που λες.
1: Καλά. Α, ο Κέλλας.
0: Ο οποίος Κέλλας χθες πρέπει να πω.
1: Λοιπόν, ο Κέλλας.
0: Στο κλείσιμο της κουβέντας του Κουστή Χατζηδάκη χθες λέει ξεχάσαμε να πούμε την πρόεδρε. Έχουμε μαζί μας τον νέο πρόεδρο, δικό μας παιδί, το Ζή Στυλιανό. Να του ευχηθούμε καλή επιτυχία με την ομάδα μας.
1: Ο Κέλλας τον περίμενε κάτω από το ξενοδοχείο, λέει είχε πάει και τον περίμενε και τον έφερε αγκαζέ.
0: Το θέμα είναι ποιος θα προλάβει να πάρει αγκαζέ. Και ένα καπετάνο Μάξιμου τριμωγνόταν.
1: Παπαναστασίου και Πατρόκλου που περιμέναν όλοι, εκεί ήρθε και ο Χαρακόπουλο.

0: Ακούστε, ένα καλό
1: όλα, όλα αυτά τα σπιτάκια που ανακοινίζει ο λαός μας. Αυτά όλα θα πάνε στα πάνω. Όλα
0: ποια λες τα σπιτάκια, ποια σπιτάκια. Α, τα σπιτάκια. Είπα μήπως λες για αυτό το σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης.
2: Σακή, για πες μου λίγο σήμερα, εσύ θα μπορέσεις να μου το αυτόσεις λίγο, είσαι ο κατάλληλος.
0: Να σου το αυτόσεις.
2: Να το αυτόσεις λίγο.
0: Λίγο.
2: Το πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Ώρας σήμερα.
0: Εδώ είσαι.
2: Μετά τη Βενεζουέλα και το Μεξικό έχει σειρά η Ελλάδα. Λέμε, ναι, λοιπόν. Επίκειται λέει μέγα σεισμός 15 Αύγουστο και το Σεπτέμβριο.
0: Άντε ρε.
2: Η θεωρία του Ηλία Τσίπα που είχε
0: προβλήματα. Καλά, αυτός δεν έχει τσίπα για τσίπα.
2: Τσίπα για τσίπα.
0: Μας λέει ότι 15 Αύγουστο και Σεπτέμβριο θα έχουμε μεγάλο σεισμό στην Ελλάδα.
2: Όπως είχε.
0: Και πού το. Κάτσε, κάτσε, γιατί να μην τρομάξει ο κόσμος.
2: Ναι,
0: πού,
2: ναι.
0: Πού το δένει αυτό τώρα. Δηλαδή, πώς το.
2: Λέει η θεωρία του Ηλία Τσιάπα. Όχι Τσιάπα. Τσιάπα.
0: Παραλίγο Τσιαπάλα.
2: Είχε προβλέψει μέσω της Ελεύθερης Ώρας τα Ρίχτερ του 1999.
0: Όχι, ρε φίλε.
2: Ναι, ναι. Εν τω μεταξύ αυτοί έχουν μπει 100. Γιατί με έστειλε ένα μήνυμα το πρωί και λέει σεισμό δεν θα έχω. Πότε του λέει. Γιατί το γράφει Ελεύθερη Ώρα σήμερα που το σέλιδο μου λέει.
0: Να το ξαναπώ, θα το ξαναπώ. Για πολλωστή φορά. Mm. Η Ελεύθερη Ώρα έχει γράψει τουλάχιστον 5-6 φορές μέχρι
2: το τέλος του κόσμου.
0: Ότι η συντέλεια είναι, ξέρω εγώ, τη Δευτέρα 10 Ιουλίου και την Τρίτη κυκλοφορεί κανονικά σαν να μην τρέχει τίποτα.
2: Και δεν θυμάσαι και για το Πάσχα που έλεγε μετά. Δεν θα,
0: δεν
2: θα κάνουμε Πάσχα.
0: Έλα, σαν και ολοκλήρωνε επιτέλους τώρα. Τελείω το έχει.
2: Πε το καλό που εκεί πέρα μα τα έκανε σε
1: τίποτα. Λοιπόν, ακούστε το.
0: Τα σπιτάκια έλεγε.
1: Την Ελεύθερη Ώρα που ούτε τη διαβάζω.
0: Α, έρευνα τη διαβάζει τώρα. Παραμάσκα λέει, συμβάλλε με την Ελεύθερη Ώρα.
1: Δεν διαβάζουμε τέτοια.
0: Μου διαβάζετε ριζοσπάστη. Μα δεν σε κόβω.
2: Αυγή είναι. Με την Αυγή.
1: Δεν μπορώ και να ακούω.
0: Ποια με την Αυγή. Εδώ έφυγε ο Φάμπινος, έδειξε το πίδι με την Αυγή. Αυτό.
1: Λοιπόν, ακούσε εδώ τώρα. Πάντως θα δείτε ότι όλα αυτά τα σπίτια που πήραν όλα αυτά τα δανειάκια, όχι τα δάνεια, που τα χάρισε από το τρίτο πακέτο αυτό που έγινε εδώ πέρα για το πώς είναι αυτό το πακέτο. Που πήραν.
0: Το πέμπτο πακέτο. Έχει ψουφί στα μισόλογα και στα. Για προχώρα.
1: Ναι,
0: να βγάλουμε άκρη. Μα δεν πάμε να βγάλουμε άκρη, πάμε να διασκεδάσουμε. Ναι.
1: Του φεύγα τώρα, πώς έρθα, φεύγα.
2: Του φεύγα, παίζουμε στο τάμπλι.
0: Του φεύγα, του η μάνα.
2: Του κίτσου η μάνα κάθονταν. Πόρτες πλακωτό και φεύγα.
1: Του κίτσου η μάνα κάθονταν. Τέλος πάντων, όσοι πάντων όλα αυτά τα σπίτια.
0: Νομίζω ότι αυτή η συζήτηση πρέπει να μεταδοθεί στη Βουλή.
1: Θα τα πάρουν όλα έτοιμα.
0: Θα τα πάρουν έτοιμα, Excel.
1: Όλα τα φαν, γιατί. Γιατί
2: μην το λες αυτό και... γιατί ο άλλος μπερδεύεται εδώ πέρα, έχει καμιά σχέση με την πίτσα φαν, αυτά που λέει ο Σάκης λέει.
0: Όχι, όχι, τα φαν είναι, τα φαν.
1: Τέλος πάντων, αυτά ακούς. Και επειδή είμαστε λίγο ευάλωτοι εμείς ως αυτό, αλλά θα βγάλουν και τέτοια, θα βγάλουν και τέτοια...
2: ότι θα βγάλουν τέτοια, αυτό είναι σίγουρο, Σάκη.
1: Θα βγάλουν τέτοιους νόμους για τα σπίτια μας, το οποίο και να μπορείς μέχρι τώρα να μπορείς να πληρώσεις όλα αυτά.
0: Με τους νόμους αυτούς δεν θα μπορείς. Όχι. Αυτό θα τα πει, τι.
1: Όχι. Αυτό θα
0: πει. Ναι,
1: αυτό θα πει. Για να πληρώσουμε και αλλήμονω.
0: Θα βγάλουν τέτοιου νόμου, λες τώρα εσύ, στο μέλλον για τα σπίτια που έχει ο Κοσμάκης, που δεν θα μπορεί ο άλλος να πληρώσει και θα το πάρουν κοψοχρονιά τα φαντς.
2: Έτσι.
1: Και θα σου πάρουν έτοιμο, φτιαγμένο για χαρά.
0: Θα το έχει φτιάξει εσύ, θα έχει φωνάξει το μάστορα, θα το έχει κάνει μέσα σπιταρώνα, έτσι. Ανακαίνει εκεί δάπεδα όλα φοβερά και τρομερά. Και θα έρθει το φαντ και θα σου πάρει κοψοχρονιά.
2: Αμπράβο.
0: Ολοκλήρωσε. Πάντως, Σάκη, είναι αμαρτία από το Θεό στις επερχόμενες εθνικές εκλογές
2: να μην βάλεις υποψήφιος.
0: Να μην είσαι υποψήφιος. Δηλαδή, πραγματικά, είναι αμαρτία από το Θεό.
2: Εγώ το έχω πει για πολύ καιρό.
0: Διάλεξε κόμμα.
2: Εγώ, κοίταξε, εγώ τον πρότεινα χθες στο Χατζηδάκη, λέω. Υπάρχει μια μεγάλη
1: υποψήφιση. Ναι, ναι. Πρότειναν, αλλά επειδή.
0: Σε πρότειναν ή σου ζήτησαν, δεν κατάλαβα. Σου είπα, από ποιο κόμμα επιτρέπεται να ρωτήσουμε.
2: Πολλά κόμμα
0: δεν επιτρέπεται. Ναι.
1: Αλλά είναι ότι δεν θέλω, γιατί θα είπα, θα συναχωριστώ, γιατί είμαι άνθρωπος ευθύς και θα έρθω κατευθείαν σε αντιπαράθεση.
0: Άμα είσαι ευθύς θα τρακάρει σίγουρα με τοπικά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Άντε καλημέρα.
1: Τα φιλιά μας καλύτερα από
2: έξω. Γεια σας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυση. Παρακαλώ, ναι.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι,
0: καλημέρα. Καλημέρα.
3: Ο κύριος Σάκης καλός είναι, αλλά...
0: Δεν έχει για χόρταση.
3: Λέει πολλά.
2: Ναι.
3: Λέει πολλά.
0: Α, το απολαμβάνουμε όμως, κύριε μου. Εμείς το απολαμβάνουμε.
3: Ναι, το καταλαβαίνω. Ειδικά εσείς, κύριε Χαϊδά.
2: Αλίμονο, φίλε, τώρα άμα δεν απολαύσουμε το Σάκη, φίλε, τελείωσε.
3: Χριστόφορος είμαι.
2: Α, κύριε Χριστόφορε, τι κύριε
0: κάνετε. Κάνετε, πώς είστε.
2: Δεν σας είδα και να χειροκροτήσει χθες από
0: το Κωστή Κατζηδάκη.
2: Ναι. Του λέει ο άλλος, πάτε πάρα πολύ καλά.
0: Δεν φαντάζεστε πόσο καλά πάτε.
2: Λέει.
3: Σχετικά. Με το αυτό που είπε ο κύριος προηγουμένως.
0: Ο Σάκης.
3: Με το όχι.
0: Ο Σάκης.
2: Με το Τριαντάφυλλο.
3: Με τους καθρέφτες.
0: Ναι, με τους καθρέφτες, ναι.

0: Στην Καραμαλή.
1: Στην Καραμαλή, ναι, ναι, ναι.
0: Προφανώς είναι κάποια και κάποιες κεραίες.
1: Γιατί μας είπε ότι είναι κεραία, αλλά δεν ξέρουμε τι κεραία είναι.
0: Και εμείς στην Ραϊδα, στην οδό Πάρου που μένω, υπάρχουν δύο κεραίες. Μία γύρω στο 7-9 νούμερο, νομίζω, Πάρου 7-9, κάπου εκεί. Και οι άλλοι απέναντι από το σχολείο.
1: Και έχουν και αυτές γύρω-γύρω καθρέφτες, όπως μας είπε ο κύριος.
0: Είναι σε ψηλά κτηρία που δεν φαίνονται.
1: Α, δεν φαίνονται. Άρα δεν σας πέφτει.
0: Ήθελα να ρωτήσω, αυτά δεν πρέπει να έχουν άδεια?
1: Φαντάζομαι ότι έχουν άδεια.
0: Μπορείτε να το ψάξετε.
1: Προφανώς θα έχουν άδεια. Δεν μπορεί έτσι. Όποιος θέλει ξαφνικά να πηγαίνει να βάζει μια κεραία.
0: Και όμως τη βάζουν, ναι, χωρίς άδειες.
1: Χωρίς άδειες.
0: Ναι, χωρίς άδειες. Και αυτό το πράγμα είναι επικίνδυνο για την υγεία των
1: παιδιών. Ναι, αυτές τι κεραίες είναι, κύριε Χριστόφορε?
0: Κεραίες κινητής τηλεφωνίας.
1: Α, μάλιστα. Για να έχουμε καλύτερο σήμερα.
0: Και είναι επικίνδυνες για τους περίοικους.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, σωστά. Να ρωτήσω, καλημέρα, άντε καλημέρα. Όχι, εγώ απλά θέλω να πω, δεν έχετε ρε παιδιά, πώς το λένε, διαμερισματικούς, δημοτικούς, συμβούλους, τέτοια, να τους ρωτήσετε, να το κάνουν να ρωτήσουν το Δήμο. Δηλαδή πραγματικά, δεν έχετε.
2: Αυτή η διαμερισματική
1: απλά. Εγώ τους βλέπω εκεί, βλέπω στο αδέρφο, ξέρω που βγαίνει ένας, βγαίνει ο άλλος,
2: ξέρω στην απολογία. Ναι, έργα λέει, ναι.
1: Ορίστε, πάτε να τους ρωτήσετε. Τι κεραίες είναι αυτές που μας βάλανε?
2: Αυτή η διαμερισματική και απόλυτο δίκιο έχει, σύντροφε, πάρα πολύ ωραία έτσι. Ανεβάζουν όλο έργα. Βλέπω έργα στη μία γειτονιά.
1: Ούτε υπουργουλευτής να ήταν ο διαμερισματικός.
2: Ο διαμερισματικός, φίλε, οι πρόεδροι διαμερισματικοί ανεβάζουν έργα στη μία συνοικία, έργα στην άλλη συνοικία. Τι γίνεται, ρε φίλε? Οργασμός έργων, ρε φίλε. Βαγγέλη, τι ωραία φορά με φορούσε η κυρία Ξενοπούλου. Η αγαπημένη μας.
1: Δεν χρειαζόταν να τη ρωτήσεις αν ήταν υποψήφια. Λαμποκοπούσε τόσο πολύ. Είχε ένα χαμόγελο του Τζόκερ από το ένα αυτί ως το άλλο.
2: Και η κυρία Βάνα.
1: Που φαινόταν ότι η Ξενοπούλου θα είναι υποψήφια βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Και
1: η κυρία Βάνα. Η κυρία Βάνα δεν ξέρω 100% να το πω.
2: Την ψήνουν.
1: Είναι πολύ πιθανό.
2: Ψήνουν
1: 4-5 υποψήφια. Θέλει 4 γυναίκες.
2: Η Ειρηνάρα ήταν πάνω.
1: Ήταν. Η Ειρήνη δεν θα είναι υποψήφια. Θα στεναχωρήσουν. Ήταν αρκετές κυρίες όμως, οι οποίες μάλλον θα φορέσουν τα καλά τους, τα εκλογικά τους.
2: Ο πρόεδρος είχε πουρό.
1: Η Ρένα Καραλαριώτου, πρέπει να σου πω ότι ήταν απαστράπτουσα. Αποκεντρωμένη μας. Λοιπόν, με πολύ ωραίο χρώμα, γαλάζιο φυσικά φόρεμα.
2: Καλοκαιρινό.
1: Στα χρώματα του κόμματος. Ήρθε ο αντιπρόεδρος να μην δει πόσο Νέα Δημοκρατία είμαστε.
2: Και το κόμμα, φίλε, είναι το χρώμα της θάλασσας.
1: Έτσι.
2: Ακριβώς.
1: Θα σου πω περισσότερο παρελειπόμενα μετά, γιατί τώρα ήρθε η ώρα να πάμε.
2: Όχι, πες τώρα.
1: Μετά. Ήρθε η ώρα να πάμε Electronet Β. Διαγωνισμός. Ποιος από τους βουλευτές θα μιλήσει περισσότερο και ποιος θα πει ατάκα. Λοιπόν.
2: Ναι.
1: Πάμε τώρα όμως. Electronet ΒΚ Καζάνα.
2: Τι κάνεις ρε μεγάλε Καζάνα? Έχεις τρελάνει κότου με τις φετινές εκτόσεις. Καζάνα μου,
1: όλη
2: Καζάνα μου.
1: Όλη τεχνολογία στα πόδια σου, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
2: Καζάνας και πάλι Καζάνας.
1: Βρέξει, χιονίσει.
2: Ο Λαρισαίος από τον Καζάνα θα ψωνίσει, ωραία.
1: Πάμε να διαλέξουμε τη φιάλη της αρεσκίας μας. Καβατσίνας κάτω από τον Άγιο Αχίλιο.
2: Τα ποτά μας είναι φίνα, διότι είναι από την Καβατσίνα.
1: Και ηλεκτρονικά παραγγέλνεις και delivery από την Καβατσίνα.
2: Άνε την κάθε μέρα γιορτή Καβατσίνας.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα ένα είναι το όνομα.
2: Φωτάκης και τι Φωτάκης, Φωτάκαρος. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, όλα τα τιμολόγια στο Φωτάκι. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Φωτάκαρος.
1: Για ρεύμα.
2: Φωτάκης.
1: Για φυσικό αέριο.
2: Φωτάκαρος.
1: Πουθενά φθηνότερα. Φωτάκης. Στο κέντρο Μεγάλο Αλεξάνδρου, στη Βιλβούλη Χατζημιχάλη. Και τώρα
2: νέος Φωτάκης, Φωτάκαρος, Παναγούλη και Ιωστινιανού γωνία. Απόστολος και Άκης, μόνο Φωτάκης.
1: Καβάλο.
2: Α, φαντάζ, μεγάλο Θεσσαλέμο, κοιτούσε τις εκτόσεις, να συντημένος μόνος του καβάλου.
1: Σομορφαίνει κι άλλο. Δύο καταστήματα για τον άντρα.

0: που έχουμε
1: και την κουστούμια
0: μέχρι
1: και
0: τον Οκτώβριο τώρα.
1: Κουστούμαρες.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Πάμε να κάνουμε τη βουτιά μας Mosquito Beach Bar, παραλία Αλεξανδρινής.
1: Ό,τι ψάχνεις θα το βρεις στην παραλία Αλεξανδρινής και στο Mosquito Beach Bar, baby.
0: Από νωρίς το πρωί στη Ξαπλώστρα, εκεί στο Mosquito, μέχρι το βράδυ. Αράζεις, βουτάς στη θάλασσα, τρως, πίνεις και περνάς.
1: Και ψαρεύεις τον
0: άρχοντας.
1: Έτσι και ξέρεις τι ψάρια πιάνεις, μπουσάκι στο Mosquito.
0: Και ψάρια και μπουσάκι.
1: Συναχρίδες πιάνεις. Συναχρίδες.
0: Mosquito Beach Bar, παραλία Αλεξανδρινής. Για να φας καλά.
1: Σουσουράδα.
0: Στην Αμυγδαλέα.
1: Σουσουράδα!
0: Γιατί τρώμε, όχι συναγκρίδες, γιατί τρώμε!
1: Το καλύτερο πρόβια κεμπάπ, το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ, παϊδάκι να γλύφεις και τα δάχτυλά σου, κοντασούβλι να πάθεις την πλάκα σου. Από άλλο πλανήτη, κοκορέτσος και διαστημικός λουκάνικος.
0: Παρασκευή βράδυ. Σάββατο βράδυ.
1: Κυριακή μεσημέρι. Σουσουράδα.
0: Θα φας καλά στην Αμυγδαλέα. Και βεβαίως και οικονομικά. Και να πούμε ότι τηλεφωνικά μπορείς να πας και άλλες μέρες άμα κλείσεις ραντεβού. Έτσι,
1: άμα έχεις την παρέα σου.
0: Άμα έχεις παρέα και θες να κλείσεις ραντεβού.
1: Ένα βράδυ εκεί. Αεράκους έρχεται από εδώ που εκεί να πούμε.
0: Απλά να ενημερώσει νωρίτερα τη Σουσουράδα για να ξέρει να σου ετοιμάζει.
1: Σε βέβαια.
0: Cougar Sport.
1: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα με ένα κουγαράκια.
0: Casual ντύσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Cougar.
1: Και κάτι παπουτσάρες.
0: Να!
1: Και κάτι εκτουσάρες.
0: Να! Τρέξτε να πάρετε βερμούδες μαγιό, t-shirt.
1: T-shirt.
0: Να σου πω ότι τον αντιπρόεδρο τον πήγανε μετά το φρούριο σε πολύ γνωστή ταβέρνα για κεμπάπ παϊδάκια στο, εκεί, στο κόβο. Τη γέφυρα του Αλκαζάρ.
1: Κατάλαβα.
0: Καταλαβαίνεις ποιο λέω.
1: Κατάλαβα, στο Χατζητέτιο.
0: Έτσι, στο Χατζητέτιο, όπως το πες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έφαγε ο πρόεδρος του σκασμού του Άρεσε. Τόσο πολύ
1: ο Χατζητάκης.
0: Τον είχε η Νόδη εδώ πέρα, η ΔΕΠ, τον είχαν.
1: Ναι, ναι, ναι. Ποιος πρέπει να τσακώθηκαν.
0: Το κόμμα, φαντάζομαι.
1: Πρέπει να τσακώθηκαν οι βουλευτές, ποιος θα το πληρώσει.
0: Και εγώ πιστεύω ότι βγάζαν 50 ευρώ, 100 ευρώ εκεί πέρα. Μάξιμο Κέλλα, καπετάνο. Ποιο θα πρωτοπληρώσει.
1: Ο καλύτερος ήταν αυτός που έπρεπε να βγάλει.
0: Πρέπει να πληρώσει και ο Δήμαρχος, βέβαια, γιατί είπε και ο Δήμαρχος.
1: Ναι, ναι, έβγαλε κάρτα ο Δήμαρχος.
0: Ως Δήμαρχος.
1: Γιατί πρέπει να πληρώνεις και με κάρτα.
0: Ναι. Πάμε.
1: Γιατί πολλοί από αυτούς δεν κόβουνται αποδείξεις.
0: Χορηγή. Διαφημίσεις. Τα λέμε σε λίγο.
1: Κύριε Δαϊθόμενε.
0: Και με παρασκήνιο πολύ από χθες. Άντε, γεια.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Καβατσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
4: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
3: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
4: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
5: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντό. Σούβλη. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας.
6: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
5: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
7: Θέλεις γυμναστική?
8: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
7: Περπάτημα ή ποδήλατο?
8: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
7: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
8: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
7: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
8: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
7: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
8: E-shop cougarsport.gr.
7: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
9: Καβάλο, ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
10: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
11: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
12: τον αξιόπιστο.
13: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
14: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
13: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
14: Αξιόπιστος. Το όνομα

0: Οπα! Ναι, λοιπόν, επιστρέψαμε. Το τι τηλέφωνο έχει πέσει στο διάλειμμα, το τι κουτσομπολιό, δυστυχώς δεν λέγονται αυτά στον αέρα. Σήμερα 5η 23 Ιουλίου που έχει δροσίσει για τα καλά. 8 μέρες πριν βγήκε ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού.
1: Και πριν την κουμπανίσουμε.
0: 8 μέρες πριν έρθει ο Αύγουστος, ο αγαπημένος μήνας.
1: Λοιπόν, νόμιζα να είναι πειθαμένος ο άλλος, πήγαν εκεί και τα λοιπά. Και
0: ήταν ζωντανός τελικά.
1: Αναστάτωση, λέει στους Αγίους Αποστόλους, νόμιζαν ότι έχασε τις αισθήσεις του, αλλά αυτός κοιμόταν. Οι διασώστες του ΕΚΑΒΛΕ ξύπνησαν τον άνθρωπο, φαίνεται να ήταν υπό την επίρρεια μέθης.
0: Συγγνώμη. Οι διασώστες του ΕΚΑΒΛΕ πήγαν, τους κάλεσαν ότι πέθανε, ελάτε να τον πάρετε.
1: Ναι. Αναστάτωση προκλήθηκε στην παραλία των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά. Σήμερα το πρωί.
0: Α, ήταν ξαπλωμένο στην ξαπλώστρα.
1: Ναι, σήμερα το πρωί, όταν Λουόμι είδαν έναν άντρα ξαπλωμένο στην παραλία, νομίζοντας πως έχασε τις αισθήσεις.
0: Α, στην παραλία κάτω.
1: Ναι. Ήταν deep.
0: Είχε ρίξει την πιτσέτα, πώς ήταν.
1: Λοιπόν, ήταν.
0: Χωρίς πιτσέτα.
1: Ήταν απέτσι. Χωρίς πιτσέτα.
0: Με τα ρούχα του. Είχε ξαπλώσει.
1: Με το μαγιό.
0: Α, με το μαγιό!
1: Ναι, με τη βιβλιοθήκη.
0: Κάτσε, ρε φίλε!
1: Ναι.
0: Κι εγώ μετά τη θάλασσα μπορεί με το μαγιό να αράξω τη θάλασσα και να.
1: Ήταν εκεί,
0: στην παραλία
1: και
0: μπροστά.
1: Και το κύμα λέει και τον είδαν έτσι, δεν πάει, τα τίναξε αυτό. Λέει, κάλεσα το ΕΚΑΒΛΕ. Όπω αναφέρεται το Ζάπα Τούμπα, ο άντρα φέρεται να βρισκόταν υπό την επίρρεια μέση.
0: Ποια παραλία, Νικό?
1: Στην παραλία Αγίων Αποστόλων στα Χανιά.
0: Στα Χανιά.
1: Και να κοιμόταν.
0: Ζάρπα νιού πρέπει να τα λέει.
1: Ναι, Ζάρπα νιού από αυτό, Ζάπα Τούμπα νιού. Οι διασώστε το ξύπνησαν για να του προσφέρουν τι πρώτε βοήθειε.
0: Ο ίδιος λέει, παιδιά.
1: Δεν επιθυμώ να πάω στο νοσοκομείο, λέει.
0: Δεν είναι, παιδιά. Ούτε ένα πνάκο δεν μπορεί να πάρουμε στην παραλία. Ενοχλάω.
1: Ρίξαμε μια σούρα,
0: δεν κατάλαβα.
1: Για να μα τριλάξει λίγο.
0: Είμαι με το αυτοκίνητο, μην κάνετε αλκοτέστ. Δεν κατάλαβα. Σαν τον άλλο που κυκλοφορεί λιώμα και το σταματάει για αλκοτέστ και λέει με τα πόδια, λέει. Δεν έχω αυτοκίνητο.
1: Έχω πέσει πάνω σε ένα περιστατικό Σάββατο βράδυ αργά. Ερχόταν τώρα, ευτυχώς πες τώρα, ερχόταν από την Καρδίτσης τώρα, από την Καρδίτσης προς την, εδώ η Ρόμπουλιθνή, όπου
0: ναι.
1: Ιωαννίνων είναι εκεί τώρα,
0: ναι,
1: από την Καρδίτσης. Και αυτός ο τύπος είναι διψούρα στο μεθύσι και φεύγει από την Καρδίτσης όπως ερχόταν
0: ευθεία,
1: έτσι,
0: δεν καθόλου.
1: Και πάει και κοπανάει απάνω στην κολόνα. Είναι μια κολόνα εκεί μπροστά στα φανάρια. Λοιπόν, πώς βγαίνεις από την Καρδίτσης εδώ, πάει ευθεία και κουπανάει
0: στην Καρδίτσης σκόλου. Με Πολυτεχνείο, όχι Ιωαννίνων.
1: Καρδίτσης που πας ευθεία μετά για να μπεις στην Παπαναστασίου.
0: Πολυτεχνείο.
1: Εκεί στη γωνία, φίλε, έρχεται από την Καρδίτσης πατητός και κουπανάει απάνω στο στήλο.
0: Για πότε ρε τώρα αυτό,
1: Σάββατο που πέρασε.
0: Τώρα το Σάββατο.
1: Το Σάββατο το βράδυ, ναι.
0: Άντε ρε.
1: Ναι, γύρω στη μία η ώρα τα ξημερώματα. Εδώ μεταξύ περνούσαν.
0: Και δεν έβγαλες κατευθείαν παπ.
1: Δεν του πήγε το
0: δεν
1: μυαλό,
0: γιατί
1: ήταν
0: και
1: λίγο πιο
0: Είχε πήγεσαι λίγο, αλλά είσαι με τα πόδια. Ναι.
1: Όχι με τα πόδια. Ναι, σε άλλο. Σε
0: ναι, δεν οδηγούσε.
1: Οδηγούσε άλλο.
0: Ίσως
1: λοιπόν,
0: οδηγό.
1: Ναι. Λοιπόν, σταματάνε εκεί δύο αυτοκίνητα από απέναντι και κατεβαίνουν κάτω, πηγαίνουν εκεί. Εν τω μεταξύ αυτό χτύπησε και έσπασε το τζάμ με το αυτοκίνητο μπροστά αίματα κτλ. Σουρωμένο, αφήστε με στην ησυχία μου και τα λοιπά. Λέει, με άφησε η σύντροφό μου και τα δέντε, με έχει φάει αυτό και τα.
0: Νεαρό, με σύλληξη.
1: Γύρω στα 65 κάπου πριν από. Ρε φίλε, έτσι και περνούσε κάποιο εκεί αυτή τη στιγμή.
0: Τώρα εμεί γελάμε.
1: Τελείω. Και να τον βλέπει, ούτε θέλω. Πήρε τηλέφωνο να πει.
0: Ναι, υποθέσω ότι ήρθαν μετά όμω.
1: Δεν έκατσα. Πήρε τηλέφωνο να πει και στην αστυνομία και στο ΕΚΑΒ και τα λοιπά. Δεν θέλω να πάω πουθενά και τίποτα και τα λοιπά.
0: Κάτσε ρε.
1: Ναι.
0: Κάτσε εσύ, γίνε σε λιώμα, πίνει γιατί μάλλον συγχώρησε ή οτιδήποτε. Παίρνει το αυτοκίνητο και όποιον πάρει ο χαρό. Είδε τι είπε. Έτσι πω βγήκε, αν περνούσε κανένα άλλο αυτοκίνητο.
1: Εάν δεν περνούσε, φίλε, αυτοκίνητο και ήταν. Ερχόταν ένα μηχανάκι από την άλλη απέναντι.
0: Μηχανάκι, πατίνει με δύο παιδιά.
1: Ή να περνούσε κάποιο απέναντι να πούμε, θα τον τελείωνε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γραμμή στον αέρα.
0: Ναι.
2: Σχολάτε,
0: μα παίρνει με. Ναι, κύριε, μα βάλετε μα και τάξη τώρα, ναι.
1: Μα βάλετε και σε
0: τάξη. Να σα βάλουμε και αρχισυντάκτη στην εκπομπή, κύριε μα.
1: Πάρτε νοπιπίτσα.
0: Πάρτε νοπιπίτσα. Που πήρε και ακριβέ μπύρε. Άντε,
1: μπράβο.
2: Αφήστε τι μαλακίε τώρα, μιλάμε σοβαρά.
1: Μαλακίε λε εσύ.
2: Άκου τώρα, άκου. Θέλουν να καταγγείλουν την κυβέρνηση για την ταλαιπωρία που τραβάνει. Άκου ρε,
1: είναι αδιανόητο αυτό που λες και να καταγγείλεις την κυβέρνηση.
0: Που τα πάει τόσο καλά. Και νοιάζει και
1: τον Αργύρι Μπαϊρακτάρη.
2: Ακούτε ρε. Λοιπόν, οι συμπολίτες μας ταλαιπωριούνται για να βγάλουν διαβατήρια 24 ώρα ολόκληρα έξω την αστυνομία.
1: Για να βγάλουν διαβατήρια να πάνω, όπως έλεγε και ο αυτός χθες, διακουπές έξω. Λεφτά υπάρχουν.
0: Άστον, άστον να μιλήσει.
2: Θα με αφήσει να μιλήσω.
1: Όχι.
2: Α, ναι. Λοιπόν, θα μάθω γιατί τώρα εντάξει, μην τα πάρεις στο κρανίο.
0: Α, θα τα πάρεις στο κρανίο.
1: Α, σε παρακαλώ.
0: Εμ του δίνεις λόγο, μην τα πάρεις στο κρανίο. Λέγε.
2: Λοιπόν, πήγαμε να βγάλουμε διαβατήριο, ταλαιπωρηθήκαμε 3 μερόνυχτα οι σύζυγους. Λοιπόν, και τελικά πλήρωσε 80 ευρώ και απορρίφθηκε η αίτηση γιατί τα ταυτότητά της ήταν από το 98.
1: Εγώ που έχω από το 98 ταυτότητα.
2: από το 98.
1: Εγώ έχω από το 98.
2: Λοιπόν, αυτοί που έχουν
1: από το 99
2: απορρίπτονται.

0: Ναι, άλλο πράγμα πάνε να πάρουν οι αλλοδαποί, άλλο πράγμα πάνε να πάρουν οι Έλληνες.
1: Απλά φέρνουν τις σειρές από τον κόσμο που περιμένει να μπει μέσα να κάνουν διαβατήρια. Και ο κόσμος πάει και ξενυχτάει από τις 10 η ώρα το βράδυ, μέχρι την άλλη μέρα το πρωί και δεν μπορεί να μην πάρει να μπει.
2: Τώρα τα έχεις ξεπάρει από το γράφει, ηρέμησες λίγο.
1: Τι είναι ηρέμησες.
2: Το διαβατήριο τι του ήθελες.
1: Το θέλει σύζυγος να βγει έξω.
2: Μάλιστα.
1: Θα πάει στο γιο και δεν μπορεί να πάει. Δηλαδή τι απειλές είναι αυτές που θα βγάλει καινούργια ταυτότητα. Όχι ρε φίλε, δεν βγάζουμε καινούργια ταυτότητα.
2: Δεν βγάζουμε καινούργια ταυτότητα. Οπότε όταν δεν βγάζει καινούργια ταυτότητα, επειδή τα έμαθα και εγώ, πάνε κάποιοι λέει από τις 12-12.30 μία, βγάζουν χαρτάκι λέει για να έχουν προτεραιότητα.
1: Από τις 10 και μισή.
2: Και ξεκινάει 2 το μεσημέρι. Ξεκινάει 2 το μεσημέρι και μπαίνουν μέσα. Και είναι ουρά από το πρωί.
1: Ξεκινάνε το πρωί στις 8-8.30 και όλα. Ναι, ξεκινάνε, αλλά δεν προλαβαίνουν. Δεν προλαβαίνουν να εξυπηρετηθούν.
2: Α, ξεκινάνε το πρωί όμως.
1: Την άλλη μέρα. Την άλλη μέρα παλιά, την παλιά, όλη νύχτα περιμένουν.
2: Ρε εσύ, είδα εικόνες χθες με καρεκλάκια απ' έξω και δεν είδα μόνο. Ρε είδα και παιδιά, είσαι γονιός και παίρνεις το παιδί με καύσωνα 40 βαθμούς, 5-6 χρονών εκεί απ' έξω, επειδή θες να βγάλεις εσύ διαβατήριο, με συγχωρείς, εδώ θα διαφωνήσω. Θες εσύ να βγάλεις διαβατήριο και έχεις το παιδί με 40 βαθμούς, γιατί τα παιδιά 6-7 χρονών που περίμενα τους γονείς απ' έξω.
1: Αυτό είναι το made in Greece τέλος. Made in Greece.
2: Και τώρα μη σου πω και την άποψή μου. Μη σου πω και την άποψή μου, γιατί θα διαφωνήσω και με σένα και με εκατοντάδες φαντάζομαι ακροατές. Για τις νέες ταυτότητες και για το σατανικό και για όλα αυτά. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να πιστεύει ότι θέλει.
1: Πλάκα μας κάνετε, Ευαγγέλη. Σοβαρά μιλάς τώρα. Θα δώσουμε να πούμε δικαίωμα σε αυτοί στο κράτος που ψηφίσαμε και να μας κυβερνήσουν. Τελεφώντα στην ίδια ματέρια γιατί τα φέρετε από 98 και 59. Άρα πάνε να πνιγούμε όλοι. Πλάκα με κάνετε τώρα. Σοβαρά μιλάτε. Πού γίνονται αυτά τα πράγματα.
2: Έλα, ηρέμησε. Ηρέμησε τώρα γιατί τώρα πάνε να πνιγούν όλοι. Ηρέμησε λίγο. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ πολύ.
1: Δεν
2: είναι, δεν είναι. Λοιπόν, κάνουμε πλάκα. Τώρα όμως δεν είναι επίπεδο τώρα αυτό το διαλόγο. Ακούσε με λίγο.
1: Ρε εγώ τι σου μιλάω, έγινε 60 χρονών, λοιπόν δεν έχω δει πουθενά στον κόσμο να βγαίνουν σε προβάσεις και να καλύψουν τα κανάλια τους, να έρθουν να μπαίνουν στη χώρα μου. Καταλαβαίνετε τι μιλάμε, στον κόσμο που διέφυγε στο εξωτερικό παύλο δουλειά, γιατί δεν έχει δει την δουλειά από πέρα και δεν λέμε στη δουλειά και δεν ξέρω το πού θα πάει.
2: Αυτό είναι, αυτό είναι άλλο θέμα με, σε σχέση με αυτό που λέω για τις νέες ταυτότητες εγώ.
1: Είναι,
2: άκουσε, ρε εσύ τα λέμε, τα έχουμε πει. Ότι σαν την Ελλάδα δεν υπάρχει πουθενά αυτό το πράγμα που ζούμε εδώ, δεν υπάρχει σωτηρία. Μισό λεπτό. Είναι άλλο αυτό και είναι άλλο θέμα ότι εγώ δεν θέλω νέα ταυτότητα γιατί είναι σατανική. Βέβαια είναι ο καθένας τι πιστεύει.
1: Μισό λεπτό, ρε, μισό λεπτό. Γιατί ο κάθε άλλο παππό θα την παίρνει μια τη σειρά για
2: νέα ταυτότητα δεν θες. Αλλά το κινητό το καινούριο το έχεις που σε καταγράφει το κινητό το καινούριο. Και έχει το τσιπάκι. Ακού τι λέω. Το κινητό δεν έχει τσιπάκι.
1: Τσιπαρισμένο
2: έχω.
1: Ακού.
2: Σταυρό,
1: Σταυρό,
2: Σταυρό, άσε ρε που δεν μπορούμε να τα πούμε τώρα. Δεν μπορείς να φωνάξεις μόνο εσύ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σταυρό, δεν μπορείς να φωνάξεις μόνο εσύ. Ακούστε σου λέω. Η ταυτότητα σε πείραξε. Το κινητό δεν έχει τσιπάκι. Εγώ δεν μιλάω για τους λαθρομετανάστες και ξέρεις πολύ καλά τις απόψεις μας. Γιατί παίρνεις, λες και βγαίνει μια εκπομπή που τα έχουμε πιασμένα εμείς και είμαστε στο πρώτο θέμα εδώ. Άκου, όχι, σταμάτα εσύ τώρα. Σε παρακαλώ πολύ. Μπορούμε και εμείς να φωνάξουμε, αλλά έχουμε ακροατές. Εγώ δεν σου λέω για τους λαθρομετανάστες αν έχεις δίκιο ή όχι. Σου λέω για το θέμα με ταυτότητα. Σέβομαι την άποψή σου. Μπορώ να έχω διαφορετική. Μου επιτρέπεις. Μου επιτρέπεις να έχω διαφορετική. Και να θεωρώ βλακία να φωνάζει για την ταυτότητα όταν έχεις το κινητό με το τσιπάκι. Το καινούριο.
1: Δεν θέλω ρε φίλε ταυτότητα.
2: Δικαίωμά σου.
1: Δικαίωμά σου.
2: Μην βγαίνεις και φωνάζεις όμως και διαμαρτύρεσαι και λες μπαίνω να τρομπτάζω.
1: Μα έχω ταυτότητα η οποία δεν έχει ποτέ. Γράφει ημερομηνία, δεν έχει ταυτότητα.
2: Φίλε ρε.
1: Καταλαβαίνουμε τώρα, δεν καταλαβαίνουμε.
2: Λοιπόν, άντε να ερεμήσουμε, άντε καλημέρα. Έτσι
1: είναι ερεμήσουμε, όχι, έτσι είναι τα πράγματα.
2: Να μην ερεμήσουμε. Όπως θες εσύ είναι τα πράγματα. Εντάξει, άντε. Καλημέρα.
1: Έγινε, εντάξει, καλημέρα.
2: Άντε, γεια.
3: Να γραμμίσουν αέρα.
2: Παρακαλώ.
3: Παρακαλώ.
2: Ναι.
3: Πάει γι' αυτός.
2: Πάει γραμμή από την αέρα.
3: Ωχ.
2: Ωχ, Θεέ μου.
3: Ωχ, Παναγία, βοήθαμε.
2: Είπε κανένας ότι δεν συμφωνούμε. Δηλαδή, συγγνώμη, και ακούς χρόνια την εκπομπή. Είπε κανένας, και κάνουμε και την πλάκα μας και τα λέμε συνέχεια. Είπε κανένας ότι δεν συμφωνούμε. Ότι έχει γίνει μπάτσα σκύλια, λέστε, για τους λαθρομετανάστες και όλα αυτά. Αλλά είναι άλλο αυτό, άλλο το θέμα με τις νέες ταυτότητες.
3: Γραμμή στον αέρα.
2: Και ξέρω ότι είναι αντιδημοφιλής άποψη αυτή που εκφράζω. Είναι η άποψή μου όμως. Δηλαδή έχεις το κινητό το ολοκένουριο του μοντέλου του 25 και φοβάσαι το τσιπάκι από ταυτότητα. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Δύο πραγματάκια στα γρήγορα.
3: Ναι. Παρακαλώ.
4: Η θερμοκρασία παγκοσμίω μετέτει υποσκία.
2: Πώ?
0: Μετριέται υποσκία κανονικά. Παγκοσμί... Ναι, ναι, λέμε 35 ναι, ναι. Βαθμοί υποσκία, ναι, σωστά. Ναι,
4: τα υπόλοιπα, τα συνταράτσα στην άσφαλτο,
0: ναι, ναι, ναι.
4: Στη Λαμαρίνα και στο τέτοιο είναι παπαντιλίκια.
0: Μα γι' αυτό δεν λέμε κι εμείς για να τρομοκρατήσει τον κόσμο. Καινούργια κόλπα. 60 βαθμοί στην άσφαλτο, 75 στην ταράτσα.
4: Η θερμοκρασία μία είναι η μέτρηση της. Υποσκία, τίποτα άλλο. Τα άλλα τα υπόλοιπα τα λένε για να τα λένε.
0: Ναι.
4: Και δεύτερον, για τον μπάχαλο, για τα διαβατήρια.
0: Ναι.
4: Φωνάζει ο κόσμος. Από αυτούς που είναι κάθε μέρα σημαίνει εκεί έξω, πώς είναι η έκτακτη.
0: Πώς είναι η έκτακτη.
4: Ναι, ρε, τυχαίνει να κατανοεί κανένα θέλει να πει στο εξωτερικό γιατί έτσι είναι ένα τίμημα περιστατικό.
0: Δεν ξέρω.
4: Είναι 5, είναι 10. Είναι 15.
0: Όχι, μα οι περισσότεροι το κάνουν, το λένε κιόλας. Επειδή θέλουν να πάρουν ένα ταυτότητα και επειδή τώρα λίγη προθεσμία και δεν μπορούν, σου λένε να βγάλουν διαβατήριο.
4: Ας φάνε την ουρά.
0: Εντάξει.
4: Και να μην φωνάζουν. Να φάνε την ουρά και να μην φωνάζουν.
0: Κατάλαβες. Αυτό ήθελα να πω. Αυτό που λες εσύ. Αυτό εννοούσα. Αλλά πού να βγάλω άκρη τώρα με το Σταύρο που ήταν πριν και Μαρία. Μπαίνουν οι αλλοδαποί, μπαίνουν.
4: Ναι, ο Έλληνα τελευταία στιγμή αυτό κάνει. Η μόνη δικαιολογία είναι και κάτι που είναι έκτακτο γεγονός. Όλοι οι υπόλοιποι ξέραν τι θα γίνει.
0: Ναι, ναι, ναι, μα αυτό, αυτό ακριβώς και εγώ. Πρόσεξε, εγώ λέω ότι είναι δικαίωμά σου να πιστεύεις ότι δεν θες νέα ταυτότητα. Δικαίωμά σου, έτσι. Και μιλάει ένας άνθρωπος, εγώ αγαπητέ φίλε, δεν έχω βγάλει νέα ταυτότητα ακόμα. Όχι ότι έχω, ούτε ο Νίκος.
2: Ούτε εγώ.
0: Όχι ότι έχω άποψη αυτή είναι ότι σατανική και τι θα γίνει. Απλά το άφησα, το ξέχασα, το παράτησα, το άφησα παραπίσω.
2: Γιατί είμαστε έτσι.
0: Είμαστε κύμα, ναι, τη τελευταία στιγμή. Αλλά αν εγώ πάω να βγάλω διαβατήριο 23 Ιουλίου. Και ξέρω ότι λύγει τέλος του μήνα, ξέρω ότι θα φάω ώρα, θα φάω κόσμο. Συνειδητά θα πάω και θα πω ότι θα λιώσω τον ήλιο. Δεν θα πάρω όμως το παιδί μου 6-7 χρονών να κάθε 4 ώρες εκεί πέρα στο κάψωνα.
4: Πληροφοριακά λέμε για αυτούς, αυτοί που είναι μέσα και βγάζουν αυτή τη λέζα όλοι. Τους ρωτήσαμε αν μπορούν και αν είχαν άδειες, δεν είχαν άδειες.
0: Για τους αστυνομικούς λες εσύ.
4: Και βέβαια, το βλέπουμε όλο το πράγμα.
0: Ναι.
4: Δεν είναι μονοπλευρό. Έτσι. Γι' αυτό λέμε, γιατί είμαστε στη τελευταία στιγμή. Αυτό ακριβώς. Τίποτα άλλο, ευχαριστώ.
0: Ναι, είναι καλά. Καλημέρα. Ότι θα μαλώσει και τον Σταύρο τώρα, θα με αναγκάζει να φωνάξω εγώ. Συγγνώμη για τις φωνές, αλλά επειδή φώναζε και ο Σταύρος, έπρεπε για να ηρεμήσουν τα πράγματα στο τέλος. Να συζητάμε, να λέμε τις απόψεις μας, αλλά να μείνουμε σε ένα επίπεδο. Δηλαδή, γιατί φωνάζοντας δεν σημαίνει ότι επιβάλλομαι και ακούγεται μόνο το δικό μου και δεν ακούγεται το άλλος. Αυτή είναι η ταπεινή απόψη.
2: Τάβρος 900 κιλών εισέβαλε σε μπαρ στην Ισπανία. Η αντίδραση του σερβιτόρου που απέτρεψε τα χειρότερα.
0: Ωραία, τι ακούμε, ρε.
2: Ναι.
0: Τάβρος σε μπαρ,
2: ναι.
0: Λεοπάρδαλη στην Ινδία.
2: Λεοπάρδαλη, ναι. Τάβρος 900 κιλά μπαίνει εδώ πέρα, φίλε. Μπαίνει μέσα κανονικά και με τον νόμο. Ήταν ανοιχτή η πόρτα και μπαίνει μέσα ο Τάβρος. Η αντίδραση για να δω το σερβιτόρο τι έκανε, του μεγαλώσαμε ζώο.
0: Μήπως είσαι λίγο περίπου. Όχι, 900 κιλών αποκλείεται.
2: Αφού έτσι γράφει.
0: Τι 900 κιλών,
2: ναι. Να ρε φίλε, ένα θηρίο.
0: Τι το... τάβρος είναι αυτός 900 κιλά.
2: Εδώ πέρα, να το.
0: Ούτε ο ελέφαντας δεν είναι 900 κιλά. Είναι 900 κιλά ο ελέφαντας, μπορεί να είναι.
2: Να λέει, ένας τάβρος περίπου 900 κιλά μπήκε ξαφνικά στο κατάστημα προκαλώντας.
0: Ξέρετε, δεν σου φαίνεται πολλά κιλά για τάβρο.
2: Γάμα τον δεις, φίλε, ξέρει πώς είναι. Για να δω τι λέει. Τη στιγμή που αρκετοί πελάτες τρόμαξαν, λέει, από την απρόσμενη εμφάνιση του Ταύρου, ο σερβιτόρος του καταστήματος διατήρησε την ψυχραιμία
0: και πήγε τώρα και τι θα πάρετε.
2: Χωρίς φωνές ή απότομες κινήσεις
0: να
2: οδηγήσει το ζώο προς την έξοδο.
0: Και μετά έξω. Όποιο πάρει ο χάρος μετά. Να βγει έξω από το μαγαζί.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Μπράβο. Γραμμές στον αέρα.
0: Παρακαλώ. Καλημέρα.
4: Δεν καταλάβατε γιατί φώναξα. Εγώ φώναξα γιατί απορρίφθηκε η αίτηση.
2: Γιατί,
4: όχι μόνο για την
0: γι' αυτό όμως, με τις φωνές πολλές, χάθηκε η μπάλα. Γι' αυτό δεν πρέπει να φωνάζουμε.
4: Γιατί απορρίφθηκε η αίτηση διαβατηρίου, επειδή είχε το 89
0: ταυτότητα. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο. Προφανώς φαντάζομαι όμως, μήπως υπάρχει κάποιος σχετικός νόμος, δεν Σταύρο, ξέρω εγώ.
4: Όχι, αλλά απ' την άλλη. Δεν μπορεί να αναγνωρίσει τα βιομετρικά. Δεν μπορεί τον ταυτότητες αυτοί που έχουν παλιές.
0: Άρα να ξέρει ο κόσμος, άμα έχει ταυτότητα από το 89, 88, 90,
2: δεν μπορεί να βγάλει διαβατήριο.
0: Μπορεί να απορριφθεί γιατί δεν αναγνωρίζεται από τα βιομετρικά, όπως είπες.
4: Βιομετρικά. Ακριβώς. Εγώ που την ανανέωσα πριν 5 χρόνια μπορώ.
0: Το διαβατήριο που ανανέωσες.
4: Αυτοί που έχουν παλιές, ναι. Μπορώ να πάω να βγάλω παράδειγμα.
2: Μάλιστα.
4: Ενώ αυτοί που έχουν παλιές ταυτότητες απορρίπτουν οι αιτήσεις.
2: Γι' αυτό τώρα για τον λαφρόσουμε. Δεν βγάζει μια καινούργια ταυτότητα εσύ.
3: Θες να σου βγάλω μια καινούργια
2: ταυτότητα. Λοιπόν, εμείς δεν μπορούμε να βρούμε χρόνο για ραντεβού.
3: Σταύρο, θα περάσει το απόγευμα να σε βγάλω μια φωτογραφία και θα σε βγάλω εγώ μια ταυτότητα.
1: Γιατί να απορρίπτουνε. Συμφωνώ. Γιατί να απορρίπτουνε, δεν το
2: κατάλαβα. Κάτσε όμως, να παίξω λίγο πάλι τον κακό το συνήγορο του διαβόλου. Μήπως αν όντως δεν περνάει από τα μηχανήματα, αδερφέ, τι να σε κάνει ο άλλος. Δηλαδή, έχει κάποιο λόγο ο αστυνομικός, ο κύριος ή η κυρία που εξυπηρετούσε εκεί τη σύζυγο να την κόψει.
1: Στα λόγια μου. Όλοι ναι. Αυτοί
3: στο τέλος τα λόγια σου ερχόμαστε.
2: Ρε αφού αυτή πάρει άλλο πράγμα.
1: Αυτά είναι άλλο πράγμα αυτή.
2: Αυτοί δεν έχουν ηλική ταυτότητα του 89 να μην περνάει.
1: Ό,τι γουστάρουν κάνουν είναι φάλωση, δεν έκανε τον τέτοιο. Εντάξει, όλοι αυτοί κάνουν το τέλος.
2: Θα σε δω ρε μπαγάζε, τι θα ψηφίσεις εκλογές πάλι.
1: Είναι μόνο για εμάς τους Έλληνες.
3: Σταύρο, τι θα ψηφίσεις στις επόμενες εκλογές.
2: Να μας πει τι ψήφισε το 23. Το 23 τι ψήφισε, δεν ψήφισε Νέα Δημοκρατία.
3: Όχι.
2: Όχι.
1: Μία φορά είπα, μία φορά είπα.
3: Πότε, ποια
1: την
3: χρονιά.
1: Την πρώτη φορά.
2: Του 19 που ήθελε να διώξει τον Τσίπρα. Το 23 ήθελε να διώξει τον Μητσοτάκη, αλλά το 41% τον κράτησε.
1: Και Τσίπρα ψήφισα, δεν το έχω ξαναπεί, εγώ δεν είμαι από κανέναν. Και Νέα Δημοκρατία ψήφισα.
2: Και καλά κάνεις. Ναι.
1: Και η ΣΥΡΙΖΑ ψήφισα. Αλλά δεν είδα κι άλλα από κανέναν. Οπότε δώρο να βρουν.
2: Έγινε, άντε, καλημέρα. Χωρίς ταξίδι πες στην κυρά τώρα, τι έκανε.
3: Απίστευτη λέει υπόθεση Θεσσαλονίκη. 35χρονος ψαροντοφυκάς επιτέθηκε λέει, με τρία σε άγνωστο επειδή τον μπέρδεψε με μπράβο που τον είχε ξυλοκοπήσει Χαλκιδική.
2: Και του έβγαλε τριενά.
3: Ναι.
2: Την τριενά που τη βρήκε.
3: Ήταν ψαροτουφικάς.
2: Α, ψαροτουφικάς.
3: Ναι, ναι. Επιτέθηκε λέει σε έναν που γιατί το νόμισε ότι ήταν ο μπράβο που.
2: Εσύ δεν είσαι ρε μαλάκα που
3: δεν. Ο μπράβο που μου είχε σε αυτό, σε να πούμε και τα λοιπά.
2: Στο κομφούζιο στην Χαλκιδική.
3: Φίλε, είδε το τσουτσούνι του ψινάκι.
2: Τώρα πήγα να πω καλημέρα, άρχοντα των ξένων γλωσσών Δημήτρη Αλεξίου και πέταξε το τσουτσούνι του ψινάκι. Καλημέρα, άρχοντα των ξένων γλωσσών και τον ΚΔΑΠ Δημήτρη Αλεξίου. Θα σε δω τον Αύγουστο στις παραλίες. Θα ξεκινήσεις. Ναι.
3: Χθες το βράδυ ο Ηλίας Ψινάκης ανέβασε μια φωτογραφία, φίλε. Που ήταν. Είναι ανέκδοτη φωτογραφία, λέει. Δεν θυμάμαι ποια χρονιά που.
2: Με τον Μπίλι Μπομπ, το 70.
3: Όχι, με την Ανίτα Πάνια. Είδα και το χαμπέρ της Ανίτας Πάνια, φίλε.
2: Φωτογραφία. Αυτά είναι συγκλονιστικά πράγματα.
3: Ναι, ρε.
2: Όταν λες το χαμπέρ, το ισόρροχο να υποθέσω.
3: Ισόρροχο, η γυμνή ήταν Ευαγγελία.
2: Όχι, Νίκο,
3: και είχε το ένα πόδι έτσι και το άλλο έτσι η Ανίτα και εδώ το χαμπέρι της και ο Ψινάκης με την τσουτσού έξω.
2: Και πού την ανέβαζε αυτή τη φωτογραφία?
3: Στο Instagram και στο Facebook. Η φωτογραφία αυτή είναι ανέκδοτο, λέει, από τότε που ήταν να κάνουμε μια εκπομπή με την Ανίτα, λέει, στην τηλεόραση του. Ποια χρονιά του 90, τόσο να πούμε και τα λοιπά, με τίτλο Έλεος. Και την ανέβασε χθες. Γεια σου, μεγάλε Ψινάκι, λέει, με το μαλαμί.
2: Να είναι καλά ο κύριος Χαϊδάς που μας χαλαρώνει, μας κάνει μασάζ.
3: Φίλε, έχω πάρει φλάκα, έχω τρελαθεί στα γέλια. Θα στη δείξω.
2: Θα τη δείξει, ναι. Και πρόσεξε να εστιάσουμε στο τσουτσούνι του Ψινάκη. Μην το πει το χαμπέρι τη.
3: Τη Ανίτα.
2: Προκαρβέλα αυτό. Ανίτα. Άμα λε 90 τόσο, προκαρβέλα.
3: Ναι, προκαρβέλα.
2: Τότε ο Καρβέλα έγραφε για την αναβίση. Για την αναβίση. Εμεί δεν μπορεί να χωρίσουμε. Εμεί. Δεκαετία του 90.
3: Με το μπουκάλι.
2: Όπω δεν θα ξεχάσω στο Κιμπούμπου. Τι λαό θάλασσα ήταν αυτή. Για καρβέλα αναβίση.
3: Στο Κιμπούμπου. Στο Κιμπούμπου.
2: Εγώ θυμάμαι στο Κιμπούμπου.
3: Στο Κιμπούμπου, εγώ θυμάμαι Βασίλη Καρά, Πασχάλη Τερζίτα, Έσπινα Βανδύ.
2: Ο καθένα τη θυμάται. Εγώ θυμάμαι Καρβέλα Βη στο Κιμπούμπου.
3: Ναι, ο Πάπουτσα.
2: 90.
3: Α, φίλε. Το Λιβοσκόπουλο Απαλούζα, θυμάσαι.
2: Θυμάμαι.
3: Μάγκη Χρυστοδουλόπουλο.
2: Μάγκη Χρυστοδουλόπουλο, δεν θυμάμαι. Τι να μα πει και εσύ τώρα, εσύ έχει ταυτότητα από το 78 τώρα. Πού να θυμάμαι εγώ.
3: Την είδε. Την είδε.
2: Μανάκα με το 78. Που δεν είχε την ηλικία.
3: Την είδε.
2: Δεν την είδα. Α, δεν την έχει δείξει ποτέ. Πρέπει να έχει μαλλιά φάνα εκεί πέρα, ε. Γεια σα εδώ. Σαν τον Γιαμπουζέλε θα είναι το μαλλί.
3: Σαν τον Μπάκμαν.
2: Πώ το έχουν αυτοί στο NBA. Καλά, πάμε στη διαφημίση.
3: Όχι, περίμενε, ναι.
2: Φίλε, δεν βλέπω καλά, βλέπω όμως μαλλί πράγμα.
3: Ναι ρε, κάργα.
2: Είσαι δημοτικό εσύ κύριε, γυμνάσιο.
3: Γυμνάσιο. Ναι.
2: Και την έχεις ακόμα ρε θηρίο.
3: Αυτή έχω.
2: Τώρα συγγνώμη, άμα πας εκεί και σου πούνε δεν μπορείς να βγάλεις διαβατήριο με αυτή την ταυτότητα. Θα φταίω ο αστυνομικός. Ταυτότητα από το 78.
3: Δεν μας αυτόνισε να τον πω ρε φίλε.
2: 48 χρόνια μετά. Ούτε καν μισός αιώνας δεν πέρασε. Και που λέτε χθες το Κωστή Χατζηδάκη.
3: Και που λέτε παιδιά.
2: Χθες το Κωστή Χατζηδάκη.
3: Το Κωστή το Χατζηδάκη, το λεβέντι μας.
2: Το λέτε κόσμο αυτό για κυβερνητική παράταξη. Έκανε εκδήλωση η ΔΕΠ, ΝΟΥΔΟΥ, Λάρισας. Σιγά τον κόσμο.
3: Σιγά τον κόσμο.
2: Και έλεγε, μου λέει ο άλλος, έχει τους έξι παιδί, μου λέει περισσότερο κόσμο έχει από την πίτα. Α, τόσο χάλια ήταν και στην πίτα, λέω.
3: Κλάφτα χαράλαμπε.
2: Όντως έπεσε μέσα ο Νίκος ότι περισσότερο χειροκρότημα και από τους βουλευτές ακόμα έριξε.
3: Ο πρόεδρος Τηλιανός, φίλε, σηκώθηκε απάνω, φίλε.
2: Ο οποίος πρέπει να σου πω ότι ήταν το πρόσωπο της βραδιάς, δηλαδή πάνω και από το Κωστή Χατζηδάκη. Όλοι με το Στυλιανό ήθελαν να μιλήσουν, χειραψία, φωτογραφία.
3: Φέρε μας το Μπέκε Πάουερ.
2: Όλοι με τον νέο πρόεδρο της ΠΑΕΛ. Όλοι. Τι έλεγα. Α, και καθόταν πρώτο τραπέζι πίστα μαζί με Μαμάκο, μαζί με Ρένα Καραλαριώτου, μαζί με Θανάση Νασιακόπουλο.
3: Κουρέτας.
2: Κορυφαίος. Κουρέτας δεν ήταν.
3: Α, είναι άλλο κόμμα.
2: Τι δουλειά έχει εκεί πέρα ο Κουρέτας. Κουρέτας. Στήριξη Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ βγήκε περιφερειακή του 23. Και τώρα είναι βέβαια υπερκομματικός με όλα τα κόμματα. Αλλά νεοδημοκράτης δεν είναι.
3: Ο αγοραστός.
2: Ο αγοραστός δεν ήταν.
3: Γιατί,
2: δεν
3: θα πίνει καφέ με τον Τριαντόπουλο.
2: Θα πίνει κανένα κοκτέιλ με τον Τριαντόπουλο. Ήταν βράδυ, ήταν τέτοιο. Ναι. Σαν δεν τρέπεσε λίγο.
3: Αμαρτωλέ.
2: Επίσης ούτε η Στέλλα Μπίζου ήταν, ούτε ο Μπάμπη Τσαπάλας. Άσε φίλε, χάνει το Τσαπάλα η Νέα Δημοκρατία. Το βλέπω τον Μπαμπίνο να πάει σε άλλο ψηφοδέλτιο.
3: Πάει στο Σαμαρά.
2: Μπορεί.
3: Ναι, ναι.
2: Έχουν μαζευτεί πολύ στο Σαμαρά. Έχει κλείσει το ψηφοδέλτιο στη Λάρισα. Δεν χωράνε άλλοι.
3: Δεν είναι τον Μπάμπη Τσαπάλα.
2: Εμένα τέσσερις χθες βράδυ μου είπαν ότι θα κατέβουμε το Σαμαρά.
3: Τι
2: λέει. Και λέω, ποιοι στην Νεοδημοκρατία, στην Εκδήλωση. Α, όλα και όλα.
3: Α, μπράβο.
2: Και άκου τι λένε. Μα ούτως ή άλλως και ο Σαμαράς θα κάνει το κόμμα. Θα πάρει ένα 10% τώρα. Άκου τι. Λέω τι λέγανε, μεταφέρω.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Θα πάρει ένα 10% τώρα και μετά τις εκλογές να δεις που θα ενωθούμε όλοι. Λέει, θα φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
3: Εκεί μου πει ο Άδωνης.
2: Μπορεί να βάλουμε τον Άδωνη μεταβατικό πρωθυπουργό. Ποιον να βάλουμε, τον λέω. Τον Άδωνη μεταβατικό πρωθυπουργό.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και μετά όλοι οι Σαμαρικοί θα γυρίσουν στη Νέα Δημοκρατία.
3: Έτσι. Τα πολλό τα πρόβατα.
2: Αυτό πάντως ως σκέψη το έχουν αρκετοί στο μυαλό τους. Κατεβαίνω με το Σαμαρά. Και μετά είμαι στη μεγάλη δεξαμενή της Νέας Δημοκρατίας.
3: Συμφωνεί και ο Πάκμαν. Και ο Καρακώστας.
2: Και είναι και ευκαιρία ο άλλος να βγει βουλευτής. Σου λέει, αφού με τη Νέα Δημοκρατία έχουν μπροστά μου τρεις βουλευτές, δύσκολο να βγω. Και από τους τρεις βουλευτές, κατά 99,9% δύο θα βγουν. Λοιπόν, δεν πάω στο Σαμαρά. Ειδικά άμα είσαι γερός και έχεις πολύ κόσμο από πίσω, δεν πάω στο Σαμαρά να πάρω την έδρα και μετά την Ένωση, τη Μεγάλη Ένωση, να είμαι βουλευτής στη Νέα Δημοκρατία.
3: Μα.
2: Κατάλαβες πως το σκέφτονται.
3: Συνελήφθησαν, λέει, δύο γυναίκες, παρέσταναν τις λογίστρες και αρπάξαν χρήματα χρυσαφικά από ηλικιωμένη στην Αλεξανδρούπολη. Να, κάθε μέρα. Ναι.
2: Κάθε μέρα τέτοια.
3: Κάθε μέρα Παναίτα.
2: Και τελειωμό δεν έχουν. Τι έλεγε πριν ο φίλος για τους μετεωρολόγους που μας τρομάζουν. Άμα μπεις τώρα στο Newsit και δεις πρωτοσέλιδο, έρχονται ισχυρές καταιγίδες. Χαλάζει και κεραυνή από αύριο Παρασκευή. Κόκκινη προειδοποίηση σε πολλές περιοχές. Έκτακτο δελτίο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Αμάν ρε.
3: Κόκκινη προειδοποίηση. Ισχυρές
2: καταιγίδες. Και να πούμε για τα παιδιά μας με τις πανελλαδικές. Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα, οι βάσεις πριν από λίγο, έτσι.
3: Ναι.
2: Μπορείτε να μπείτε στα sites μέσα στο διαδίκτυο και να δείτε.
3: Πιο δύσκολο.
2: Καλά αποτελέσματα για
3: εδώ πέρα, πιο δύσκολο και από τις πανελλήνιες η έβριση στέγης με λογικά ενίκια για τους φοιτητές.
2: Στο λογικά ενίκια έχασα. Λογικά ενίκια. Να περάσει το παιδί, ειδικά Αθήνα, να του πούν κανένα 700. Γιατί και Θεσσαλονίκη 500.
3: Ακού τώρα.
2: Έλα.
3: Κωνσταντίνος Αργυρός λέει: sold out τη συναυλία του στα Hamptons, $100,000 για ένα VIP τραπέζι.
2: Τα Hamptons στην Αμερική δεν είναι.
3: Ξέρω, για να δω.
2: Ή στην Αγγλία.
3: Όταν βρεθεί στη Νέα Υόρκη λέει, και να διασκεδάσει την
2: Αγγλία.
3: Ναι, ναι.
2: Τα Hamptons, τα έχω δει σε σειρές, τα φιλαράκια, το έχω δει. Τα έχω δει στο Two and a Half Men που βλέπω πολύ ωραία σειρά στο Star. Έχει πολύ γέλιο. Που στα Hamptons πάνε για διακοπές, για τέτοια.
3: Λοιπόν, ο Αργυρός λέει θα βρεθεί στη Νέα Υόρκη να διασκεδάσει την αφρόκρεμα της ελληνοαμερικανικής κοινότητας στις 29 Αυγούστου. Λοιπόν, διατηρήσει στο απόγευμα.
2: Άρα δεν θα είναι υποψήφιο με τη Νέα Δημοκρατία, οριστικά.
3: Όχι, όχι, όχι, όχι.
2: Ειδικά άμα έχει ανακοινωθεί τότε 29 Αυγούστου ότι πάμε σε εκλογές.
3: Ναι,
2: αυτό
3: ναι,
2: ήταν
3: ναι. Λοιπόν, και τι να δούμε εδώ τι λέει. Το φετινό. Λοιπόν, η εκδήλωση είναι sold out, λέει, παρά το αλμυρό εισιτήριο. Αρκεί να πούμε ότι το κόστος, μάλιστα για τρία VIP τραπέζια που βρίσκονται ακριβώς μπροστά στη σκηνή, ξεπερνάει τα $100,000, ενώ το πιο απλό εισιτήριο κοστίζει $1,500.
2: Καλά, σιγά. Εδώ στο Μουντιάλ έκανε 5.000 το εισιτήριο. Δεν έκανε στον Αργυρό.
3: Εκεί θα βλέπαμε τον Βινίσιους.
2: Τον Βινίσιους και τον Μέση.
3: Και τον Κορνίσιους.
2: Μην ξεχάσω ότι τα δύο νέα παιδιά. Που ήταν έτσι πολύ.
3: Κουμπαρσί.
2: Όχι. Πάω στη χθεσινή βραδιά. Λοιπόν, τα δύο νέα παιδιά που από ό,τι φαίνεται θα είναι στο ψηφοδέλτιο. Ο ένας θα είναι σίγουρα ο Βασίλης Πινακάς.
3: Άξιος.
2: Ο δεύτερος ο Δημήτρης Οφολόγης, ο οποίος θα είναι και αυτός πιθανότατα.
3: Να. Πινακάς άξιος.
2: Ακούγεται πολύ το όνομά του, δεν ξέρουμε αν θα ενδώσει και ο Οφολόγης. Λοιπόν, πρέπει να σου πω ότι είχαν πάρα πολλές χειραψίες, συναντήσεις.
3: Άμα είχαν χειραψίες τώρα, Βαγγέλη, είναι τελειωμένοι. Ναι.
2: Λοιπόν,
3: ναι.
2: Ήταν, θέλω να σου πω, το κλίμα πάρα πολύ
3: θετικό.
2: Για νέα πρόσωπα άφθαρτα στο ψηφοδέλτιο. Άφθαρτα στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, έτσι.
5: πινακάς και σοφολόγης. Κρατήστε το γι' αυτό.
6: Σε συναυλία της Νατάσα μου φίλου έδωσε το μικρόφωνο σε παπά και τραγούδησαν μαζί.
5: Εδώ παπάς, εκεί παπάς.
6: Να ο παπάς.
5: Ήρθε η ώρα στον Καζάνα να πας. Electronet VK Καζάνα.
6: Τι κάνεις τεράστια Καζάνα, τρελαίνεις κόσμο με τις φετινές εκτόσεις σου.
5: Όλη η τεχνολογία στα πόδια σου, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, κινητά, λάπτοπ, τάμπλετ, κλιματιστικά.
6: Καζάνας και πάλι Καζάνας.
5: Έρχεται, στο περνάει αμέσως έτσι.
6: Ο Καζάνας.
5: Και δωρεάν.
6: Μπράβο Καζάνα.
5: Πάμε να διαλέξουμε τη φιά της αρεσκίας μας, καβατσίνας,

0: κάβα τσίνα.
1: Και όπως λέει πολύ σωστά ο Νίκος, ξέρεις τι πίνεις το τσίνα, έτσι.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Δεν σε πίνει, το πίνεις.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα, ένα είναι το όνομα.
0: Φωτάκης και τι Φωτάκης, Φωτάκαρος. Για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, όλα τιμολόγια στο Φωτάκη, άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Φωτάκης.
1: Για ρεύμα.
0: Φωτάκαρος.
1: Για φυσικό αέριο.
0: Φωτάκης.
1: Πουθενά φθηνότερα. Έτσι. Στο κέντρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, στη Λιμπούργα της Μιχάλη και τώρα.
0: Νέος Φωτάκης, Φωτάκαρος, Παναγούλη και ο Σινιανού γωνία. Απόστολος και Άκης, μόνο Φωτάκης.
1: Καβάλο, καβάλο, καβάλο.
0: Φαντάζομαι Γάλλο Θησαλέμου και τούζει εκτό ήταν συντημένο μόνο στο καβάλο.
1: Σομορφαίνει
0: κι άλλο.
1: Δύο καταστήματα για τον άντρα που ξέρει και ντύνεται με στήλ Ιταλικό Κύπρου και Φαρσάλων.
0: Σε πουλάει στι εκτόσει το καβάλο.
1: Τρέξτε να, προβάλλετε, να προλάβετε νούμερο.
0: Όλα τα κάζια.
1: Πάμε παραλία Αλεξανδρινή, Mosquito Beach Bar.
0: Ό,τι ψάχνει θα το βρει στην παραλία Αλεξανδρινή και στο Mosquito.
1: Από νωρί το πρωί μέχρι αργά
0: στο Mosquito.
1: Άρα αχτό στην ξαπλώστρα.
0: Mosquito.
1: Βουτά, τρώ, πίνει. Και ψαρεύεις. Περνάς ζάχαρη και ψαρεύεις. Mosquito Beach Bar παραλία Αλεξανδρινής. Για να φας καλά.
0: Σουσουράδα.
1: Στην Αμυγδαλαία.
0: Σουσουράδα.
1: Και τι τρώμε.
0: Το καλύτερο πρόβιο κεμπάπ, το καλύτερο χοιρινό κεμπάπ. Αϊντάκι να γλέπεις και τα δάχτυλά σου. Κοντοσούβλι να πάρεις την πλάκα σου. Διαστημικός κοκορέτσος και από άλλο πλανήτη Λουκάνικος.
1: Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ.
0: Κυριακή μεσημέρι.
1: Σουσουράδα. Θα φας καλά στην Αμυγδαλαία.
0: Φάει, φάει, φάει.
1: Κούκαρ Σπορ.
0: Τώρα όλα τα παιδάκια τρέχουν στην πόλη χαρούμενα αντιμένα κουγαράκια.
1: Κάζου αλτίσιμο για τη γυναίκα, το παιδί και τον άντρα. Όλες οι μεγάλες αθλητικές φίρμες στα Κούκαρ.
0: Και κάτι παπουτσάρες. Και κάτι πτουσάρες.
1: Να. Πάμε χορηγούς διαφημίσεις, τα λέμε σε λίγο. Και με καιρό, πάμε.
0: Yes.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Electronet ΒΚ Καζάνα.
4: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
3: Electronet ΒΚ Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
4: Electronet ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
3: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλία Λάρισας.
5: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
3: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό. Καβάλο, ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας.
6: τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr.
7: Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
8: Θέλεις γυμναστική?
9: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
8: Περπάτημα ή ποδήλατο?
9: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
8: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
9: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
8: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
9: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
8: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
9: E-shop cougarsport.gr.
8: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
10: TRT 95,1 FM Stereo.
11: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
12: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
11: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
12: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
11: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
12: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
11: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-554411.
12: Νταβαρούκας και η Όμικρον Ε.
11: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

0: Λοιπόν, Ευαγγελή, λοιπόν, είμαι πολύ συγκινημένος.
1: Δεν έχεις βάλει καθόλου του Μπαγκαράγκα, Μπαγκαράγκα μου λέει η Δήμητρα. Καλημέρα.
0: Του Μπαγκαράγκα.
1: Αυτό που κέρδισε η Eurovision, η Βουλγάρα. Μπαγκαράγκα, Μπαγκαράγκα, πώς έλεγε.
0: Στου Βασίλη την Παράγκα.
1: Καλημέρα, Δήμητρα, λοιπόν, καλημέρα.
0: Φίλε, Γιάννη Τσαπραλή πριν από ένα λεπτό.
1: Ναι.
0: Ευτυχώς με άκουσε, είπα ΕΑΕΛ. Πρωί έγραψα για να δει το θέμα για τους
1: κατόχους
0: των παλιών. Ναι, έγραψε το πρωί. Πρωί έγραψα για να δει το θέμα για τους κατόχους των παλιών διαρκείας. Συγχαρητήρια για τα ανακλαστικά. Είπα ΕΑΕΛ αμέσως ανακοίνωση αφού ανέβασε ο Τσαπραλή. Πρέπει αυτό κτλ. Παράταση στην ανανέωση των εισιτηρίων διαρκείας. Ευτυχώς άκουσε τον Γιάννη Τσαπραλή.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Έτσι, μπράβο, είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι.
1: Αγαπητέ μου,
0: κουκούτσι.
1: Να δώσουμε λίγο στον νέο πρόεδρο, στον Ζή Στυλιανό, ο οποίος μάλιστα ο άνθρωπος είναι και με το ποδόσφαιρο δεν έχει σχέσεις. Ενώ παραγωγικά μπορεί να έβλεπε, μπορεί να παρακολουθούσε, να του δώσουμε και μια μικρή πίστοση χρόνου.
0: Και μεγάλη πίστοση.
1: Να πούμε. Ναι,
0: μεγάλη πίστοση.
1: Ναι, το λέω έτσι, ναι. Λοιπόν,
0: να
1: πούμε ότι θέλουμε να πιστεύουμε όλοι ότι έχει τις καλύτερες προθέσεις. Δηλαδή, μην βιαστούμε κατευθείαν να πέσουμε πάνω. Σιγά-σιγά θα γίνουν αλλαγές.
0: Σιγά-σιγά και λαό.
1: Και με το θέμα των ανακοινώσεων, σήμερα είναι η πρώτη. Σήμερα το απόγευμα.
0: Σήμερα το απόγευμα, 7 η ώρα στο Έλευση Αρίνα.
1: Λοιπόν,
0: με 12 νέους παίχτες.
1: Ευτυχώς, παιδιά, δρόσησε κιόλας, γιατί άμα είχε 35 σήμερα το απόγευμα.
0: Βαρβάτο κάργα.
1: Ευτυχώς, δρόσησε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα καιρικά φαινόμενα.
0: Λοιπόν, πατριώτες, έχουμε και λέμε σήμερα. Για να δούμε τώρα. Για να δούμε τι λέει το σύστημά μας εδώ, αγαπητέ μου Αποστόλη.
1: Πριν πεις εσύ το σύστημα για το καιρό,
0: ναι.
1: Να πούμε ότι χθες το βράδυ ανέβασε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας. Με αφορμή τα γένεια που κάνει στον Ε65 ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα, όταν κυρώθηκε από τη Βουλή το 2007 η σύμβαση για το τμήμα του Ε65 που τελειώνει και παραδίδεται αύριο, σήμερα δηλαδή, ο Γιώργος Σουφλιάς που ήταν υπουργός τότε κατηγορήθηκε ότι λειτουργήσε ως Θεσσαλός. Ο Σουφλιάς ήταν πατριώτης και λειτουργήσε σαν Έλληνας. Αύριο, σήμερα δηλαδή,
0: σήμερα,
1: την ώρα των εγγενείων, κάπου θα βλέπει και καλό θα είναι να το θυμόμαστε. Έγραψε ο Κουρέτας για τον Σαρακατσάνου.
0: Ο καπετάν Κουρέτας.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Για τον Σουφλιά. Πάμε.
0: Λοιπόν, ηλιοφάνεια σήμερα 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Πολύ ωραία.
0: Πάμε αύριο Παρασκευή, παρακαλώ, 24 του μήνα. Ξεκινάμε τη μέρα μας με ήλιο, παρακαλώ.
1: Δροσούλα το βράδυ βλέπετε, κύριε Χαϊδά. Τα έχει φοράκια, θα έχει αέρα.
0: Όχι, αέρα δεν. Τα έχει αέρα σήμερα. Για να προσέξω λίγο.
1: Στα παράλληλα τι έγινε, έπεσε βροχή χθες.
0: Έπεσε, ναι. Έπεσε. Όχι την πλατιδιά, αλλά είχε πολύ κύμα και σήμερα το πρωί.
1: Μακάρι να μας πάρει ξόφαλτσα η βροχή για αύριο που λένε.
0: Λοιπόν, έχουμε και λέμε τώρα. Αύριο, Παρασκευή 24 του μήνα, ξεκινάμε με ήλιο το πρωί. Μετά το μεσημέρι θα συννεφιάσει. 3 η ώρα τώρα δείχνει μια καταιγιδάρα. 6 η ώρα το απόγευμα βροχή. Και 9 η ώρα το βράδυ ισχυρή βροχούλα.
1: Εκείνη τα.
0: Ναι.
1: Μακάρι να μην έχουμε χαλάζι, να μην έχουμε καταστροφές, να μην έχουμε τέτοια.
0: Λοιπόν, 3 η ώρα αύριο το μεσημέρι τώρα μας δείχνει μια καταιγιδούλα. 6 η ώρα το απόγευμα αύριο μας δείχνει μια βροχή και 9 η ώρα το βράδυ.
1: Το βράδυ ξεκινάνε τα καλά.
0: Έτσι, 29 με 30 βαθμούς αύριο.
1: Μακάρι βέβαια να πέσει βροχή μπόλικη, να γλιτώσουν και κανένα πότης με παραγωγή, αλλά χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα. Πάμε Σαββατοκύριακο.
0: Πάμε Σάββατο 25 Ιουλίου. Ηλιοφάνεια 29 βαθμοί Κελσίου.
1: Χωρίς βροχές και τέτοια.
0: Όχι. Κυριακή 26 του μήνα της Αγίας Παρασκευής.
1: Της Αγίας Παρασκευής.
0: Μεγάλη χάρη της, ηλιοφάνεια κάργα 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
1: Πολύ ωραία.
0: Δευτέρα 27 του μήνα του Αγίου Παντελεήμου, να μεγάλη χάρη του 38 βαθμοί Κελσίου. Λοιπόν, Τρίτη 28 Ιουλίου, ηλιοφάνεια κάργα 39 βαθμοί Κελσίου. Τετάρτη 29 Ιουλίου, παρακαλώ, ηλιοφάνεια κάργα 39 βαθμοί Κελσίου. Και από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, η πρώτη τελευταία μέρα του Ιουλίου, Πέμπτη, ξεκινάει με ηλιοφάνεια και γύρω στους 38 βαθμούς Κελσίου.
1: Άρα θα μας κάνει η δροσούλα σήμερα, αύριο,
0: σήμερα, αύριο
1: και το Σάββατο.
0: Και το Σάββατο μια χαρά θα είναι.
1: Και την Κυριακή καλά θα είναι, 33,
0: ναι,
1: πώς είπες.
0: Ναι, 33, όπως θα γίνει.
1: Από Δευτέρα θα αρχίσει πάλι να ανεβαίνει το θερμόμετρο.
0: Από Δευτέρα ανεβαίνει το θερμόμετρο.
1: Αλλά δεν φαίνεται προς το παρόν ότι θα έχουμε τον καύσωνα που είχαμε αυτή τη εβδομάδα.
0: Όχι, όχι.
1: Το 40.
0: Ναι, 37-38 εκεί πέρα. Ναι. 37 με
1: σήμερα 38. Το βράδυ για όσους επιθυμούν στα ελεύθερα κανάλια
0: στα
1: Sky
0: ελεύθερα,
1: και Open βλέπουμε τα προκριματικά Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ. Είμαστε, δεν ξέρω για εσάς, εξ αρχής αναφανδών υπέρ όλων των ελληνικών ομάδων. Μακάρι να μπουν όλες σε ομίλους Champions Europa Conference.
0: Europa, Κατώπα,
1: έτσι, θέλουμε το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αυτή είναι η άποψή μας. Ο ΠΑΟΚ παίζει με την Δυναμό Κιέβο, δύσκολο παιχνίδι στην
0: Πολωνία.
1: Και ο Παναθηναϊκός παίζει. Πώς την είπαμε, Παξί.
0: Με το Παξί και ξερό.
1: Στην Ουγγαρία, πού είναι αυτό.
0: Παξός και ξερός.
1: Καλή επιτυχία και στους δύο. Πάμε τελευταία βόλτα. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα.
0: Δώσε τα γκάζια σου όλα, μεγάλα Καζάνα.
1: Πάμε Καβατσίνα κάτω από τον Άγιο Χίλιο.
0: Τα ποτά μας είναι ευθύνα από την Καβατσίνα.
1: Για ενέργεια στη Λάρισα είναι το όνομα.
0: Φωτάκι και πάει σε Ελλάδο.
1: Καβάλο να ντυθούμε αγόρια.
0: Αφαντάζ μεγάλο μάγκα συντημένο στο καβάλο.
1: Πάμε παραλία Αλεξανδρινή Μοσκίτο Beach Bar.
0: Ό,τι ψάχνει θα το βρει στην παραλία Αλεξανδρινή και στο Μοσκίτο.
1: Για να φά καλά.
0: Σουσουράντα.
1: Στην Αμυγδαλέα.
0: Σουσουράντα.
1: Κούγκαρ Σπορ.
0: Όλα τα παιδάκια ντυμένα κουγκαράκια.
1: Ήταν ο κύριο Νίκο Χαϊδά με ταυτότητα από το 78, παρακαλώ πολύ.
0: Ήταν
1: να σέβεστε.
0: Άμπραβο. Πίσω. Ήταν ο κύριος Βαγγέλης Βουλάκας.
1: Εγώ δεν έχω κοιτάξει από την ταυτότητα. Πρέπει να είναι από το 90.
0: Ναι.
1: Όχι, έχω βγάλει κι άλλο εγώ.
0: Εσύ έβγαλε. Εγώ δεν έβγαλα.
1: Θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο το πρωί. Παρασκευούλα ζάχαρη.
0: Παρασκευούλα μέλι, κύριε Λαΐσο, κύριε Λαΐσο.
1: Αύριο που ξεκινάει και νέο κύμα.
0: Δροσιάς.
1: Όχι, και για διακοπές που παίρνουν άδειες. Όσοι παίρνουν άδεια να θυμάστε ότι αργά ή γρήγορα θα γυρίσετε, να ξέρετε. Έτσι, τίποτα άλλο.
0: Εμείς παίρνουμε την άλλη.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Καβατσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Καβατσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας.
4: Μισή τιμή σε όλα τα ηλεκτρικά και δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα.
5: Θέλεις μεγάλες εκπτώσεις και μεγάλες προσφορές? Ό,τι θέλεις το έχεις με έκπτωση έως 50%.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Κάπα Καζάνα. Εκπτώσεις έως και μισό τιμής, δωρεάν τοποθέτηση σε όλα τα κλιματιστικά και άμεση παράδοση μόνο στο μεγαλύτερο υπερκατάστημα ηλεκτρικών της Θεσσαλίας.
5: Ηλεκτρονέτ Β Κάπα Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο.
6: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
3: Ψάχνεις το απόλυτο καλοκαιρινό στέκι? Έλα στο Mosquito Beach Bar, στην πανέμορφη παραλία Αλεξανδρινής. Δροσερά κοκτέιλ, ξένη και ελληνική μουσική που ανεβάζει τη διάθεση. Και φυσικά νόστιμες επιλογές για να χορτάσεις. Mosquito Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Και εσύ πού είσαι? Σε περιμένουμε στην παραλία Αλεξανδρινής. Εκεί που η απόλαυση έχει όνομα και το σκηνικό είναι πάντα μαγικό.
6: TRT 95,1 FM Stereo.
7: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι.
8: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
7: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
8: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
7: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
8: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
7: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
6: Ήμεργας, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
9: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο, Λαρίσης

0: Ε, μέσα από μια νέα πλατφόρμα της ΔΕΗ. Είναι το Energy U, είναι το energyoutloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Από το φεστιβάλ στο Νεστόριο της Καστοριάς, το γνωστό River Party, μέχρι το Eject Festival και το φεστιβάλ της Πιδαύρου, μέχρι τα τουρνουά ΔΕΗ 3x3 Street Basketball, μπορείς να τα δεις, να τα ζήσεις όλα στο energyoutloud.gr. Είναι η νέα πλατφόρμα και αν δεν σου αρκεί η ενημέρωση και το να δεις που θα βρεις εισιτήρια, πότε γίνεται ένα μεγάλο αγαπημένο γεγονός, πάρε μέρος στους διαγωνισμούς και κέρδισε προσκλήσεις και εισιτήρια για να τα ζήσεις από κοντά. Η αγαπημένη μας ΔΕΗ με το energyoutloud.gr μας φέρνει κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας τα μεγαλύτερα events, αλλά και εμάς που θέλουμε να τα ζήσουμε. Μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμη πιο αξέχαστη. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ σε περιμένουν όλα τα μεγάλα events που γεμίζουν το καλοκαίρι μας με σημαντική ενέργεια. Φαντάσου ένα μέρος που συναντιούνται το Eject Festival με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, η Αναβίση με τους Florence and the Machine και το Stand-Up Comedy με παίκτες 3x3 Street Basketball. Φανταστικό? Όχι, είναι πραγματικό. Στο energyoutloud.gr, την πλατφόρμα της ΔΕΗ, θα βρεις συγκεντρωμένα όλα τα μεγάλα μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events που είναι powered από τη ΔΕΗ. Και μαζί με εκείνα στηρίζει και εμάς, αφού τρέχουν διαρκώς διαγωνισμοί με δώρο προσκλήσεις για να τα ζήσουμε από κοντά. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και βρες όλα όσα θα γεμίσουν με ενέργεια το καλοκαίρι μας.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
2: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
1: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
2: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
1: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
2: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
3: Αν, λέμε αν, η κοκκινοσκουφίτσα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα high protein, με κάθε καλάθι φαγητό που θα σήκωνε και θα κουβαλούσε στο δάσος για τη γιαγιά της, θα έκανε κάτι μπράτσα, να, με το συμπάθειο. Θα έχτιζε δικέφαλα, τρικέφαλα, τετρακέφαλα και όταν εμφανιζόταν ο κακός ο λύκος, θα τον άρχιζε στα κατακέφαλα. Κι έτσι και ο λύκος δεν θα έτρωγε τη γιαγιά και ο κυνήγος δεν θα αναγκαζόταν να κάνει κεσαρική στο λύκο. Λες και είναι η κυρά μας η μαμή και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
4: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα high protein, με 50% περισσότερη πρωτεΐνη που συμβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση της μυϊκής μάζας. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.

0: Στην Αλμερία ή Αλμέρια, πώς είναι ο σωστός του? Αλμερία. Πάει ένας τύπος στην υποδοχή ενός ξενοδοχείου να κάνει check-in και θέλει να χρησιμοποιήσει το διαβατήριο μιας ανύπαρκτης χώρας. Έτσι.
1: Τι?
0: Είναι παλιά υπόθεση από τον Αύγουστο του 25, αλλά τώρα φτάσαν τα πράγματα σε δίκη. Αυτός λέει, εγώ είμαι πολίτης της περιπλανόμενης δημοκρατίας της Μέντα Λερέντα.
1: Από τον ούτου το έβγαλε.
0: Είναι ένα σατυρικό διαδικτυακό κράτος. Δηλαδή αυτοί που το πιστεύουν αυτό λένε, αυτό έγινε στα τέλη της δεκαετίας του 90, και λέει κάθε άνθρωπος αποτελεί μια ανεξάρτητη δημοκρατία. Και λέω, εγώ θα την ονομάσω τη δημοκρατία μου περιπλανόμενη δημοκρατία της Μέντα Λερέντα.
1: Από πού κατάγεσαι? Από τη γη.
0: Άλλο αυτό, αυτό είναι υγιές. Το από πού κατάγεσαι, από την περιπλανόμενη δημοκρατία της Μέντα Λερέντα. Κάτι θα σημαίνει και το Μέντα Λερέντα. Φωνάζουν την αστυνομία, δεν συνεργάζεται με την αστυνομία, στείνει καυγά, καταδικάζεται για ανεπακοή με πρόστιμο, με δικαστικά έξοδα, και πήγε στο εφετείο. Έτσι. Και λέει το εφετείο ότι, παιδιά, ο άνθρωπος έκανε μια διοικητική παράβαση, αλλά αυτό δεν είναι ποινικό αδίκημα και θα ακολουθηθεί μια διοικητική διαδικασία. Δεν θα του επιβληθεί ένα πρόστιμο, όχι καταδίκη, για την δημόσια ασφάλεια και καλά.
1: Σας αποχαιρετούμε με αυτή την είδηση.
0: Το συμπέρασμα.
1: Μου έκανε έτσι και με ψάρωσε ολίο.
0: Εσύ δεν έχεις κανένα συμπέρασμα, κλασικά. Αλλά επειδή εγώ έχω το συμπέρασμα, είναι το να πουλάς και τρέλα, δεν τιμωρείται και πάντα. Έτσι.
1: Ναι, σωστά.

0: Θα σου δώσω συχαμένη είδηση.
1: Όχι, γιατί είμαι σημεριάτικο, γιατί. Αφού θα την πεις, τώρα τι με
0: είναι συχαμένη. Υπάρχει μια σειρά ισορούχων που λέγεται Rat Oddity Gizzard.
1: Rat,
0: όπως ο αρουραίος.
1: Το ποντίκι, ξέρω εγώ, ναι.
0: Rat είναι ο αρουραίος.
1: Ο αρουραίος. Τι, ορίστε, τι έπαθες, αναστενάζει.
0: Τα εσώρουχα αυτά έχουν ραμμένους πάνω τα ρηχευμένους αρουραίους.
1: Τι λέει μωρέ.
0: Και πολλούνται ένα γυναικείο εσώρουχο με 137 δολάρια το αποκτάς.
1: Τι έχεις επάνω ψόφ και τον αρουραίο στο βρακί
0: ναι,
1: σου. Αυτό
0: ναι,
1: θες να μου πεις.
0: Ναι, τον ταριχευμένο.
1: Στο βρακί σου.
0: Για να δεις την ανομαλία, να καταγγείλουμε την ανομαλία. Να φωνάξουμε την Ελένη Λουκά, να διαδηλώσουμε.
1: Είναι η πιο συχαμένη είδηση όντως από πάρα πολλές
0: άλλες. Να πάμε να βρούμε αυτό το κατάστημα, να στηθούμε απ' έξω με πλακάτ.
1: Και τώρα θα μου πεις ότι μπορεί να υπάρχουν και αγοραστές που θα θέλουν να αγοράσουν αυτό το βρακί με τον ψόφιο ρουραίο. Γιατί περί αυτού πρόκειται.
0: Κοίτα, τράβηξε, προσοχή τράβηξε. Ότι θα βρεθούν και πέντε μουρλές και άλλοι πέντε μουρλοί. Γιατί
1: δεν νομίζω γυναίκα να υπάρχει γυναίκα που να πάρει αυτό και να το φορέσει.

0: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα, κυρίες μου και κύριοι. Ταξιδέψαμε με το Σωτήρι λίγο. Έχουμε αγαπημένους χορηγούς, τα μάρκετ της Μασούτης, την αγαπημένη βιομηχανία ζυμαρικών τη Μέλισσα και βεβαίως την Alpha Good με ό,τι έχει να κάνει με έπιπλο, ό,τι έχει να κάνει με ξύλο.
1: Ακούστε τώρα τι δυνατότητες έχετε μέσα από μια νέα πλατφόρμα της ΔΕΗ. Είναι το Energy U, είναι το energyoutloud.gr, όπου μπορείς να ενημερώνεσαι καθημερινά για όλα τα μεγάλα events που στηρίζει διαχρονικά ως μεγάλος χορηγός. Από το φεστιβάλ στο Νεστόριο της Καστοριάς, το γνωστό River Party, μέχρι το Eject Festival και το φεστιβάλ της Πιδαύρου, μέχρι τα τουρνουά ΕΔΕΗ 3x3 Street Basketball, μπορείς να τα δεις, να τα ζήσεις όλα στο energyoutloud.gr. Είναι η νέα πλατφόρμα και αν δεν σου αρκεί ενημέρωση και το να δεις που θα βρεις εισιτήρια, πότε γίνεται ένα μεγάλο αγαπημένο γεγονός, πάρε μέρος στους διαγωνισμούς και κέρδισε προσκλήσεις και εισιτήρια για να τα ζήσεις από κοντά. Η αγαπημένη μας ΔΕΗ με το energyoutloud.gr μας φέρνει κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό, στηρίζοντας τα μεγαλύτερα events, αλλά και εμάς που θέλουμε να τα ζήσουμε. Μέσα από το site τρέχουν συνεχώς διαγωνισμοί με δωρεάν προσκλήσεις για να γίνει η εμπειρία ακόμη πιο αξέχαστη. Στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ σε περιμένουν όλα τα μεγάλα events που γεμίζουν το καλοκαίρι μας με σημαντική ενέργεια. Φαντάσου ένα μέρος που συναντιούνται το Eject Festival με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, η Αναβίση με τους Florence and the Machine και το Stand-Up Comedy με παίκτες 3x3 Street Basketball. Φανταστικό? Όχι, είναι πραγματικό. Στο energyoutloud.gr, την πλατφόρμα της ΔΕΗ, θα βρεις συγκεντρωμένα όλα τα μεγάλα μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events που είναι powered από τη ΔΕΗ. Και μαζί με εκείνα στηρίζει και εμάς, αφού τρέχουν διαρκώς διαγωνισμοί με δώρο προσκλήσεις για να τα ζήσουμε από κοντά. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και βρες όλα όσα θα γεμίσουν με ενέργεια το καλοκαίρι μας.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
3: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
4: Ο κακός ο λύκος πείνασε. Έτσι αποφάσισε να πάει για κολατσιό στα Τρία Γουρουνάκια. Φύσηξε, ξεφύσηξε και τους γκρέμισε τα σπίτια. Στην αρχή τα Τρία Γουρουνάκια στεναχωρήθηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, μείναμε άστεγοι». Μετά χάρηκαν γιατί σου λέει «Αμάν, γλιτώσαμε τον Ένφια». Βέβαια μετά στεναχωρήθηκαν και πάλι γιατί παραλίγο να γίνουν μπέικον. Αν όμως ο κακός ο λύκος είχε πάρει τις εξετάσεις του νωρίτερα και έβλεπε ότι είχε ανεβασμένη χοληστερίνη, δεν θα κυνηγούσε τα γουρουνάκια. Θα καθόταν σπίτι του ωραία, ωραία και θα έτρωγε μακαρόνια μέλισσα με βίτα γλυκάνη. Και θα ζούσαν αυτοί καλά. Εμείς καλύτερα.
5: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα με βίτα γλυκάνη που συμβάλλει στη μείωση της χοληστερόλης. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
6: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
7: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
8: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
7: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
8: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
7: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
8: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
7: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
8: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
7: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
9: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
10: Σώζομαι αυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
11: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
12: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
13: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
14: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
15: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
16: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
17: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: όσο πιάνουν ζέστες.
1: Ναι. Καλά, τώρα να σου πω.
0: Με πιάνει μια τεμπελιά.
1: Θέλω
0: να κάθομαι όλη μέρα.
1: Ενώ το καταχειμωνό θες να δουλεύεις. Γελάει ο κόσμος πραγματικά.
0: Δεν μπορώ. Ήρθε και
1: σε ποια συνθήκη μπορείς να δουλεύεις?
0: Το χειμώνα είναι αλλιώς, ρε παιδιά. Δεν ξέρω.
1: Γι' αυτό ξεσκίζεται στη δουλειά το χειμώνα.
0: Έχουμε ορέξεις το χειμώνα. Είναι,
1: είναι αντίστροφα με τα μυρμήγια. Τα μυρμήγια μαζεύουν το καλοκαίρι ακούραστα πριν την Ανατολή και μετά τη Δύση, για να έχουν το χειμώνα. Η Τούλα δουλεύει πάρα πολύ το χειμώνα.
0: Πάρα πολύ. Μην κάνεις και τέτοια θεατρικά, με νευριάζεις. Αλλά δεν μπορώ. Ήρθε ο καιρός, παιδιά, να μην κάνουμε τίποτα. Να είμαστε ακίνητοι από το πρωί που ξυπνάμε μέχρι το βράδυ.
1: Με τι ακριβώς γελάς?
0: Δεν ξέρω, δεν μπορώ.
1: Με την τεμπελιά σου που θες να την δώσεις ως μάθημα και στους άλλους ανθρώπους.
0: Έχω την αίσθηση ότι δεν τελειώνει ο Ιούλιος. Μου φαίνεται μεγάλος μήνας.

0: σας είπα για μια σειράρα που βλέπω.
1: Ποια σειράρα?
0: Σειράρα, κυρίες μου και κύριοι, λέγεται
1: Εγώ
0: Μοβ.
1: Βλέπω το ακροτήρι του φόβου.
0: Το κλασικό, το παλιό,
1: όχι,
0: με τον...
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Ποιο?
1: Όχι. Είναι με τον Χαβιέ Μπαρδέμ.
0: Δεν το έδω αυτό.
1: Και wow. την Amy Adams. Πάρα πολύ ωραίο. Θρίλερ από τα λίγα.
0: Είναι σειρά ή είναι...
1: Σειρά, σειρά.
0: Α, δεν το έχω δει εγώ. Έχω δει μια ταινία ακροτήρι του φόβου.
1: Τι γνωστή.
0: Με τον Bridges, ποιος έπαιζε. Ναι. Εγώ αυτό που προτείνω είναι το Mobland, έτσι λέγεται, είναι σειρά, τη σκηνοθετεί ο Γκάι Ρίτσι. Και ό,τι σκηνοθετεί ο Γκάι Ρίτσι.
1: Πού είναι
0: τώρα, στο Netflix, μ' αρέσει πολύ.
1: Βγήκε τώρα καινούργια. Και,
0: ναι, είναι καινούργια. Βγήκε τώρα. Έλεν Μίρεν,
1: παιδιά,
0: την οποία υπεργουστάρω.
1: Να μπω στο Netflix εβδομάδες.
0: Βλέπεις άπληση μόνο. Mm. Η Έλεν Μίρεν, ο Πίρς Μπρόσναν, ο Τόμ Χάρντι, μ' αρέσουν πάρα πολύ όλοι τους αυτοί, πρωταγωνιστούν. Και άλλοι πολύ γνωστοί Άγγλοι ηθοποιοί που μου διαφεύγουν τώρα. Αλλά σας το προτείνω, είναι πάρα πολύ ωραία σειρά. Είμαι μόλις στο τρίτο επεισόδιο, τώρα το ξεκίνησα. Εντάξει.
1: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Πότε την ξεκίνησε τη σειρά?
0: Τώρα. Σήμερα.
1: Και είσαι ήδη στο τρίτο επεισόδιο? Εγώ ξέρεις πόσες μέρες πρέπει να περάσουν για να φτάσουν στο τρίτο επεισόδιο? Πέντε, μια εβδομάδα.
0: Τι λέει?
1: Εντάξει, ξέρω ότι είσαι πολύ εργατική.
0: Δεν θυμάμαι πόσα επεισόδια είναι. Είναι 10. Αν είναι 10 το πιο πιθανό. Όχι.
1: Θα τα δεις σε μια μέρα?
0: Αύριο θα τελειώσει.
1: Α, okay. Καταλαβαίνετε γιατί παραγωγικό άτομο μιλάμε, έτσι?
0: Όχι, αν μιλέ. Εντάξει, αύριο, ναι, άμα ξανοιχτήσω το βράδυ θα τελειώσει, ναι.

0: Θες ένα έγκλημα σοκαριστικό αφού είσαι τον θρίλερ και αυτά.
1: Τον θρίλερ.
0: Αυτό όμως είναι πραγματικότητα, έτσι. Είναι στη Μεγάλη Βρετανία. Έλειπε καιρό από τα εγκόσμια μια 55χρονη, Τζούλι Μπάκλεϊ. Βρήκαν το σώμα της διαμελισμένο σε 10 κομμάτια. Το είχε θάψει πρόχειρα. Αυτός είναι ένας αιμονικός με τον Χάνιμπαλ. Τον Χάνιμπαλ Λέκτερ. Δράστης λοιπόν, ένας 48χρονος, συγχωριανός της 55χρονης.
1: Πολύ ωραία.
0: Ήταν φίλοι που είχαν περάσει λίγο χρόνο μαζί, έλεγε στην κατάθεση, και οι δύο ήταν εθισμένοι σε ναρκωτικά κατηγορίας Α και λοιπά και λοιπά. Την σκότωσα επειδή με έκλεβε και προσπαθούσα να με πείσει ότι είμαι τρελός. Τη χτύπησα, λέει, με ένα σφυρί στο κεφάλι. Τέλος πάντων, δεν χρειάζεται να πούμε τα υπόλοιπα. Ήταν αργός και βασανιστικός ο θάνατός της. Κράτησε ο θάνατός της 24 ώρες. Είσαι εδώ.
1: Εδώ είμαι.
0: Τι είπα?
1: Ο θάνατός της 24 ώρες.
0: Μάλιστα.

0: Έχω διάφορα περίεργα από τον κόσμο.
1: Δηλαδή
0: αυτό το μοναδικό γήπεδο ποδοσφαίρου μέσα σε σβησμένο ηφαίστειο. Έτσι, δηλαδή αυτό πρέπει να είναι. Είναι στο Μεξικό, στην πόλη Σάντα Σεσίλια Τεπέτλαπα, στην περιοχή Σοτσιμίλκο.
1: Μάλιστα.
0: Έχει βουνοπλαγιές, έχει ένα ηφαίστειο, αλλά προφανώς αυτό θα ήταν ένα ενεργό πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, δεν λέει.
1: Και κάνανε
0: πόσες.
1: Τώρα.
0: Είχε μια διαθέσιμη επίπεδη,
1: ναι,
0: επιφάνεια και κάνανε γήπεδο ποδοσφαίρου. Μετά την Dubai Chocolate έχουμε την Mykonos Chocolate.
1: Ναι, το έχω διαβάσει. Τι είναι αυτό τώρα?
0: Λέει έγινε αμέσως sold out. Δεν ξέρω γιατί αυτό.
1: Μικονιάτικη εταιρεία κατασκεύασε αυτή τη σοκολάτα.
0: Ρε παιδί μου, έχει λέει αγνά τοπικά υλικά από Ελλάδα και Μεσόγειο.
1: Μα.
0: Αλλά δεν είναι, δηλαδή έχει και λίγο σίκου και λίγο παρθένο ελαιόλαδο και λίγη μαστίχα και λίγους ξηρούς καρπούς. Οκ. Εννοώ η διαφορετική. Γιατί είναι. Η μία λέγεται Olive and Sea. Η άλλη Pink Sand. Η άλλη Little Pelican. Η άλλη Summer Love. Καταλαβαίνεις, έχει διάφορες ονομασίες. Και το καθένα έχει κάτι.
1: Δηλαδή,
0: και βέβαια.
1: Κυκλοφορεί και στην αγορά εδώ σε εμάς, φαντάζομαι.
0: Ό,τι έχει όνομα Μύκονος.
1: Ναι.
0: Παγκοσμίως πουλά. Η ίδια η Μύκονος πια δεν πουλά τα τελευταία χρόνια, όπως και η Σαντορίνη δεν πουλάει.
1: Πώς το διάβασα αυτό, ξέρεις, κάπου και πιστεύω.
0: Γιατί οι προορισμοί κάνουν ένα κύκλο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι το Παρίσι, δεν είναι η Ρώμη. Που ξέρεις, γίνεται εκεί κάτι αέναο.

0: Τελειώσαμε.
1: Ήρθε η ώρα να σας αδειάσουμε τη γωνιά, κυρίες μου και κύριοι, αλλά...
0: Το λες σαν να τους είμαστε βάρος, έτσι.
1: Έλα, μωρέ. Αύριο όμως στις 12 θα είμαστε παρέα. Πρώτα ο Θεός. Έχουμε αγαπημένους χορηγούς, τα μάρκετ της Μασούτης, με πολύ ωραίες προσφορές, τη βιομηχανία ζυμαρικών, τη Μέλισσα, και βεβαίως τα καλύτερα επίπλωτα έχει η Alpha Good. Αύριο τα λέμε, να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο Τετάρτης.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
3: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
2: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
3: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
2: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
3: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
4: Η Γιονάτη πεινούσε. Πεινούσε γιατί οι νάνοι έφτιαξαν κρέπες. Και να οι πραλίνες, και να οι σαντιγιές. Πού να τα φάει αυτά η Γιονάτη που έκανε διατροφή? Γιατί το καλοκαίρι ήθελε να βγει με το ξόπλατο στο δάσος. Ήθελε κάτι ελαφρύ. Γι' αυτό έφαγε το μήλο που της έδωσε η μάγισσα και έπεσε για ύπνο. Και ο κόκορας κοκόραγε, αλλά αυτή δεν ξύπναγε. Ενώ αν είχε φάει μακαρόνια μέλισσα ολικής, και στυλάκι θα ήταν, και τον πρίγκιπα δεν θα περίμενε να της δώσει το φιλί ξυπνητήρι, και θα ζούσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
5: Οι καλύτερες ιστορίες γράφονται με μέλισσα ολικής άλεσης, με πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού. Μέλισσα, γιατί είμαστε μακαρονάδες.
6: TRT 95,1 FM Stereo.
7: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι.
8: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
7: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
8: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του, έχει κυκλοφορητή γκρούτφος, παρέχει 24 και όχι 20 κιλοβάτ και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
7: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
8: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας στους λέβητες αερίου. Ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
7: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
9: Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
10: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo.

0: 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Σώζομαι αυτόν σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
2: Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
7: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

0: μέτρα εξετάζει η κυβέρνηση. Σήμερα η μαύρη επέτειος από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι. Πέρασαν 8 χρόνια από την ανίποτη τραγωδία με τους 104 νεκρούς και τους δεκάδες εγκαυματίες. Εκδηλώσεις μνήμης έχουν προγραμματιστεί. Τι δηλώνουν συγγενείς των θυμάτων στον Real FM. Την παραπομπή του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου, του Κώστα Γοραστού και άλλων τριών μη πολιτικών προσώπων σε ειδικό δικαστήριο εισηγεί το αρμόδιος αντισεγγελέας του Αριουπάγου για την υπόθεση αλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών. Σε εξέλιξη στην Ολομέλεια της Βουλής, η τριήμερη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Ευρυπίδης Τηλιανίδης ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση αποσύρει την πρόταση για το ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού. Στα αθλητικά, εκτός έδρας αναμετρήσεις σήμερα για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στην πρεμιέρα των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων. Στις 8 το βράδυ, ο δικεφαλός του Βορρά αντιμετωπίζει την Δυναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Μία ώρα μετά στην Ουγγαρία, οι πράσινοι θα παίξουν με την ΠΑΞΗ για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Στον ημιτελικό του World Cup που γίνεται στο Σίδνεϊ, προκρίθηκε η εθνική μας ομάδα πόλο των ανδρών. Νίκησε στον πρώην ημιτελικό με 14-13 το Μαυροβούνιο. Το Σάββατο το μεσημέρι θα παίξει με την Ιταλία. Και έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες εξέδωσε η μετεωρολογική υπηρεσία. Τα φαινόμενα που θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και τοπικές χαλαζοπτώσεις θα επηρεάσουν και την Αττική από το απόγευμα έως αργά το βράδυ.
1: Κίνηση στους δρόμους.
0: Με τον Παναγιώτη Βολάνιο θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
2: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Αγίους Αναργύρους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Ελαιώνα και του Σκαραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στη Σαρδιτού Βασιλίσσης Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας και στην Ομόνοια σε Σταδίου και Μάρνη. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας ανατμήματα σε Πανόρμου Ψυχικό και στην Κάφοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους, ουρές οχημάτων στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη και στην Κάφοδο στο ύψος του Αλίμου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της Ποσειδώνος στη Γλυφάδα, κατάμεστες είναι η Αλιπέδου και Κόνωνος στο λιμάνι του Πειραιά.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων μπήκε σήμερα με την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Είτε μέσω προσωπικού μηνύματος είτε μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, τα παιδιά έμαθαν πού θα φοιτήσουν τα επόμενα χρόνια. Στην κορυφή των προτιμήσεων παραμένουν και φέτος οι ιατρικές, οι νομικές και οι πολυτεχνικές σχολές, ενώ ιδιαίτερα υψηλές βάσεις καταγράφουν τα τμήματα ψυχολογίας και πληροφορικής. Πάντως, οι μεγαλύτερες εκπλήξεις καταγράφονται σε δεκάδες τμήματα της περιφέρειας, όπου σημειώνονται εντυπωσιακές αυξήσεις αλλά και σημαντικές πτώσεις. Πάμε να δούμε αναλυτικά τα δεδομένα με τη βοήθεια του Γρηγόρη Διβάνη.
3: Οι βάσεις εισαγωγής για το 2026 κινήθηκαν συνολικά ανωδικά στο 62% των τμήματων, με τη μέση μεταβολή να διαμορφώνεται στα συν 263 μόρια, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Από τα 451 τμήματα, τα 279 σημείωσαν άνοδο, τα 164 κινήθηκαν πτωτικά, ενώ παράλληλα 9.739 θέσεις έμειναν κενές, δηλαδή το 15,6% του συνόλου, λόγω της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Πώς διαμορφώθηκαν οι βάσεις ανά επιστημονικό πεδίο και σχολές? Το πρώτο πεδίο στις ανθρωπιστικές, νομικές και κοινωνικές επιστήμες κινήθηκαν με ήπιες πτωτικές τάσεις λόγω των απαιτητικών θεμάτων στα αρχαία ελληνικά που συγκράτησαν τις βαθμολογίες. Οι νομικές σχολές κατέγραψαν μικρή υποχώρηση των μορίων τους ενδεικτικά. Η νομική Αθήνα κινήθηκε ελαφρώς κάτω από τα 17.800 μόρια και η νομική Θεσσαλονίκη γύρω στα 17.140 μόρια. Οι σχολές ψυχολογίας παρουσίασαν οριακή κάμψη με τα κεντρικά ιδρύματα ΕΚΠΑ, ΑΠΙΘΙΤΑ και ΠΑΝΤΙΟ να σημειώνουν μικρές απώλειες της τάξης των 70 έως 100 μορίων.
0: Φαίνεται ότι οι νομικές σχολές, Γρηγόρη, και τμήματα ψυχολογίας είναι ουσιαστικά τα τμήματα που πρωταγωνιστούν σε αυτό το πρώτο πεδίο.
3: Στο δεύτερο πεδίο, εντωμεταξύ, στις θετικές και τεχνολογικές επιστήμες, εδώ καταγράφηκε η μεγαλύτερη άνοδος των βάσεων. Οι πολύ καλύτερες επιδόσεις των υποψηφίων στη φυσική και τα μαθηματικά ενίσχυσαν σημαντικά τον ανταγωνισμό. Οι πολυτεχνικές σχολές εμφάνισαν ισχυρές αυξητικές τάσεις. Η αρχιτεκτονική του Μετσόβιου παρέμεινε στην κορυφή, ξεπερνώντας τα 20.000 μόρια λόγω και των ειδικών μαθημάτων. Τα περιφερειακά τμήματα εκτινάχθηκαν λόγω της αυξημένης ελάχιστης βάσης αγωγής του πεδίου, η οποία αυξήθηκε κατά 6,6%, με χαρακτηριστικά παραδείγματα τους μηχανολόγους μηχανικού Σερών συν 2.450 μόρια, τους μηχανολόγους μηχανικού Ηρακλείου συν 1.890 μόρια και την πληροφορική Καστοριάς συν 1.700 μόρια. Στο τρίτο πεδίο, στις επιστήμες υγείας, οι σχολές διατήρησαν παραδοσιακά τον υψηλότερο βαθμό δυσκολίας εισαγωγής, παρουσιάζοντας γενικότερα ανωδική τροχιά. Οι ιατρικές σχολές διατήρησαν την πρωτοκαθεδρία τους, παρουσιάζοντας σταθερότητα με μικρές αυξητικές τάσεις σε όλα τα τμήματα, και οι 7 ιατρικές της χώρας κινήθηκαν ανωδικά, με τις αυξήσεις να κυμαίνονται κατά μέσο όρο μεταξύ 225 και 375 μορίων λόγω της υψηλής συγκέντρωσης αριστούχων και σταθερής ζήτησης. Στο τέταρτο πεδίο, στις επιστήμες οικονομίας και πληροφορικής, οι βάσεις χαρακτηρίζονται από σχετική σταθερότητα και ισορροπία, χωρίς ακραίες γενικές διακυμάνσεις. Οι σχολές πληροφορικής συνέχισαν την ανωδική τους πορεία, ειδικά στα περιφερειακά τμήματα, εξαιτίας της τεράστιας ζήτησης για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση. Τα οικονομικά τμήματα, τα υψηλόβαθμα τμήματα των κεντρικών πανεπιστημίων, όπως το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, παρέμειναν σταθερά με πολύ μικρές αυξομοιώσεις. Ενδεικτικά, το τμήμα οικονομικής επιστήμης κινήθηκε στα επίπεδα των 16.000 μορίων.
0: Πάμε τώρα να δούμε, Γρηγόρη, ποιες ήταν οι μεγαλύτερες εκπλήξεις, και με αυτό εννοούμε και τις σχολές που παρουσίασαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις, ενώ υπήρξαν και εκείνες που είχαν πάρα πολύ σημαντική πτώση.
3: Η μεγαλύτερη έκπληξη ήταν η Σχολή Αξιωματικών Πυροσβεστικής, σημείωσε κατακόρυφη άνοδο κατά 7.570 μόρια, ενώ αντίθετα τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε το Τμήμα Φυσικής Παραγωγής του ΕΚΠΑ με απώλειες 4.230 μορίων. Η κορυφή των βάσεων παρέμεινε για άλλη μια χρονιά η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με 20.995 μόρια.
0: Με ειδικό μάθημα, βέβαια, ναι.
3: Προφανώς. Τη διακύμαση των βάσεων σχολίασε μιλώντας στο σταθμό μας στην εκπομπή του Μπάμπη Παπαδημητρίου, εκπαιδευτικός αναλυτής Στράτος Στρατηγάκης.
4: Δεν είχαμε τρομερές εκπλήξεις, περίπου στα αναμενόμενα κινηθήκαμε. Οι νομικές είναι περίπου εκεί που ήταν και πέρυσι. Οι ηλεκτρολόγοι στο Μετσόβιο, που είναι το πιο μοδάτο έτσι αντικείμενο λόγω του ότι εμπλέκεται σε AI κλπ, είχε μια άνοδο 490 μορίων, διότι τα παιδιά έγραψαν πάρα πολύ καλά στη φυσική. Η φυσική είναι το μεγάλο πρόβλημα των πανελλαδικών τα τελευταία χρόνια. Στην ιατρική είχαμε με αύξηση 125 μορίων, έφτασε στο 18.900 και αυτή. Οι ηλεκτρολόγοι και οι ιατρικοί έχουν πολύ κοντά 20 μόρια διαφορά η βάση τους. Οι πολιτικοί μηχανικοί στο Μετσόβιο ανέβηκαν κατά 823 μόρια, το οποίο είναι αρκετά σημαντική άνοδος.
0: Τώρα, αυτό που επισημαίνουν οι αναλυτές, Γρηγόρη, και προκαλεί έκπληξη σε εμάς τους παλαιότερους, είναι ότι πλέον οι 18χρονοι δεν επιλέγουν με βάση το γόητρο του πτυχίου, αλλά με βάση το αν και πότε θα βρουν δουλειά.
3: Ναι, αυτή η συνθήκη φαίνεται να οδηγεί στην έκρηξη της πληροφορικής, η αγορά τεχνολογίας απορροφά άμεσα δυναμικό, οδηγώντας έτσι σε κατακόρυφη άνοδο ακόμα και τις πιο απομακρυσμένες σχολές. Και τα σώματα ασφαλείας, οι αστυνομικές, στρατιωτικές και πυροσβεστικές σχολές καταγράφουν εντυπωσιακές ανόδους, όπως το ιστορικό υψηλό της πυροσβεστικής, καθώς προσφέρουν άμεση μισθοδοσία και εξασφαλισμένο διορισμό.

0: Ζούμε και ψυχραιμία στα παιδιά τα οποία θα πρέπει τώρα να αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις, γιατί υπάρχουν και είναι πολλές εκεί έξω. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γρηγόρη. Και μπορεί από το πρωί να έχει μπει τέλος στην αγωνία των υποψηφίων, αφού έμαθαν σε ποια σχολή πέρασαν. Ωστόσο, όπως λέγαμε και χθες, τώρα αρχίζει το σαφάρι αναζήτησης φοιτητικής κατοικίας για χιλιάδες οικογένειες. Δυστυχώς, για μία ακόμη φορά τα στοιχεία δείχνουν αυξήσεις τιμών, αυτή τη φορά πάνω από 5% κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Το πρόβλημα, Μέρη Παπακοσταντίνου, δεν αφορά μόνο την Αθήνα, αλλά σχεδόν το σύνολο των μεγάλων αστικών κέντρων.
1: Ακριβώς, Ελισάβετ, το τέλος στην αγωνία των εισαγωγικών εξετάσεων δίνει τώρα τη σκυτάλη στους νέους φοιτητές και τις οικογένειές τους για τον επόμενο αγώνα. Καθώς τώρα, μόλις λίγες ώρες αφού ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής για τις σχολές, ξεκινά ένας μικρός μαραθώνιος για την έβρεση φοιτητικής στέγης σε μια περίοδο που η άνοδος των τιμών φέτος αγγίζει το 5,3% για το δεύτερο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με πέρυσι, σε συνέχεια μάλιστα μιας προηγούμενης ανόδου της τάξης του 5,9%. Σε αυτή την ιδιαίτερα απαιτητική αγορά, οι μέσες τιμές διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με την πόλη. Με την Αθήνα να έχει καταγράφει τις υψηλότερες απαιτήσεις, όπου η μέση τιμή αγγίζει τα 12,58 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο στο κέντρο της πόλης. Στη Θεσσαλονίκη το κόστος διαμορφώνεται σε ελαφρώς χαμηλότερα επίπεδα, με τις μέσες τιμές να κυμαίνονται μεταξύ 9,40 και 10,40 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ στην Πάτρα η μέση τιμή για τις καρσονιέρες προσεγγίζει πλέον τα 400 ευρώ το μήνα. Οι πιο ακριβές περιοχές, να πούμε, Ελισάβετ, εντοπίζονται παραδοσιακά στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, τα νότια προάστια και σε κεντρικές γειτονιές της Θεσσαλονίκης, κοντά στα πανεπιστήμια, όπως είναι οι 40 εκκλησίες και η Ευαγγελίστρια.
0: Γι' αυτό ακούσαμε και τις οδηγίες χθες της Πομιδά να αρχίσουν να αναζητούν οι οικογένειες σπίτια λίγο πιο μακριά από τις σχολές και από το κέντρο, γιατί εκεί θα βρουν πιο φθηνές ευκαιρίες.
1: Ακριβώς, και μιας και μιλάμε για τις πιο φθηνές, τις πιο προσιτές επιλογές. Στην περιοχή της Αττικής βρίσκονται στα δυτικά προάστια, όπως είναι το Αιγάλιο και το Περιστέρι, σε απομακρυσμένες περιοχές της Θεσσαλονίκης, όπως είναι η Σταυρούπολη, και ούτως ή άλλως σε μικρότερες επαρχιακές πόλεις της περιφέρειας, εκεί επίσης στις τιμές παραμένει συγκριτικά υπιότερη. Αν θες να δώσουμε και κάποιες ενδεικτικές τιμές. Στο κέντρο, παραδείγματος χάρη Κουκάκη, Εξάρχεια, Παγκράτη, τιμές για ένα στούντιο 35 τετραγωνικών μέτρων, μια ικανοποιητική φοιτητική στέγη, ξεκινούν από 440 ευρώ και ξεπερνούν εύκολα και τα 550. Στην Καλυθέα το μέσο κόστος για μια καρσονιέρα αγγίζει τα 400 ευρώ. Στο Ζωγράφου και του Γουδί, λόγω Πανεπιστημίου Πόλης, οι τιμές κυμαίνονται και εκεί στα 450 με 530 ευρώ. Και στα δυτικά προάστια, όπως είπαμε, στο Γάλλο και στο Περιστέρι, που είναι οι πιο πρόσθετες επιλογές, εκεί οι καρσονιέρες μπορεί να βρει κάποιος με 350 έως 400 ευρώ. Αντίστοιχα, τώρα στη Θεσσαλονίκη, το κέντρο και το ιστορικό κέντρο κοντά στα πανεπιστήμια, εκεί το κόστος επίσης είναι μεγαλύτερο, δηλαδή είναι στα 450 με 500 ευρώ για μια μέση καρσονιέρα, ενώ στην Άνω Πόλη, 40 εκκλησιές, που είναι δημοφιλείς επίσης φοιτητικές περιοχές, οι τιμές κυμαίνονται 480 με 460, και στις δυτικές συνοικίες στη Σταυρούπολη, στον Εύωσμο, πιο οικονομικές λύσεις, εκεί έχουμε τις τιμές να ξεκινούν από 300 ευρώ. Κάτι ανάλογο είναι και στην Πάτρα. Mm-hmm. Το κέντρο είναι 350 με 400 ευρώ, σύμφωνα με τους μεστίδες, ενώ οι περιοχές κοντά στο Πανεπιστήμιο, παραδείγματος χάρη στο Ρίο, εκεί είναι ψηλά, είναι κοντά στα 470 με 420 ευρώ, όμως λόγω της εγκύτητας στο Πανεπιστήμιο εξυπηρετεί πολλούς φοιτητές. Να πούμε τώρα ότι μέσα σε αυτό το ασφικτικό οικονομικό πλαίσιο, να υπενθυμίσουμε, Ελισάβετ, ότι όπως τονίζει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών, η λύση της συγκατοίκησης είναι μια εναλλακτική λύση, η οποία μάλιστα κερδίζει συνεχώς έδαφος, αποτελώντας πλέον μια βασική στρατηγική για πολλούς φοιτητές, καθώς εκεί επιτρέπει τον επιμερισμό των εξόδων και κάνει εφικτή τη διαμονή σε μεγαλύτερα, αλλά αναλογικά οικονομικότερα σπίτια.
0: Υπομονή λοιπόν και καλός προγραμματισμός. Δύο απαραίτητα στοιχεία στην αναζήτηση προσιτής φοιτητικής κατοικίας. Ευχαριστούμε πολύ, Μέρη. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου μετά τη σύλληψη και την ομολογία του 28χρονου Αιγύπτιου, ο οποίος παραδέχθηκε στους αστυνομικούς ότι σκότωσε τον 73χρονο ύστερα από έντονη λογομαχία. Τα αποτυπώματα που βρέθηκαν στο γραφείο και βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας είναι τα στοιχεία που πρόδωσαν τον δράστη. Ωστόσο, οι αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν τώρα, Σοφία Γαλάνη, τι οδήγησε σε αυτό το φωνικό.
2: Ο 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη χθες το βράδυ από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο κέντρο της Αθήνας. Τον έπιασαν στα όρια του αυτοφόρου και μάλιστα καθώς περπατούσε στο δρόμο δεν είχε μόνιμη διεύθυνση κατοικίας. Οι αξιωματικοί όμως του ελληνικού FBI βρήκαν βιντεοληπτικό υλικό με τις κινήσεις του θύματος με τον συγκεκριμένο άνδρα το βράδυ της Δευτέρας και τον ταυτοποίησαν και από αποτυπώματα τα οποία βρέθηκαν μέσα στο γραφείο του Σταύρου Γεωργίου. Ήταν δύσκολη επιχείρηση, τον αναζήτησαν αρχικά σε πολλά σπίτια αστυνομικοί.

0: τελικά τον βρήκαν να περπατάει στον δρόμο. Αυτό που διαπίστωσαν επίσης είναι ότι δεν περίμενε να τον βρουν τόσο γρήγορα, γιατί αρχικά δεν είχε διάθεση να συνεργαστεί. Όταν κατάλαβε όμως ότι υπήρχαν στοιχεία αδειάσιστα εις βάρος του, οι αστυνομικοί του απέσπασαν και την ομολογία. Υποστήριξε ότι το έγκλημα δεν ήταν προσχεδιασμένο, απέδωσε τον θανάσιμο ξυλοδαρμό σε έντονο διαπληκτισμό που σημειώθηκε μέσα στο γραφείο του 73χρονου δικηγόρου. Είπε ουσιαστικά
1: τόσο έντονο διαπληκτισμό που οδήγησε ουσιαστικά στο να σπάσει το χέρι του ο δράστης.
0: Ναι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από την αστυνομία, όταν τον συνέλαβαν είχε το χέρι του δεμένο. Αυτό, όπως έχει προκύψει, συνέβη μετά τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου. Τον χτύπησε τόσο άσχημα, όπως φαίνεται, δηλαδή όπως έχουμε μάθει, του άρπαξε το κεφάλι και το χτυπούσε σε επιπλέον λιμένα, σε σημείο που υπέστηκε κάταγμα στο χέρι. Πήγε αμέσως μετά σε νοσοκομείο προκειμένου να του δοθούν οι πρώτες βοήθειες. Μετά πήγε στο σπίτι ενός φίλου του και κοιμήθηκε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ήταν τόση μάλιστα εγριότητα των χτυπημάτων, δηλαδή, που σύμφωνα με τους ιατροδικαστές το θύμα κατέληξε μόνο από τα χτυπήματα. Αντιλαμβανόμαστε δηλαδή την αγριότητα των χτυπημάτων, και ακόμα και οι έμπειροι αστυνομικοί μιλούν για αποτρόπαιο θέαμα της σωρού του Σταύρου Γεωργίου. Δηλαδή ήταν σε σημείο μη αναγνωρίσιμο από τα αλλεπάλληλα χτυπήματα τα οποία είχε δεχτεί. Τώρα θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα για τα περαιτέρω εντός της ημέρας. Όσον αφορά τώρα το κινητό, το οποίο δεν έχει βρεθεί ακόμα, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι το έχει πάρει ο ίδιος. Βέβαια το έχει αρνηθεί ο Αιγύπτιος. Έχει πει ότι δεν πήρε ούτε κινητό, ούτε χρήματα, ούτε το πορτοφόλι, αλλά παραδέχθηκε ότι πήρε το λάπτοπ από το γραφείο του ποινικολόγου και ότι το πούλησε έναντι χρηματικού αντιτίμου στο κέντρο της Αθήνας. Υπάρχει σε εξέλιξη βέβαια σχετική έρευνα για να βρεθεί το κινητό φυσικά και τα χρήματα.
1: Πιστεύουν ότι ενδεχομένως τα έχει πάρει και δεν το παραδέχεται και τα έχει πουλήσει αγορά. Τώρα, ο δράστης φαίνεται ότι είναι γνωστός στις αρχές, γιατί έχει πλούσιο παρελθόν.
0: Ναι, είχε υποβάλει αίτημα ασύλου στην Ελλάδα στις αρχές του 2023. Απορρίπτεται το εν λόγω αίτημα σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό. Το 2024 καταθέτει νέο μεταγενέστερο αίτημα, το οποίο επίσης απορρίφθηκε. Τελεσίδικη απόφαση είχαμε γι' αυτό στα τέλη του 2025. Βέβαια, από τον Μάιο του 2026 ενεργοποιήθηκε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του για υπόθεση που αφορούσε καταγγελία ανήλικης για ασέλγεια το 2024. Μετά λοιπόν τη σχετική έρευνα, ενεργοποιήθηκε το ένταλμα σύλληψης. Πριν από λίγο καιρό, οι αστυνομικοί τον αναζήτησαν σε συγκεκριμένη περιοχή όπου είχε δηλωμένη διεύθυνση κατοικίας. Βέβαια, δεν τον βρήκαν ποτέ εκεί, γιατί τα συγκεκριμένα άτομα συνήθως κάθε φορά που εντοπίζονται από τις αρχές δηλώνουν και διαφορετική διεύθυνση κατοικίας. Τότε λοιπόν δεν εντοπίζεται και προφανώς δεν συνελήφθη. Με αποτέλεσμα τώρα να έχουμε την δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου από τον ίδιο. Από εκεί και πέρα θα του απαγγελθούν διώξεις από τον εισαγγελέα και θα ακολουθηθεί και η απολογητική διαδικασία.
1: Να ευχαριστήσουμε τη Σοφία Γαλάνη. Τώρα η Παναγιώτα Κοροτζή, η οποία συνεργαζόταν στενά με τον Σταύρο Γεωργίου, μίλησε στο Μέγκα και εξήγησε πως ο Σταύρος Γεωργίου ήταν εργασιομανής, γι' αυτό και έμενε στο γραφείο του πολλές νύχτες μέχρι αργά.
2: Κατακόρωνε εμένα στο γραφείο, δουλεύαμε μέχρι αργά. Ο κύριος Γεωργίου αγαπούσε πάρα πολύ τη δουλειά μας. Εργασιομανή, οπότε δεν ήταν κάτι παράδοξο να είναι εκεί αργά μέχρι το βράδυ, να κοιμάται εκεί, ακόμα και συναπτές μέρες δηλαδή. Ήταν αυστηρός με τη δουλειά μας πάρα πολύ, γιατί την αγαπούσε. Ήταν όμως ένας άλλος στην προσωπική του ζωή, ήταν του κούκλα που λέμε. Αγαπούσε πάρα πολύ τα κορίτσια και τη μητέρα του. Ζούσε γι' αυτά. Έχω μιλήσει με το μηνυμάτων, γιατί ειλικρινά δεν θα αντέξω να ακούσω τη φωνή τους. Δεν θα αντέξω. Τα ξέρω από μικρά κορίτσια και ξέρω τι σήμαινε. Ήταν όλος τους ο κόσμος. Περιμένω λίγο να συνειδητοποιήσω τι έχει γίνει για να μπορώ να είμαι ψύχρεμη.
1: Αλλάζουμε τελείως κλίμα και περνάμε στη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας. Σήμερα, υπό τον Πρωθυπουργό, έγινε ενημέρωση για τις διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Επίσης, εγκρίθηκαν εξοπλιστικά προγράμματα, ενώ συζητήθηκε και η εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Στο επίκεντρο βρέθηκε η ασπίδα του Αχιλλέα, από ό,τι καταλαβαίνουμε, Χρήστο Μαζανίτη.
3: Πρόκειται συνολικά για 11 προγράμματα των ενόπλων δυνάμεων, τα οποία ενέκρινε το ΚΙΣΕΑ ύψους άνω των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μόνο το πρόγραμμα που έχει να κάνει με τον αντιεροπορικό θόλο, δηλαδή το δίκτυο βληματικής αντιμετώπισης και διάγνωσης απειλών, το γνωστό και ως ασπίδα του Αχιλλέα, φτάνει περίπου τα 3 δις, με την συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας να ανέρχεται στο 25%, το οποίο μεταφράζεται σε 700 εκατομμύρια ευρώ. Τι το ιδιαίτερο θα έχει μέσα αυτός ο θόλος? Θα συνδεθούν τα πάντα, όταν λέμε τα πάντα, κάθε ηλεκτρονικό σύστημα των ενόπλων δυνάμεων με ένα κέντρο ελέγχου, ακόμη και οι διόπτρες που θα έχουν οι στρατιώτες στα κράνη τους, θα μεταδίδουν εικόνα σε αυτό το κέντρο, το οποίο με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης θα αξιολογεί τον κίνδυνο και θα δίνει το πιο προσφυλές μέσο, θα δείχνει δηλαδή ποιο είναι το πιο προσφυλές μέσο για την αντιμετώπιση της εισερχόμενης απειλής. Από εκεί και πέρα αποφασίστηκε η προμήθεια τριών μεταγωγικών αεροσκαφών C390, το οποίο γίνεται με διακρατική συμφωνία με την Πορτογαλία. Θυμίζω ότι χθες ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας βρισκόταν στην Ελλάδα και είχε συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Αυτά τα μεταγωγικά αεροσκάφη, το πλεονέκτημα είναι το ότι μετατρέπονται και σε 7 με ένα τάνκερ, και όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, για όσο αντέχουν οι βιολογικές δυνατότητες ενός πιλότου, το μαχητικό θα μπορεί να εκτελεί αποστολές εναντίον των στόχων που έχει αναλάβει να φέρει σε πέρας. Από εκεί και πέρα έχουν εγκριθεί προγράμματα που έχουν σχέση με μικροδορυφόρους, προγράμματα με drones, και τέλος έχει εγκριθεί η προμήθεια υποβρύχιων οχημάτων. Πρόκειται για 10 οχήματα ειδικών επιχειρήσεων, τα οποία θα κατασκευαστούν 2 στο εξωτερικό και 8 εδώ στην Ελλάδα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χριστό. Την ίδια ώρα παραμένει αμετάβλητη η πολιτική της Ουάσιγκτον σχετικά με την προμήθεια των F-35 από την Τουρκία. Αυτό προκύπτει από επιστολή του State Department προς τον Δημοκρατικό Βουλευτή Wesley Bell, στην οποία σημειώνεται ότι η Άγκυρα δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο σχετικό πρόγραμμα. Η Τζέννη Κρυθαρά θα μας ενημερώσει.
4: Σύμφωνα με την επίσημη απάντηση του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών προς το Κογκρέσο, η Αμερικανική πολιτική σχετικά με την πιθανή μεταφορά μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία παραμένει αμετάβλητη. Επισημαίνεται δηλαδή πως η Άγκυρα δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που ορίζει η Αμερικανική νομοθεσία, και μάλιστα όπως διευκρινίζεται ο Λευκός Οίκος ανέθεσε στο Υπουργείο Εξωτερικών να απαντήσει εκ μέρους του Αμερικανού Προέδρου, επιβεβαιώντας έτσι την επίσημη γραμμή της Αμερικανικής κυβέρνησης. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, πριν προχωρήσει οποιαδήποτε μεταφορά των F-35 στην Τουρκία, η Άγκυρα οφείλει να συμμορφωθεί πλήρως με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Αυτό σημαίνει ότι η Τουρκία πρέπει να πάψει να κατέχει το αντιρροπορικό σύστημα S-400 και τον συναφή εξοπλισμό και να διαβεβαιώσει ότι δεν θα το αποκτήσει ξανά, καθώς και ότι θα εκπληρώσει όλες τις απαιτήσεις πιστοποίησης που προβλέπει ο νόμος.
1: Πάμε τώρα, Τζέννη, και στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Για 12η συνεχόμενη νύχτα είχαμε αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο Ιράν κατά στόχων που εμποδίζουν την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Ωστόσο, αυτό που προβληματίζει είναι το γεγονός ότι και η Ερυθρά Θάλασσα γίνεται όλο και πιο επικίνδυνη για τη διέλευση πλοίων. Οι Χούθοι επιτέθηκαν, όπως λένε ήδη, σε 2 δεξαμενόπλοια της Σαουδικής Αραβίας.
4: Έτσι είναι, οι αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν αεροπορικές επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν για 12η νύχτα. Οι επιδρομές έπληξαν υποδομές στις επαρχίες Χουζεστάν, Χαρμογκάν και Μπουσέρ, προκαλώντας και ανθρώπινες απώλειες αυτή τη φορά, καθώς και ζημιές σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και δίκτυα ηλεκτροδότησης. Το Ιράν προχώρησε σε αντίπεινα κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Κουβέιτ, εντείνοντας την ανησυχία για τις θαλάσσιες διαδρομές στην περιοχή, και παράλληλα, όπως είπες, οι αντάρτες Χούθοι ανέλαβαν την ευθύνη για επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς εναντίον 2 σαουδαραβικών δεξαμενόπλων στην Ερυθρά Θάλασσα.
1: Τώρα, αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι την ώρα που έχει μπει στο στόχαστρο το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, Τζέννη, είχαμε μία ιστορική συμφωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Σαουδική Αραβία, η Συμφωνία Πυρηνικής Συνεργασίας και μάλιστα διάρκειας πολλών ετών.
4: Ακριβώς, πολλών ετών, 30 ετών και πολλών δισεκατομμυρίων, τα οποία είναι πολύ δύσκολο να υπολογιστούν αυτή τη στιγμή, γιατί πρόκειται για ένα έργο το οποίο, εφόσον προχωρήσει, θα είναι φαραωνικό, Ελισάβετ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία συμφώνησαν να συνεργαστούν στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, και συγκεκριμένα η συμφωνία παρέχει ευρεία πρόσβαση στις αμερικανικές εταιρείες στο πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας. Έχουν υπάρξει αντιδράσεις για αυτή την συμφωνία διεθνώς, καθώς θεωρείται πως θα οδηγήσει σε νέα κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών τη Μέση Ανατολή, και μάλιστα σε μια στιγμή που όλη η περιοχή φλέγεται.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζέννη. Και μέσα σε αυτό το κλίμα, όπως είναι φυσικό, οι διεθνείς τιμές πετρελαίου έχουν πάρει και πάλι την ανηφόρα. Το Brent κινείται κοντά στα 98 δολάρια το βαρέλι, ενώ εντείνεται η ανησυχία και για τις επιπτώσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα από τη μεγάλη άνοδο στο φυσικό αέριο. Δημήτρη Χριστούλια, μέσα σε ένα μήνα το φυσικό αέριο έχει εκτιναχθεί πάνω από 50%.
5: Πάνω από 50% το φυσικό αέριο, στο 30%, 29% για την ακρίβεια το πετρέλαιο Brent τις τελευταίες 20 μέρες. Είπε 98 δολάρια το βαρέλι, ήταν πριν από λίγα δευτερόλεπτα, τώρα 98,6, πλησιάζει τα 99.
1: Πλησιάζει τα 100.
5: Μία ανάσα τα 100 δολάρια το βαρέλι είναι η τιμή του πετρελαίου Brent. Αυτό, όπως έχει καταλάβει η Ελισάβετ, είναι αποτέλεσμα των όσων μας είπε πριν από λίγο η Τένι Κρυθαρά, και όλο αυτό αποτυπώνεται στις τιμές των πρατηρίων, στην αμόλυβδη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης. Το πετρέλαιο κίνησης και η αμόλυβδη βενζίνη βρίσκονται μία ανάσα από τα 2 ευρώ το λίτρο. 1,99 ευρώ το λίτρο για την αμόλυβδη βενζίνη από 1,93 στις αρχές Ιουλίου, και πρόσεξε Ελισάβετ, 1,98 το πετρέλαιο κίνησης από 1,65 πριν από περίπου 23-24 μέρες, σημειώνοντας δηλαδή μια άνοδο το πετρέλαιο κίνησης το 20% και 33 λεπτά. Έτσι λοιπόν, αν θέλει κάποιος να γεμίσει ένα ρεζερβουάρ με 50 λίτρα, θα πρέπει να πληρώσει 16,5 ευρώ περισσότερα σε σχέση με τις αρχές Ιουλίου. Το ζητούμενο, Ελισάβετ, είναι τι θα γίνει τις επόμενες μέρες με την τιμή του πετρελαίου Brent πλέον να αγγίζει τα 100 δολάρια το βαρέλι. Από ό,τι φαίνεται, εκτός πολύ μεγάλου θετικού απροόπτου, θα υπάρξουν νέες αυξήσεις τόσο στην αμόλυβδη βενζίνη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης τις επόμενες ημέρες. Και δεν συζητάμε πλέον, Ελισάβετ, ότι μέσα σε όλα αυτά έχουμε και το φυσικό αέριο που έχει αυξηθεί, ξεπεράσει τα 60 ευρώ τη μεγαβατόρα και έχει αυξηθεί κατά 50%. Ελισάβετ.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Σήμερα η μαύρη επέτειος από τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι. Πέρασαν 8 χρόνια από την ανίποτη τραγωδία με τους 104 νεκρούς. Τι δηλώνουν στον Real FM συγγενείς των θυμάτων?
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: 33 λεπτά μετά τις 2 επιστρέφουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με τη μαύρη επέτειο από τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι. Σήμερα συμπληρώνονται 8 χρόνια από την ανίποτη εκείνη τραγωδία που κόστησε τη ζωή σε 104 άτομα και εκτελήχθηκε σε εθνική τραγωδία ουσιαστικά. Με σειρά εκδηλώσεων, τρισάγια και επιμνημόσυνες δεήσεις τιμάται η μνήμη των θυμάτων. 8 χρόνια μετά οι πληγές παραμένουν ανοιχτές. Το θέμα επιμελήθηκε ο Θοδωρής Αξελός.
2: 8 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι που εκτυλίχθηκε σε εθνική τραγωδία, αφήνοντας πίσω τις 104 νεκρούς και δεκάδες εγκαυματίες. Η Δευτέρα της 23ης Ιουλίου του 2018 συγκλώνησε τη χώρα και με αφορμή τη σημερινή 8η μαύρη επέτειο έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις μνήμης στον τόπο της τραγωδίας. Συγγενείς και φίλοι των θυμάτων, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και της πολιτείας, θα μνημονεύσουν τους αδικοχαμένους συμπολίτες μας με επιμνημόσυνες δεήσεις, εκδηλώσεις μνήμης αλλά και πεζοπορία στους δρόμους της φωνικής φωτιάς. Το πρωί μετά τη θεία λειτουργία τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση στο ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου και στο ναό του Αγίου Θωμά και Αγίου Πορφυρίου στο Κόκκινο Λιμανάκι. Το απόγευμα σε 7 στο Μνημείο των Θυμάτων, στο ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέου Βουτζά, θα τελεστεί τρισάγιο και θα ακολουθήσει το προσκλητήριο νεκρών. Στη συνέχεια, όσοι από τους παρευρισκόμενους επιθυμούν, θα διανύσουν το δρόμο της φωτιάς προς το μάτι και στις 8.30 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η κεντρική εκδήλωση και τρισάγιο στο ναυτικό αθλητικό όμιλο. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί στις 9.15 με πορεία από την Ποσειδόνος έως την Αργυρά Ακτή. Ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών αναφέρει σε ανακοίνωση του. 8 χρόνια μετά, η μνήμη δεν είναι μόνο πράξη τιμής αλλά και διαρκής υπενθύμηση της αξίας κάθε ζωής που δεν μπορεί να επανομεύεται και οι θεσμοί, η πολιτεία και η κοινωνία δεν μπορούν να παραβλέπουν. Γιατί το κληροδότημα των 104 θυμάτων δεν είναι μόνο η μνήμη μιας τραγωδίας. Είναι η ευθύνη να υπερασπιζόμαστε την ανθρώπινη ζωή, την αλήθεια, τη λογοδοσία και την αλληλεγγύη, ώστε καμία κοινωνία να μην συνηθίσει την απώλεια και καμία τέτοια τραγωδία να μην βιωθεί ξανά ποτέ. Την ίδια στιγμή, ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών κατέθεσε στις αρχές της εβδομάδας αναφορά προς την εισαγγελία του Αριοπάγου, ζητώντας τη διερεύνηση νέων στοιχείων που αφορούν τη διαχείριση των θυμάτων της τραγωδίας. Μεταξύ άλλων, ζητείται να εξεταστούν καταγγελίες για χώρο ομαδικής ταφής στο κημητήριο της Νέας Μάκρης, όπου σύμφωνα με την αναφορά έχουν ενταφιαστεί αταυτοποίητα ανθρώπινα υπολείμματα, πιθανώς ακόμη και λείψανα ήδη ταυτοποιημένων θυμάτων. Να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι δήλωσε σήμερα το πρωί στο Real FM και τους Στεφανία Κασίμη και Αλέξανδρο Κόντι, ο Αριστίδης Χερουβίμ, συγγενής θυμάτων της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι.
3: Το Μάιο του 19, μιλάμε για σχεδόν ένα χρόνο μετά, υπήρχαν σακούλες με μέλη θυμάτων στο σκιστό και τις φυλάγανε. Και μάλιστα θυμάμαι ότι το σκιστό ήταν κλειστό για μήνες, τα οποία κάποια στιγμή τα φάνησαν στο νεκροταφείο της Νέας Μάκρης. Σύμφωνα λοιπόν με τα χαρτιά της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, μέσα υπάρχουν μέλη αταυτοποιητά, υπάρχουν μέλη ταυτοποιημένα. Δηλαδή, για κάποιο λόγο, η πυροσβεστική ή ο όποιος αρμόδιος, ενώ παρέδωσε σε μένα το πτώμα της μητέρας μου, στη συνέχεια βρήκε κάποιο μέλος της και δεν έκανε τον κόπο να μου το παραδώσει και αυτό. Μιλάμε για 16 αταυτοποίητες σωρούς. Το ότι κάποιοι άνθρωποι φυλακίστηκαν είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το αφήσεις να περάσει έτσι, γιατί δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει σε αυτή τη χώρα. Γυρνώντας το χρόνο πίσω και επειδή και εγώ προσωπικά είμαι κάθε μέρα στο δικαστήριο, έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με την υπόθεση. Όταν βγάζεις έξω από το κάδρο αστυνομία, λιμενικό, ΕΚΑΒ, δασαρχείο και πολιτικούς, τότε δεν μπορείς να αισθάνεσαι δικαιώσει όταν τελικά μόνο η πυροσβεστική κυνηγήθηκε για αυτή την ιστορία. Ενώ εδώ όλο το ελληνικό κράτος, όλη η ελληνική πολιτεία κατέρευσε εκείνο το απόγευμα.
1: Και από το Μάτι στα Τέμπη, την παραπομπή του πρώην Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου σε ειδικό δικαστήριο εισηγείται ο αρμόδιος αντιεισαγγελέας του Αριουπάγου για την υπόθεση αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Τον τελικό λόγο βέβαια θα έχει το δικαστικό συμβούλιο Ανακανδύλη.
4: Ακριβώς, Ελισάβετ, και περιμένουμε την κρίση του δικαστικού συμβουλίου από το νέο έτος, από το νέο δικαστικό έτος που ξεκινάει μετά τα μέσα Σεπτεμβρίου. Εκτός από τον κύριο Τριαντόπουλο, ο εισαγγελικός λειτουργός προτείνει να παραπεμφθούν άλλα 4 άτομα. Μιλάμε για τον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, τον κύριο Αγοραστό, τον πρώην Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τον τότε επικεφαλής της αστυνομίας στο σημείο και τον τότε επικεφαλής της πυροσβεστικής επίσης στο σημείο. Ο εισαγγελικός λειτουργός θεωρεί ότι έχουν κρίνει, ότι έχουν τελέσει το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος κατ' εξακολούθηση από κοινού και κατά μόνας, και μέσα στην εισαγγελική του πρόταση απορρίπτει όλους τους ισχυρισμούς τους. Ο βασικός ήταν ότι δεν είχαν αυτή ουσιαστικό ρόλο, δεν είχαν δηλαδή την εξουσία ούτως ώστε να γίνει η αλλίωση του χώρου, να δώσουν εντολές για την αλλίωση του χώρου, ισχυρισμό που τον καταρρύπτει ο εισαγγελέας με βάση, όπως αναφέρει, δηλώσεις που είχαν γίνει, δελτία τύπου που είχαν βγει και την αρμοδιότητα βέβαια που είχε ο καθένας από την πυροσβεστική και την αστυνομία για την φύλαξη του χώρου. Απορρίπτει επίσης τον ισχυρισμό τους ότι ήταν, ό,τι έγινε, έγινε με εντολή της δικαστικής αρχής, καθώς αναφέρει μέσα στην πρότασή του κατάθεση της ανακρίτριας, της πρώτης ανακρίτριας που είχε αναλάβει, η οποία είπε ότι ουδέποτε έδωσε τέτοια εντολή. Τέλος, απορρίπτει και τον ισχυρισμό ότι δεν χάθηκαν πολύτιμα στοιχεία, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι έγινε η αλλίωση του χώρου, μπήκαν τα μηχανήματα μέσα πριν καν συλλεγούν, περισυλλεγούν όλοι οι σωροί, πριν καν γίνει ταυτοποίηση βιολογικού υλικού στο όποιο θύμα.
1: Για τη διαδικασία από εδώ και πέρα μίλησε στον Αντένα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.
5: Η διαδικασία λοιπόν είναι ότι διεξήχθη μία ανάκριση από τον ανακριτή που όρισε το Συμβούλιο του Αρειοπάγου, το οποίο επαναλαμβάνω προέκυψε με κλήρωση. Η ανάκριση ολοκληρώθηκε. Ο φάκελος υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος είχε κληρωθεί, και ο εισαγγελέας έκανε την πρότασή του. Τώρα λοιπόν η πρόταση αυτή εισάγεται πιθανότατα το φθινόπωρο στο δικαστικό συμβούλιο, το οποίο έχει προκύψει με κλήρωση από τους αρειοπαγίτες, και το δικαστικό συμβούλιο θα αποφανθεί περί της παραπομπής ή μη του κ. Τριαντόπουλου και των υπολείπων στο νότο ειδικό δικαστήριο. Μιλάμε για μια πρόταση που δεν την έχει διαβάσει κανένας τώρα. Ό,τι πρόλαβα να διαβάσω εγώ στα δημοσιεύματα, η πρόταση είναι στη μυστική ανακριτική διαδικασία. Τώρα εδώ, τι έχουμε? Έχουμε πιθανότατα μια εκτίμηση ότι η επέμβαση στο χώρο που έγινε εκεί ίσως να μην ακολούθησε τις κατά νόμο διαδικασίες.
1: Στο ειδικό δικαστήριο δεν υπάρχει δυνατότητα έφεσης, υπογράμμισε από την πλευρά του ο Δημήτρης Μπιάγκης από το ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγανή.
6: Πρέπει να περάσει και το δικαστικό συμβούλιο για να πάει. Να πούμε σε όσους μας παρακολουθούν ότι όταν μιλάμε για ειδικό δικαστήριο, για το ειδικό δικαστήριο, ουσιαστικά τραβάει και τους πολίτες στο ειδικό δικαστήριο. Ο πρώην υπουργός, αφενός και αφετέρου, είναι, αν θέλετε, ρώσικη ρουλέτα. Δηλαδή, τι εννοώ? Εμείς οι νομικοί λέμε ότι είναι ένα επικίνδυνο δικαστήριο, το ειδικό δικαστήριο. Για ποιο λόγο?
1: Γιατί
6: δεν έχει δυνατότητα έφεσης. Δεν υπάρχουν δικονομικά πλέον δυνατότητες για να γίνει σε δεύτερο βαθμό. Δεν είναι και τυχαίο ότι η σύστασή του γίνεται από ανώτατους δικαστικούς για να έχει την καλύτερη δυνατή, αν θέλετε, έτσι, ερμηνεία και καλύτερη δυνατή διεξαγωγή το δικαστήριο.
1: Στη Βουλή τώρα έχει αρχίσει η τριήμερη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση με τις τοποθετήσεις των εισηγητών, ενώ το λόγο θα πάρουν βουλευτές και πολιτικοί αρχηγοί. Ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση αποσύρει την πρόταση για το ασυμβίβαστο βουλευτή υπουργού. Συνδεόμαστε με το Κοινοβούλιο και τον Γιώργο Λικουρέτζο.
7: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, Ελισάβετ. Και πράγματι νομίζω ότι αυτή είναι η είδηση της ημέρας, δηλαδή η απόφαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας να αποσύρει τη δική της πρόταση για το ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού. Είχαμε δει καθ' όλη τη διάρκεια των εργασιών της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης, αλλά και εκτός αυτής, ότι υπήρχαν πάρα πολλοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι διαφωνούσαν με τη συγκεκριμένη ρύθμιση.
1: Αυτό έλεγαν, φάνηκε δηλαδή, και από τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Γιώργο. Ναι.
7: Πολύ σωστά, οι οποίοι δεν μπορούσαν να δεχθούν ότι θα υπάρχουν βουλευτές με αναπλήρωση για όσο διάστημα επί της ουσίας θα διαρκεί η υπουργική τους θητεία. Αν δηλαδή κάποιος βουλευτής αποφασιζόταν από τον Πρωθυπουργό να λάβει θέση υπουργού, τότε θα αναστέλλεται η βουλευτική του ιδιότητα, θα έμπαινε στη θέση του ο αναπληρωτής βουλευτής και όταν ο βουλευτής θα έπαβε να είναι υπουργός, θα επαναρχόταν απλώς στη θέση του βουλευτή. Αυτή ήταν μια πρόταση την οποία πολλοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δεν βρήκαν σωστή. Φαίνεται ότι δεν θα συγκέντρωνε τις 151 θετικές ψήφους έστω για να περάσει στην επόμενη αναθεωρητική διαδικασία, της επόμενης Βουλής δηλαδή. Και γι' αυτό το λόγο ο κ. Στυλιανίδης, ο εισηγητής της πλειοψηφίας, είπε σήμερα ότι η Νέα Δημοκρατία με αυτοπεποίθηση και με σεβασμό στο Σύνταγμα αποσύρει τη συγκεκριμένη πρόταση. Δεν έγινε το ίδιο με τη δεύτερη πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία συνάντησε ενστάσεις από κυβερνητικούς βουλευτές. Αναφέρομαι στη μία και εξαετή θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά σε αυτό το πλαφόν δηλαδή. Εκεί η Νέα Δημοκρατία φαίνεται ότι πιστεύει ότι μπορούν να βρεθούν οι 151 θετικές ψήφοι προκειμένου να περάσει τουλάχιστον στην επόμενη Βουλή την αναθεωρητική. Από εκεί και πέρα, προφανώς τα βλέμματα στρέφονται και το μεγαλύτερο βάρος στα άρθρα 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών και στο άρθρο 16. Θυμίζω ότι σε αυτή τη Βουλή δεν θα έχουμε απόφαση για το ποια θα είναι η τελική, η τελική διάταξη, η τελική διατύπωση των άρθρων. Mm-hmm. Αυτό θα γίνει στην επόμενη Βουλή. Στέκομαι όμως και εγώ σε αυτά τα δύο άρθρα, διότι φαίνεται πως παρά τις όποιες διαφωνίες σε αυτή τη Βουλή, υπάρχει ελπίδα στην επόμενη Βουλή να συγκεντρωθούν οι 180 θετικές ψήφοι. Θυμίζω ότι είναι δύο άρθρα στα οποία το ΠΑΣΟΚ θα ψηφίσει παρόν και δεν θα τα καταψηφίσει, στη λογική ότι έχει καταθέσει δική του πρόταση. Είδαμε ειδικά για το άρθρο 16 ότι οι διαφορές μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ είναι πάρα πολύ μικρές, ενώ εδώ δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε, παρά το γεγονός ότι δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα ακόμα, ότι η άποψη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του κυρίου Τσίπρα δεν είναι μια κατηγορηματικά αρνητική άποψη στην αναθεώρηση του άρθρου 16 και στη λειτουργία των ιδιωτικών, των μη κρατικών πανεπιστημίων στη χώρα. Λίγο μεγαλύτερες διαφορές υπάρχουν στο άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών. Ωστόσο, θεωρείται εκεί ότι αν όλοι βάλουν λίγο νερό στο κρασί τους, θα μπορέσει να βρεθεί και εκεί η χρυσή τομή, η οποία θα φτάσει στο πολυπόθητο, να το πω έτσι, 180.
1: Ήδη από την Κυριακή, εσύ και η Real News γράφετε ότι υπήρχαν περιθώρια σύγκλησης, συγκεκριμένα σε αυτά τα δύο άρθρα τα οποία ανέφερες, Γιώργο.
7: Ναι, γιατί αν παρακολουθείς κανείς τις ομιλίες των βουλευτών οι οποίοι τοποθετήθηκαν και φύγει από τη στήρα κομματική αντιπαράθεση, θα δει ότι υπάρχουν πολλά σημεία στα οποία όλα τα κόμματα συμφωνούν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Περισσότερα χρήματα άφησαν στη χώρα μας οι ξένοι επισκέπτες κατά το πρώτο πεντάμηνο του έτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, η μέση δαπάνη ανά ταξίδι αυξήθηκε κατά 25 ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Η αύξηση της μέσης δαπάνης συνοδεύτηκε και από ισχυρή άνοδο τόσο των τουριστικών εσόδων όσο και των αφίξεων. Τα στοιχεία θα μας παρουσιάσει αναλυτικά η Εύα Οικονομάκη.
8: Καλησπέρα και από εμένα, Ελισάβετ. Θετική λοιπόν παρέμεινε η πορεία του ελληνικού τουρισμού και τον Μάιο, καθώς τόσο οι αφίξεις όσο και οι ταξιδιωτικές εισπράξεις συνέχισαν να κινούνται ανωδικά σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Ειδικότερα να πούμε ότι οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν στα 2,43 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένες κατά 10,9% σε σχέση με τον Μάιο του 2025, ενώ οι διεθνείς αφίξεις αυξήθηκαν κατά 12,2% φτάνοντας τους 3,3 εκατομμύρια επισκέπτες. Η μοναδική αρνητική ένδειξη για τον Μάιο αφορά τη μέση δαπάνη ανά ταξίδι, η οποία διαμορφώθηκε στα 689 ευρώ, σημειώνοντας μικρή μείωση 1,4% σε σχέση με πέρυσι. Κάτι που σημαίνει ότι η αύξηση των εσόδων προέρχεται κυρίως από τον μεγαλύτερο αριθμό ταξιδιωτών και λιγότερο, Ελισάβετ, από την κατανάλωση ανά επισκέπτη, όπως είναι και επόμενο σε αυτό το περιβάλλον που εξελίσσεται η φετινή τουριστική περίοδο.
1: Ναι, γιατί είχαμε πολύ μεγάλη αβεβαιότητα ήδη από τον Μάρτιο, από τις αρχές Μαρτίου, όταν είχαν αρχίσει και οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή.
8: Ακριβώς. Να πούμε σε επίπεδο πενταμήνου ότι η εικόνα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική. Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις έφτασαν τα 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 25,8%, με τη μέση δαπάνη να αυξάνεται κατά 4,5%. Τώρα, να δώσουμε και μια εικόνα σε ό,τι αφορά τις βασικές αγορές. Η Ιταλία συνεχίζει να κινείται δυναμικά, με σημαντική αύξηση τόσο των εισπράξεων όσο και της μέσης δαπάνης. Να πούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να ξεχωρίζουν για την υψηλή μέση κατακεφαλή δαπάνη, η οποία ξεπερνά τα 1.100 ευρώ ανά ταξιδιώτη, ενώ θετική εικόνα παρουσιάζει και η Βρετανική αγορά, με τις εισπράξεις στο πεντάμενο να αυξάνονται κατά 50%. Σταθερότητα χαρακτηρίζει τη γαλλική αγορά, με τη μέση δαπάνη ανά επισκέπτη να μην εμφανίζει σκαμπανεβάσματα. Και τώρα πάμε και στις αγορές που σημείωσαν αρνητικό πρόσημο. Να πούμε ότι η Γερμανία, η δεύτερη μεγάλη δεξαμενή τουριστών για την Ελλάδα, εμφάνισε πιο συγκρατημένη εικόνα, καθώς οι εισπράξεις αυξήθηκαν οριακά, με τη μέση δαπάνη ανά ταξίδι ωστόσο να καταγράφει η αισθητή υποχώρηση, δείχνοντας ότι η άνοδος του ελληνικού τουρισμού εξακολουθεί να στηρίζεται κυρίως στην αύξηση της ταξιδιωτικής κίνησης. Τέλος, Ελισάβετ, να πούμε ότι σε ό,τι αφορά τις Δανία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Σουηδία και Τσεχία, παρότι οι συνολικές εισπράξεις του πεντάμηνου εμφανίζουν θετικό πρόσημο, η μέση δαπάνη ανά ταξίδι υποχώρησε κατά 16% στα 534 ευρώ από 641 που είχαν καταγραφεί ένα χρόνο νωρίτερα.
1: Πάντως πρέπει να πούμε, Εύα, ότι αυτό το τρίμηνο που διανύουμε από τον Ιούλιο μέχρι τον Σεπτέμβριο είναι αυτό που θα κρίνει και την θετική πορεία ή όχι των τουριστικών εσόδων. Παραδοσιακά ακριβώς, τουλάχιστον έτσι γίνεται. Σε ευχαριστούμε πολύ, Εύα. Είχαμε νέες εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης της 50χρονης Κινέζας μεσήτριας, καθώς βρέθηκε το κινητό τηλέφωνο της αγνοούμενης στο κέντρο της Αθήνας και αυτό Σοφία Γαλάνη αναμένεται να δώσει και νέα κατεύθυνση στις έρευνες.
9: Να θυμίσουμε ότι η Κινέζα Yu Ting αγνοείται από τα τέλη Μαΐου. Τώρα όντως η συσκευή εντοπίστηκε στο κέντρο της Αθήνας και φαίνεται ότι ενεργοποιήθηκε τρεις μέρες μετά την εξαφάνισή της, όπως διαπιστώθηκε ένας άνδρας από την Αλβανία, έβαλε κάρτα στο κινητό με αποτέλεσμα αυτό να εκπέμψει σήμα και να το εντοπίσουν οι αστυνομικοί. Ο συγκεκριμένος άνδρας εντοπίστηκε και ανέφερε στους αστυνομικούς ότι του το έδωσε ένας άλλος άνδρας με καταγωγή από τη Βουλγαρία, ο οποίος το βρήκε στον δρόμο. Ο Βούλγαρος εξετάστηκε, υπέδειξε μάλιστα το σημείο όπου βρήκε το κινητό, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, κοντά στην πλατεία Αμερικής, και δεν βρέθηκε σε κάδο μέσα το κινητό, για παράδειγμα. Δεν βρέθηκε σπασμένο, βρέθηκε άθικτο και πεταμένο κάτω, αφημένο, για να μπορέσω να δώσω την εικόνα, ότι σαν κάποιος να το άφησε απλώς κάτω. Οι αστυνομικοί έχουν πάρει τη συσκευή για να την εξετάσουν. Βέβαια, διαπίστωσαν ότι έχουν διαγραφεί τα πάντα από μέσα. Έχουν διαγραφεί οι εφαρμογές, έχουν διαγραφεί τα μηνύματα.
1: Άρα, έχει επανέλθει σε εργοστασιακές ρυθμίσεις στο κινητό.
9: Ακριβώς. Έχει μια δυσκολία τώρα στην ανάκτηση των δεδομένων όλο αυτό. Και αν θα μπορέσουν να ανακτηθούν όλα τα δεδομένα, κάποια θα μπορέσουν ίσως να ανακτηθούν, κάποια άλλα όμως είναι αδύνατον, εφόσον έχει επανέλθει, όπως είπες, σε εργοστασιακές ρυθμίσεις. Εν τω μεταξύ, έρευνες για τον εντοπισμό της εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη. Βέβαια, δεν έχουμε κανένα αποτέλεσμα μέχρι στιγμής. Να θυμίσω ότι ο σύζυγός της στις αρχές του μήνα είχε δηλώσει και δημοσίως ότι η γυναίκα του είτε είχε απαχθεί είτε είναι νεκρή. Δεν έχει εμφανιστεί κάποιος μέχρι στιγμής, βέβαια, ως απαγωγέας, ως ήθιστε, ότι εμφανίζονται, αν πρόκειται για
1: απαγωγή,
9: για λύτρα ή οτιδήποτε άλλο. Δεν έχουμε κανένα στοιχείο προς αυτή την κατεύθυνση πέραν του κινητού. Στο μικροσκόπο, βέβαια, των αρχών από την πρώτη στιγμή έχουν μπει οικονομικές συναλλαγές που είχε η Κινέζα το τελευταίο διάστημα και τα χρηματικά ποσά τα οποία η ίδια φέρεται να είχε δανείσει, ήταν μεγάλα αυτά τα ποσά και είχαν δρομολογηθεί βέβαια δικαστικά. Είναι μια υπόθεση που εξακολουθεί να απασχολεί. Ελισάβετ, να δούμε τι θα προκύψει.
1: Πάμε τώρα και σε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον που δείχνει ότι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα βέβαια ζουν πλέον περισσότερο, ωστόσο περνούν μεγαλύτερο μέρος αυτών των επιπλέον ετών αντιμετωπίζοντας προβλήματα υγείας, Τζένι Κρυθαρά.
10: Ακριβώς, Ελισάβετ, πρόκειται για μια έρευνα του Ινστιτούτου Μετρήσεων και Αξιολόγησης Υγείας του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον, το οποίο δείχνει πως οι άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη ζουν μεν περισσότερο, ωστόσο αυτά τα επιπλέον χρόνια έχουν και επιπλέον προβλήματα υγείας. Μεταξύ του 1990 και του 2023, το παγκόσμιο προσδόκιμο ζωής κατά τη γέννηση αυξήθηκε από τα 64,6 έτη σε 73,8, ενώ το προσδόκιμο υγιού ζωής αυξήθηκε από 55,9 σε 63,1 έτη. Ωστόσο, επειδή η αύξηση της επιβίωσης ήταν μεγαλύτερη από την αύξηση των ετών που οι άνθρωποι ζουν με καλή υγεία, το αποτέλεσμα είναι οι άνθρωποι να περνούν τα περισσότερα χρόνια με χρόνιες παθήσεις ή αναπηρίες.
1: Αθλητικά. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στην αθλητική μας ενημέρωση.
11: Παίχτης του Ολυμπιακού, ο διεθνής αμυντικός Μανώλης Σάλιακας, που αγωνίζονταν στη γερμανική Σέντρα Πάουλη, μεταβαίνει σήμερα στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία των Ερυθρολεύκων. Θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Αφήνουμε το ποδόσφαιρο, πάμε στο πόλο. Αγχωτική νίκη για την εθνική μας ομάδα των ανδρών και πρόκριση στα ημιτελικά του World Cup που γίνεται στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Με 14-13 η ελληνική ομάδα απέκλεισε το Μαυροβούνιο. Η ελληνική ομάδα έπαιξε πολύ καλά στην άμυνα σε κάποια διαστήματα του αγώνα, όμως στο τέλος πιέστηκε πάρα πολύ από το Μαυροβούνιο, άντεξε, κράτησε την διαφορά του ενός γκολ και κατάφερε να βρεθεί στα ημιτελικά της διοργάνωσης. Με πρώτο σκόρερ τον Αργυρόπουλου πέτυχε 4 τέρματα. Το Σάββατο, 1:15 το μεσημέρι, στον ημιτελικό η εθνική μας ομάδα θα αντιμετωπίσει την Ιταλία που απέκλεισε με 18-12 την Γεωργία. Και πάλι στο ποδόσφαιρο, δύσκολα εκτός έδρας αναμετρήσεις έχουν σήμερα ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός στην πρεμιέρα των αγώνων τους για τις ευρωπαϊκές τους διοργανώσεις. Στο Λιούμπιλιν της Πολωνίας, ο ΠΑΟΚ στις 8 το βράδυ θα παίξει με την Δύναμο Κιέβου στον πρώτο αγώνα για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Είμαστε έτοιμοι για την πρόκληση, δηλώνει ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Μαρκο Λίση. Έχει όλα τους παίκτες στη διάθεσή του και τα νέα αποκτήματα. Να έχουμε ψυχραιμία σε όλο το μάτς και να είμαστε σοβαροί, αναφέρει ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, ο Αντώνης Τσιφτσής. Στην Ουγγαρία, στις 9 το βράδυ, ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την Πάξη στον πρώτο αγώνα για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Σταθερότητα είναι το μυστικό που πρέπει να έχει η ομάδα μας και καλή απόδοση σε όλη τη διάρκεια, ανέφερε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Τζέικοπ Νίστρουμ, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του.
12: Θα έλεγα ότι είναι η λέξη σταθερότητα. Η κατανόηση του αντιπάλου, οι οποίοι αντίπαλοι είναι μια ομάδα η οποία παίζει με έναν άμεσο τρόπο, με σέντρες. Πρέπει οπωσδήποτε να σκοράρουμε και να ξέρουμε επίσης και να είμαστε προετοιμασμένοι στο γεγονός ότι αυτοί παίζουν με δύο strikers. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι αν κάνουμε τα πράγματα καλά θα έχουμε και προοπτική. Θα πρέπει όταν είμαστε εμείς επιτιθέμενοι, εμείς στην καλή στιγμή να πάρουμε το μαχαίρι και να προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν και παράλληλα όταν θα έχουν οι αντίπαλοι την πρωτοβουλία εμείς να μείνουμε σταθεροί και να μείνουμε συμπαγείς και να αντισταθούμε. Θα έλεγα λοιπόν ότι η λέξη κλειδί είναι η σταθερότητα της ομάδας.
11: Τέλος, στο μπάσκετ, στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων θα διεξαχθεί στις 31 Αυγούστου ο αγώνας της εθνικής μας ομάδας με την Ισπανία για τη δεύτερη προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Στις 28 Αυγούστου η ελληνική ομάδα θα παίξει στη Ρίγα της Λετωνίας με την Ουκρανία. Εκεί έχει έδρα η Ουκρανική ομάδα στον πρώτο αγώνα από τα δύο κρίσιμα παιχνίδια του Αυγουστιάτικου παράθυρου για τα προκριματικά του Μουτομπάσκετ 2027.
13: Ο καιρός.
1: Αλλάζει το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ώρες και από τα σαραντάρια πάμε σε καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις στα Σοαρνιακέ.
14: Πράγματι, Ελισάβετ, όπως τα λες, είναι κακοκαιρία. Έρχεται σπάνια για την εποχή, για Ιούλιο μήνα, θα έλεγα, μια κακοκαιρία που στις περισσότερες περιοχές θα έχουμε βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, συντοπικά μπουρίνια και κεραυνοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις που ενδεχομένως να δημιουργήσουν προβλήματα στην Γεωργία. Δεν αποκλείεται μάλιστα σε κάποιες περιοχές να σημειωθούν και τοπικές πλημμύρες λόγω της ξαφνικής ραγδαιότητας της βροχής. Οι περιοχές αυτές είναι η Κεντρική Μακεδονία, κυρίως η Πιερία, η Μαθία, η Χαλκιδική και η Θεσσαλονίκη πριν το μεσημέρι αύριο μέχρι το βράδυ, η Λάρισα, η Μαγνησία, κυρίως το Πύλιο από το μεσημέρι μέχρι τη νύχτα, με εντονότερα φαινόμενα κυρίως στις παράκτιες περιοχές, γι' αυτό είπα και Πύλιο, στις Ποράδες, στην Κεντρική και Βόρειο Εύβοια και την Φθιώτιδα, την Ετωλοκαρνανία, με την Αττικοβιωτία μέχρι το βράδυ. Συμπεριλαμβανομένες βεβαίως και της Αττικής.
1: Ναι, ναι.
14: Επίσης τη Λίμνο, τη Θάσο, τη Σαμοθράκη από το βράδυ μέχρι και το Σάββατο το μεσημέρι, όπου θα αρχίσει πια η κατάσταση να εκτονώνεται. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4 μέχρι στο Ιόνιο και τα Δωδεκάνησα τοπικά τα 7 μποφόρη, θερμοκρασία σε πτώση. Στα βόρεια δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες υπηρωτικές περιοχές τους 32, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα μέχρι 33. Στην Αττική περιμένουμε αρχικά λίγες νεφώσεις που αργότερα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, τοπικά ισχυρές κυρίως από το απόγευμα μέχρι και νωρίς το βράδυ. Ασθενείς μεταβλητούς ανέμους που θα γυρίσουν αργότερα σε βοριάδες μέχρι 5, η θερμοκρασία από 20 μέχρι μόλις 30 βαθμούς Κελσίου η Αθήνα αύριο.
1: Δεν μπορώ να θυμηθώ πότε είχαμε τέλη Ιουλίου κάτω 30. Από 30 ή μέχρι 30 βαθμούς.
14: Και πού να δεις, Θεσσαλονίκη μέχρι 28, 20 με 28 στη Θεσσαλονίκη, για να μην πω οι περιοχές των Γρεβενών, της Καστοριάς, της Φλόρινας, η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 11 με 12 βαθμούς απόψε. Εστικές στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε βεβαίως βροχές και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές το μεσημέρι και το απόγευμα, ασθενείς ανέμους που αργότερα θα γυρίσουν σε βαρδάρι μέχρι 6 μποφόρη, θερμοκρασία από 20 έως 28. Τώρα, το Σάββατο περιμένουμε τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά, ηπειρωτικά και το Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι και το απόγευμα, που θα εκδηλωθούν μάλιστα και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στις Ποράδες και την Κεντρική και Βόρεια Εύβοια μέχρι το πρωί.
1: Και το καλοκαίρι επιστρέφει κάποια στιγμή
14: το
1: στο Σαββατοκύριακο.
14: Από την Κυριακή, κυρίως από το βράδυ του Σαββάτου θα έλεγα, και την Κυριακή περιμένουμε την Κυριακή γενικά έθριο ουρανό χωρίς βροχές πουθενά, λίγα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι βοριάδες όμως θα φτάσουν τα 5 στα 12, τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ θα αρχίσουν να γυρίζουν στο Ιόνιο σε νοτιάδες μέχρι 5, θερμοκρασία λογικά σε άνοδο, θα φτάσει στα βόρεια τους 30 με 31, στις υπόλοιπες περιοχές τους 31 με 34, στα νησιά τους 28 με 32. Και η εβδομάδα θα είναι καλοκαιρινή, καθώς ο υδράργυρος θα φτάσει πάλι τους 36, 35, 36 βαθμούς Κελσίου.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
15: Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο της Σαρδιτούς, της Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας και στις Πανεπιστημίου Σταδίου στην Ομόνια. Απροσπέλαστη η κάθοδος της Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου λόγω σύγκρουσης οχημάτων λίγο μετά το Ολυμπιακό Στάδιο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Γάλεο, από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο ανατμήματα από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο αλλά και στο Περιστέρι. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Γάλεο και στο ρεύμα εξόδου στο ύψος του Σκαραμαγκά.
1: Διαβάζουμε στο real.gr Πανελλαδικές 2026 η ακτινογραφία των αποτελεσμάτων 20 σχολές με τις υψηλότερες βάσεις και στο ενικός.gr Χανιά συνελήφθη ιατροδικαστής, δικηγόρος και υπάλληλοι για παραποίηση αποτελεσμάτων ιατρικών εξετάσεων. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Κώστας Αρδέλης και η Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρύθμιζαν Κατερίνα Βουτσά και Γιώργος Νταβαρίνος. Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
0: Real FM.
13: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
0: Time out για Θράκων.
16: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
17: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη μήπως.
0: TRT 95,1 FM Stereo.
18: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
19: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζει.
20: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
21: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
22: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτων. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
2: Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.gr.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
5: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα.
6: Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας διασώζουν.
7: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
8: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
7: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρίσκομαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: Το φετινό καλοκαίρι γεμίζει μουσική, τέχνη και ποίηση στον Δήμο Τεμπών. Το Σάββατο 25 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ απολαύστε τη μουσική παράσταση Συμπόσιον Ίνος και Έρωτας του συνθέτη Δημήτρη Μαραμή στην Μπάρα Σικουρίου. Από τις 27 έως τις 31 Ιουλίου, καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, το καλλιτεχνικό χωριό μεταμορφώνει το Δημοτικό Σχολείο Ραψάνης σε έναν ζωντανό χώρο δημιουργίας. Και την Τετάρτη 29 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στην πλατεία της Ραψάνης, ο διαγωνισμός ποίησης κορυφώνεται με βραβεύσεις και μια μοναδική μουσική βραδιά υπό το φως της Πανσελίνου. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε. Η δράση υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του προγράμματος Θεσσαλία 2021-2027.
1: TRT 95,1 FM Stereo.

Βγαίνει ο ήλιος στην πλατεία, κίνησε και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

τη νύχτα μες στην πόλη. Έφυγε η εβδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου.

0: 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Σώζω με αυτόν Σοφίτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
2: Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής, Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Παρασκευή 28 Αυγούστου, Λάρισα. Κυποθέατρο Αλκαζάρ.
6: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
7: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω. Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο. Προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς. Το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψει να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στον Κηφισό, από τη μεταμόρφωση έως τον Κόκκινο Μήλο και από τη Λιωσίων έως τη Νέα Φιλαδέλφια. Στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση προς Κηφισίας, στους δρόμους περιμετρικά του Συνταγματός και στην Κηφισίας, κυρίως στην άνοδο από Χαλάνδρη προς Μαρούση. Κοντά στη λήψη απόφασης για μαζική επίθεση εναντίον του Ιράν, δηλώνει ο Αμερικανός Πρόεδρος μιλώντας στον ιστότοπο Άξιος. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είναι έτοιμες για επανέναρξη μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων, ισχυρότερων από αυτές που εξαπέλυσαν στο πλαίσιο της επιχείρησης «Επική Οργή». Την ίδια ώρα το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι έσπασε η τιμή του πετρελαίου Brent. Ποινική δίωξη για δωροδοκία κατ' εξακολούθηση ασκήθηκε σε ιατροδικαστή και τοξικολόγο στα Χανιά. Και οι δύο κατηγορούνται για παραποίηση των αποτελεσμάτων εξετάσεων, ώστε κατηγορούμενοι για υποθέσεις ναρκωτικών να εμφανίζονται ως τοξικομανείς. Συνολικά έχουν συλληφθεί 5 άτομα. Αναλυτικά στο enikos.gr. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυροσβεστικής που επιχειρούν στη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην πλαγιά Αιτιολοκαρνανίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλείται οικισμός. Ένας τραυματίας σε κρίσιμη κατάσταση είναι ο απολογισμός περιστατικού ομοιρίας που βρίσκεται σε εξέλιξη σε υποκατάστημα τράπεζας στο Ρέγκενσμπουργκ της Γερμανίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση γερμανικής αστυνομίας. Για ισχυρές βροχές, καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις και μεγάλη συχνότητα κεραυνών τις επόμενες 48 ώρες σε 11 περιοχές της χώρας, προειδοποιεί έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται μεταξύ άλλων Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες και Εύβοια. Πορτοκαλί είναι η προειδοποίηση για την Αττική από αύριο το απόγευμα έως αργά το βράδυ. Συναγερμός έχει σημάνει εκ νέου στη Λαμία μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων του ΕΟΔΗ που εντόπισαν σαλμονέλα και σε άλλες παρτίδες κοτόπουλου.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management τα ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Είμαι πολύ υπερήφανος που θα αποτελώ μέλος αυτής της ομάδας την επόμενη σεζόν, δήλωσε ο Χρήστος Τζόλης, ο οποίος ανακοινώθηκε επίσημα από την Arsenal. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός που αγωνιζόταν στην Βελγική Μπριζ αποτελεί την πιο ακριβή μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
7: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι σπάνιος και σεμνός, είναι ανθρώπινος και μπεσαλής. Ο ίδιος δεν μιλάει πολύ, έως καθόλου, για τον εαυτό του. Και το πώς το καταφέραμε σήμερα εδώ είναι μια άλλη ιστορία. Μιλάνε όμως οι ομότεχνοί του. Και όταν οι ομότεχνοί του, χωρίς αντιζηλίες, λένε ότι αυτός είναι ο καλύτερος της γενιάς τους, τότε πραγματικά μιλάμε για μια ιδιαίτερη περίπτωση. Βαγγέλη Κοραγάκη, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τα καλά σου λόγια.
0: Πώς είναι τα παιδιά από την Κεσαριανή, σαν και σένα?
1: Τα παιδιά από την Κεσαριανή είναι λεβέντες. Είναι λεβέντες. Και όχι μόνο την Κεσαριανή, όλα τα παιδιά. Τα παιδιά μας. Η νέα γενιά. Η οποία μπορεί να ζει λιγάκι έτσι στο παρασκήνιο και τα καλά και τα σοβαρά πράγματα που κάνουν να μην προβάλλουν τόσο πολύ. Όμως είναι μια γενιά η οποία είναι γεμάτη υποσχέσεις για κάτι καλύτερο και δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Μόνο έτσι θα γίνει.
0: Υπάρχει ελπίδα?
1: Μόνο.
0: Το συναντάς αυτό στη δουλειά, Βαγγέλη?
1: Εγώ το συναντάω...
0: Καταρχάς εσύ έχεις μέσα στο σπίτι σου ένα τέτοιο παιδί. Μιλάω για το Βασιλάκι.
1: Ναι.
0: Που όποιος το ξέρει καταλαβαίνει ότι είναι ο γιος του πατέρα του. Ένα παιδί με καθαρά μάτια, ένας μεγάλος παίχτης στο μπουζούκι. Είναι πολλά αυτά τα παιδιά?
1: Κοίταξε, ποτέ δεν ήταν η πλειοψηφία. Πάντα μια μειοψηφία ήταν η οποία έκανε τη διαφορά. Το θέμα είναι το ότι είναι λίγοι αλλά λέοντες, θα έλεγα. Και όπως πάντα έτσι γραφόταν η ιστορία. Και έτσι συνεχίζει και έτσι θα γράφεται. Διότι, εντάξει, ήθιστε πια στην εποχή μας να μιλάμε, ας πούμε, για αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει, ας πούμε, για μια παρακμή γενικότερα. Αλλά υπάρχουν πολύ σοβαρά πράγματα τα οποία γίνονται από παιδιά τα οποία είναι εξαιρετικά. Εγώ είμαι τυχερός διότι μέσω του παιδιού μου γνωρίζω αυτή τη γενιά των παιδιών. Έρχομαι σε επαφή και όχι μόνο σαν παρέα του, αλλά πια και σαν συνεργάτες. Που πια εγώ είμαι ο μεγάλος, ας πούμε, πια της ηλικίας. Και αυτά είναι παιδιά τα οποία είναι απίστευτο να δουλεύεις με παιδιά που να είναι 27, 28 χρόνο, 25 χρόνο.
0: Μου λέγες έξω ότι αυτό που εμείς πολλές φορές θεωρητικά λέμε, το στήριγμα, την αλληλεγγύη, εσύ και μέσα από αυτά τα παιδιά και μέσα από το χώρο της μουσικής δηλαδή το βλέπεις έτσι?
1: Εγώ αυτό που βλέπω το ότι είναι μια γενιά η οποία μεταξύ τους τα παιδιά αυτά πηγαίνει το ένα παιδί στο άλλο να ηχογραφήσει, να παίξει.

0: μπορούσε ο κόσμος να ρω.
1: Θα πάμε να ακούσουμε το Λαύριο και μετά θα έρθουμε σε ένα άλλο παιδί που στα 9 του χρόνια βλέπει απέναντι ένα μπουζούκι.

0: εκεί στο Λαύριο απέναντι στα Μακρόνισσα, τι ήταν αυτά τα Μακρόνισσα?
1: Λοιπόν, άκου να σου
0: πω. Εκδρομής.
1: Εκεί ήταν μια φοβερή περίοδο της ζωής μου, όπου εκεί δούλευα σαν τοπογράφος. Εγώ στο Λαύριο δεν είχε τύχει να πάω ποτέ. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε όταν πρωτοπήγαμε το 1990 να αποτυπώσουμε σχεδόν όλο το Λαύριο, από εκεί που ξεκινάει, που μπαίνεις μέσα σου στην πόλη μέχρι που βγαίνεις έξω. Πήγαμε λοιπόν, που θυμάμαι, πρωί-πρωί για να κάνουμε τριγωνισμό. Τριγωνισμός είναι να βρεις τα τριγωνομετρικά, τέλος πάντων, για να είναι καθαρή ατμόσφαιρα κτλ. Και όταν αντίκρισα, ας πούμε, τη Μακρόνισσο, εκεί πάθα σοκ. Εκεί έζησα περίπου, ας πούμε, 6-7 μήνες δουλεύοντας. Ήμουνα κυριευμένος από ένα φοβερό αίσθημα. Από τη μια, το Λαύριο ήταν μια μικρογραφία από το Μέγα Λιβάδι, που ήταν η μητέρα μου γεννημένη, γιατί και εκεί είχε μεταλλεία. Και απ' την άλλη, η Μακρόνισσο και όλο αυτό το πράγμα ήταν κάτι το οποίο το παθιάστηκα, το αγάπησα. Και πια στο τέλος, όταν τελειώναμε τη δουλειά, είχαμε φτάσει προς το Φοινικό δάσος, εκεί πέρα που είναι του Σερπιέρι, τέλος πάντων, ένα δάσος που κάνει με φοίνικες, ας πούμε. Πήρα ένα σίδερο και έβγαλα κάτι φοινικάκια μικρά από κάτω από το χώμα για να τα πάρω, τα φυτέψω στο σπίτι μου, στην αυλή. Μήπως και φυτρώσουνε. Οπότε εκεί λύθηκε και όλο μου. Όλοι μου αυτοί που είχα μέσα, όλο αυτό το, η φόρτιση, ας πούμε, και που γι' αυτό λέω ότι φέρναμε φοίνικες από το Λαύριο για να φυτρώσω τις αυλές. Και μετά στον επόμενο

0: Στην επόμενη στροφή λέω φέραμε χρώματα από τη Μακρόνισο και κάτι σίδερα παλιά. Δηλαδή τις χειροπέδες, τα δεσμά, αλλά και την ελπίδα των ανθρώπων που παλεύαν, ας πούμε, για κάτι καλύτερο.
1: Βαγγέλη, 9 χρονών βλέπεις απέναντι από το Πατρικό τον Ξυλουργό που έφτιαχνε μουσικά όργανα, έτσι γίνεται?
0: Όχι, δεν έφτιαχνε μουσικά όργανα, ήταν μαραγκός εκεί στην γειτονιά, ένας καλός άνθρωπος, ο κύριος Στράτος, τον είχα πάει να φτιάξει ένα μπουζούκι, να πούμε. Ο οποίος, εντάξει, βέβαια ένα μπουζούκι δεν φτιάχνεται εύκολα, είναι λιγάκι δύσκολο, αλλά με τα πολλά τον έβαλα, έβαλε δύο κοντραπλακέ, μου έκανε ένα πλακέ, τέλος πάντων, έτσι, ένα αυτοσχέδιο όργανο.
1: Εσύ ως παιδί τον πιλάτευες το
0: Στράτο? Ναι, δηλαδή ήθελα να κόλλαγα του ανθρώπου να μου φτιάξει.
1: Πώς σου είχε έρθει εσένα τώρα?
0: Αυτό το πράγμα ήταν ένας έρωτας αυτό, από την πρώτη στιγμή, δηλαδή, εντάξει.
1: Υπήρχε στην οικογένεια μουσική, έτσι, αναφορά?
0: Κοίταξε, δεν θα έλεγα ακριβώς στην οικογένεια ότι ήταν κάποιος ο οποίος έπαιζε μπουζούκι. Απλά, παρόλο το ότι υπάρχουν αρκετοί συγγενείς και τα λοιπά που έχουν σχέση με μουσική, απλά ήταν κάτι το οποίο εμένα με είχε καθυλώσει από τις ταινίες του Ξανθόπουλου. Όταν πήγαινα με τη μητέρα μου σε ένα κινηματογράφο, την Ανά, συνήθως μεσημεριανές παραστάσεις, όταν πήγαινα στο σχολείο οι αδερφές μου, όταν ήταν απογευματινές, με έπαιρνε η μάνα μου και πηγαίναμε και βλέπα τον Ξανθόπουλο, ας πούμε, σε όλα τα έργα, με τον Απόστολο Καλδάρα να παίζει, ας πούμε, και τα λοιπά. Και εντάξει, συνήθως ξέρεις, όλα τα παιδάκια κάπως έτσι ξεκινάνε. Ήταν κάτι το οποίο το ερωτεύτηκα, να πούμε. Από την πρώτη στιγμή που το.
1: Και την πλήρωσε ο Κρυσταύρος.
0: Εντάξει. Μετά μου χάρισε μια κιθάρα. Αλλά εγώ γούσταρα μπουζούκι.
1: Και στα 10 πιάνεις δηλαδή στα χέρια σου το.
0: Κοίταξε να δεις κάτι. Στην ουσία, όχι στα 10. Εντάξει, ασχολήθηκα έτσι κάποια χρόνια με κάτι αυτοσχέδια, ας πούμε, έτσι, όργανα τα οποία δεν ήταν στην ουσία όργανα. Μέχρι που ξεκίνησε, ας πούμε, η τυραννία, ας πούμε, στον πατέρα μου πια. Ας πούμε, ότι ξέρεις κάτι, σε παρακαλώ, πάρε μου ένα μπουζούκι, πάρε μου ένα μπουζούκι. Και εγώ που είμαι και καλός μαθητής. Και τέλος πάντων. Τον έφαγα τον άνθρωπο, κάποια στιγμή μου πήρε ένα μπουζούκι και ξεκίνησε, ας πούμε, η πορεία μου πια με ένα όργανο που το έμαθα μόνος μου. Δεν πήγα πουθενά, από εδώ και από εκεί έτσι έβλεπα και...
1: Περίμενε τώρα, όλο αυτό λοιπόν είναι... Είσαι αυτοδίδακτος λοιπόν?
0: Θα έλεγα ναι. Δεν...
1: Και ως πιτσιρικάς, ως παιδί, 10χρονος, 15χρονος κτλ. Δουλεύεις με τα αυτή κυρίως?
0: Δούλευα με την ψυχή, ούτε με τα αυτή. Δεν υπήρξα ποτέ ένα παιδί ταλέντο. Ένα παιδί, ας πούμε, να πει κάποιος, κοίταξε ένα παιδί θαύμα, ένα που είναι μουσικός, που είναι. Η ψυχή μου ήταν κάπως. Αυτό το βλέπα λίγο περίεργα. Το βλέπα από μέσα μου με ένα δικό μου τρόπο. Αυτό το μάθαινα με... Έκλεινα τα μάτια μου και οραματιζόμουν, ας πούμε, με εικόνες, με όλο αυτό το πράγμα. Βέβαια, εντάξει, κάποιες φορές προσπάθησα να πάω σε κάποια σχολή και τα λοιπά, αλλά με πιάνε μελαγχολία από ό,τι μπαίνα σε τέτοιους χώρους μέσα. Δεν ξέρω, κάποτε κάτι πάθαινα και...
1: Ήταν πολύ οξυζενέ για σένα?
0: Όχι, δεν μπορούσα.
1: Δεν μπορούσα.
0: Το αισθανόμουν κάτι πιο ελεύθερο, το μπουζούκι. Κάτι πιο αναρχικό, ας πούμε, που το μαθαίνει κάποιος ίσως με ένα δικό του τρόπο. Κάπως έτσι μες στο μυαλό μου. Και σιγά σιγά λύθηκα, ας πούμε, και όχι μόνο αυτό με κέρδισε κάθε μέρα. Κάθε μέρα το αγαπούσα περισσότερο. Και τώρα που έφτασα να πούμε σε αυτή την ηλικία, πιο πολύ το αγαπάω. Δηλαδή, μου έχει δώσει χαρά στη ζωή μου. Ξέρεις κάτι, όταν κάτι σου δίνει, δηλαδή το αγαπάς, το ερωτεύεσαι και αυτό ανταποκρίνεται συνέχεια και σου δίνει χαρά. Τι είναι, ένα μπουζουκάκι είναι που σου δίνει τόση χαρά? Είναι δώρο Θεού, να πούμε, με κατάλαβες τι γίνεται.
1: Μπορείς να μετρήσεις πόσες χιλιάδες ώρες είσαι πάνω στο μπουζούκι από την παιδική ηλικία?
0: Κοίταξε να δεις κάτι, εμένα αυτό είναι το καφενείο μου, αυτό είναι η διασκέδασή μου. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος, λέει, και όχι μονόχνοντος, αλλά ένας άνθρωπος λίγο κλειστός ας πούμε, έτσι, σε ένα χώρο εκεί στην Κεσαριανή που έχω στο πατρικό μου σπίτι. Εκεί μέσα έχω δημιουργήσει ας πούμε και όλο μου το έργο και έχω περάσει χιλιάδες ώρες ας πούμε. Και τώρα που σου μιλάω αυτό σκέφτομαι τώρα, ότι θα φύγω από εδώ και θα πάω να πιω ένα καφεδάκι να ρίξω δύο πενιές.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές.
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home.
0: TRT 95,1 FM Stereo.

0: σπίτι σας.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Κοντά στη λήψη απόφασης για μασαϊκή επίθεση εναντίον του Ιράν, μεγαλύτερη από την αρχική επιχείρηση επικοιοργή, δήλωσε ότι βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Νεκρή με τραύματα από μαχαίρι εντοπίστηκε γυναίκα στην Άνω Σύρο. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, συνελήφθη ένα άτομο. Δίωξη για δωροδοκία κατ' εξακολούθηση ασκήθηκε σε ιατροδικαστή και τοξικολόγο στα Χανιά. Κατηγορούνται για παραποίηση αποτελεσμάτων εξετάσεων. Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα το επόμενο 48ωρο σε 11 περιοχές της χώρας με ισχυρές καταιγίδες, κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις προβλέπει η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα επηρεάσουν και την Αττική από αύριο το απόγευμα. Περισσότερα στο real.gr.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
5: Αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στο κέντρο περιμετρικά του Συντάγματος, κυρίως σε Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδίτου.

0: Τα μηνύματά σας είναι δεκάδες και θα το μοιραστώ λοιπόν μαζί του. Υπάρχουν τρεις λέξεις όλα αυτά τα δεκάδες μηνύματα που δεσπόζουν για σένα, Βαγγέλη. Αυθεντικός, γνήσιος, καθαρός. Δεν είναι άσχημη ταυτότητα αυτή.
1: Εντάξει, να είναι καλά ο κόσμος, τον ευχαριστώ πολύ, αλλά εντάξει, δεν θα μπορούσα να μαλλιώ τη ζωή μου. Δεν είναι κάτι που το κάνω που είναι επιτυδευμένο. Έτσι μου αρέσει να ζω. Και νομίζω πως και η απλότητα είναι πολύ μεγάλη υπόθεση στον άνθρωπο. Το να είναι απλός. Γιατί οι περισσότεροι πιστεύουν, ας πούμε, το ότι ο καλλιτέχνης ίσως είναι κάτι που είναι λίγο παραπάνω από τον απλό άνθρωπο. Ο καλλιτέχνης πρέπει να είναι πιο ταπεινός για τους ταπεινούς. Για μένα. Πώς ήταν ο Μάρκος. Αυτό είναι μεγάλη ιστορία. Τέλος πάντων. Πάντως στον κόσμο τον ευχαριστώ πολύ και την τιμή του τη λαμβάνω και με συγκινεί το πώς, ας πούμε, οι άνθρωποι συμπεριφέρονται απέναντί μου και νομίζω πως είναι ό,τι καλύτερο, ας πούμε, το μεγαλύτερο δώρο το οποίο έχω πάρει στη ζωή μου. Δεν είναι παραπάνω από λεφτά, παραπάνω από οτιδήποτε άλλο. Είναι να σε αγαπάει και να σε εκτιμάει ο κόσμος. Αλλά όμως το ξέρει ότι και εγώ το ανταποδίδω μέσα από την ψυχή μου αυτό το πράγμα.
0: Εσύ ως παιδί της Κεσαριανής, θα έρθουμε και στη Σέριφο βέβαια, έτσι, στη μάνα. Ως παιδί της Κεσαριανής έχεις προφανώς όλη η Ελλάδα και όλος ο κόσμος έχει τον απόϊχο του τείχου της Κεσαριανής. Έχεις και τον απόϊχο του Τσιτσάνη εκεί στο Χάραμα.
1: Να τον έχω. Πρώτα απ' όλα μιλάμε τώρα για το σκουπευτήριο. Mm-hmm. Έτσι, το σκουπευτήριο. Το σκουπευτήριο είναι ένα μέρος στο οποίο εμείς εκεί πέρα μέσα έχουμε μεγαλώσει. Ήταν το σχολείο μας, το γυμνάσιο μας, το σκουπευτήριο μέσα. Κάθε πρωί πηγαίνοντας στο σχολείο περνάγαμε πίσω από το Χάραμο που ήταν βγάζανε για τα σπασμένα πιάτα από τη νύχτα και τα λοιπά, έτσι για να τα στο σκόλασμα ξεκινούσαν οι πρόβες στο φθινόπωρο, ας πούμε, που έρχονταν και ο Τσιτσάνης καμιά φορά με μια άσπρη Μερσεντές. Ήταν μέρος της Κεσαριανής όλο αυτό το πράγμα και βέβαια μέσα στο σκοπευτήριο εκεί μέσα πηγαίναμε, καπνίζαμε, κάναμε τις κοπάνες και γενικά αυτό το μέρος, ας πούμε, το θυσιαστήριο της Ελευθεριάς, ας πούμε, που εμείς το θεωρήσαμε κάτι που ήταν πολύ δεδομένο, γιατί εκεί πέρα μέσα έτσι που εκεί πέρα μέσα ήταν πραγματικά ένας τόπος μαρτυρίου, ας πούμε, και ότι μαρτυρήσανε και σκοτωθήκανε παιδιά, να πούμε έτσι, το θυσιαστήριο της Ελευθεριάς. Αυτή είναι η Κεσαριανή. Η Κεσαριανή είναι μια πολύ περήφανη συνοικία, με πολύ μεγάλη ιστορία, με μικρασιάτες πρόσφυγες ανθρώπους. Σχεδόν ήταν έτσι μια ράτσα όλοι, ας πούμε. Ήταν και κοντοχωριανοί, ας πούμε, μπουρλιώτες, μπουτσαλίδες, από το Συμφρισάρι. Εντάξει, ήταν μετά στα χρόνια πολλοί που ήταν και άνθρωποι και εξόριστοι και που είχαν γυρίσει από εξορία μετά, να πούμε, που έτσι ήταν μεγάλοι και ταλαιπωρημένοι. Εντάξει, έχει. Με κάνει περήφανο και Σαριανή. Και ακόμα που την περπατάω, δηλαδή και με το μηχανάκι, να πούμε, την κουστάρω.
0: Μια και μιλάμε τώρα. Η Κεσαριανή είναι η συνοικία που ο Ελλάς την έχει απελευθερώσει 2 μήνες πριν φύγουν οι Γερμανοί από την Ελλάδα. Είναι μια ελεύθερη συνοικία. Δεν τολμούν οι Γερμανοί να πλησιάσουν στην Κεσαριανή. Και θυμάμαι στα δικά μου εφηβικά χρόνια αυτό το θυσιαστήριο της Λευτεριάς, όπως το λες, στο σκοπευτήριο, εκεί που έφυγαν εκατοντάδες παιδιά, να δίνει μάχη ο μεγάλος ο Παναγιώτης
1: Παναγιώτης ο Μακρής.
0: Γιατί αυτό τον τόπο που είναι η ιδιοκτησία του ελληνικού λαού και όλης της ανθρωπότητας ήθελαν, και έτσι ήταν τα πράγματα από την άποψη των κληροδοτημάτων, να ανήκει ως περιουσιακό στοιχείο σε μια σκοπευτική εταιρεία.
1: Ναι, είχε κάνει τρομερό αγώνα ο Παναγιώτης ο Μακρής, ας πούμε, για το απίστευτος αγώνες, ας πούμε, για το σκοπευτήριο.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρίπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
6: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
7: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
9: Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίου στους 103,7, το Ράδιο Σάμος στους 102 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μακάρι να μπορούσα να τα διαβάσω όλα τα μηνύματα. Αυτό όμως θα το διαβάσω. Είναι του Βασίλη. Θυμάμαι, λέει, το Βαγγέλη στο σουβλατζίδικο που είχε ο πατέρας στην Κεσεριανή. Ο πατέρας και η μάνα του και όλοι οι άλλοι τρέχανε πανικόβλητοι και ο Βαγγέλης έκλεβε στιγμές και καθόταν πάνω από το μπουζούκι. Πού να το φανταστώ, λέει. Τι θα γινόταν.
1: Τώρα αυτό είναι σκηνές, ας πούμε, από τέλη δεκαετίας 80, αρχές 90, τότε σε εκείνο το σουβλατζίδικο που υπήρχε στην οδό Νέας Εφέσου, στην Κεσαριανή κάτω από την πλατεία, όπου, εντάξει, μέσα υπήρχε ένα μικρό πορτάκι που υπήρχε ένας χώρος με τραπέζια που έπαιζα μέσα. Εντάξει, τώρα μάνα το μυαλό μου τραπούντα στα σουβλάκια, να μην και στα κοτόπουλα. Στο μπουζούκι ήταν, αλλά...
0: Τι σου λέει ο πατέρας?
1: Μου λέει και διάφορα, να πούμε. Άντε βρε, να πούμε, έλα, ξέρω εγώ, τι κάθεσαι εκεί πέρα, τι κάνεις, ας πούμε. Του λέγα, αυτά συρμαγιά, του λέω. Λέει, στη μάνα μου, τρελό είναι αυτό, δεν θα κάνω.
0: Βάλε το επόμενο, γιατί.

0: Real FM.
1: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές.
3: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
4: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
3: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
4: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
3: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
4: Καλά μας ταξίδια.
5: Χορηγός της εκπομπής είναι
6: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
0: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα ασκήθηκε στον 28χρονο Αιγύπτιο που φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου. Η Ελλάδα της στασιμότητας και των ημιτελών έργων ανήκει στο παρελθόν, δήλωσε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός κατά την τελετή παράδοση στην κυκλοφορία του τελευταίου τμήματος του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Συναγερμός έχει συμβάνει στη Σύρο μετά τον εντοπισμό σωρού γυναίκας που φέρει τραύματα από μαχαίρι. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, έχει συλληφθεί ένα άτομο και η αστυνομία διερευνά την υπόθεση. Για δωροδοκία κατ' εξακολούθηση κατηγορούνται ιατροδικαστής και τοξικολόγος στα Χανιά. Φέρονται να παραποιούσαν αποτελέσματα εξετάσεων, ώστε κατηγορούμενοι για υποθέσεις ναρκωτικών να εμφανίζονται ως τοξικομανείς. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα το επόμενο 48ωρο σε 11 περιοχές της χώρας με ισχυρές καταιγίδες, κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις προβλέπει η μετεωρολογική υπηρεσία. Θα επηρεάσουν και την Αττική από αύριο το απόγευμα έως αργά το βράδυ. Κοντά στη λήψη απόφασης για μαζική επίθεση εναντίον του Ιράν, ισχυρότερη από την επιχείρηση επική οργή, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε νέα κούρσα ανόδου βρίσκεται η τιμή του πετρελαίου Brent ξεπερνώντας τα 100 δολάρια το βαρέλι. Συναγερμό σήμανε ξανά στη Λαμία για νέα κρούσματα σαλμονέλας και σε άλλες παρτίδες κοτόπουλου. Συρροή κρούσματων εντοπίζεται και στην Καστοριά. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στη Γερμανία όταν 20χρονος εισέβαλε με μαχαίρι σε τράπεζα στη Βαυαρία και κρατούσε ομοίρους τους υπαλλήλους. Ο δράστης συνελήφθη.
11: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
13: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
14: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Είμαι πολύ περήφανος που θα αποτελώ μέλος αυτής της ομάδας την επόμενη σεζόν, δήλωσε ο Χρήστος Τζόλης, ο οποίος ανακοινώθηκε επίσημα από την Arsenal. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός που αγωνιζόταν στη Βελγική Μπρίζ αποτελεί την πιο ακριβή μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
14: Real Weather.
12: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς του Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Και θα είμαστε εδώ μαζί μέχρι τις 9, μαζί με τον Βαγγέλη Κορακάκη. Λοιπόν, σου διαβάζω το μήνυμα του Ανδρέα. Ο Ανδρέας λέει λοιπόν, ελπίζω να θυμάσαι την πρώτη σου δημόσια εμφάνιση με ένα απλό μικρόφωνο στη Γενική Συνέλευση των Μαθητικών Κοινοτήτων Λυκείου Κεσαριανής το 1977. Σε καμαρώνουμε ο πάντα κνήτης, γείτονας και φίλος σου, συμμαθητής σου Ανδρέας.
1: Ανατρίχιαζα τώρα. Την καλησπέρα μου.
0: Ανδρέας Ηλελόγλου.
1: Βέβαια.
0: Τι ήσουν ακνήτης?
1: Ήμουνα.
0: Είσαι ακόμα?
1: Δεν μπορούσα να το ξεσυνηθίσω. Κοιτάξτε, δεν ξέρω, είναι κάτι το οποίο... Ξέρεις τι γίνεται, όταν καμιά φορά έβλεπα, ας πούμε, ρε παιδί μου, κάποια παιδιά, ξέρω εγώ, ας πούμε, που ήταν το Πασόκ, ας πούμε, κάτι πράσινες σημαίες, ας πούμε, σλόγεται και τα λοιπά. Λέγα, εντάξει, τώρα είναι της κυβέρνησης, είναι, ξέρω εγώ, μπορεί και κάτι να περιμένω. Όταν βλέπα τα παιδιά εκεί με τις σημαίες, τις κόκκινες και τα λοιπά, λέω τώρα, αυτοί το μόνο που μπορούν να καταφέρουν είναι να τους πλακώσουν στο ξύλο οι αστυνομικοί ή να χάσουν και τη δουλειά τους, ας πούμε. Και αυτό, ξέρεις, με συγκίνησε, μου δίνει μια συγκίνηση αυτό το πράγμα. Εντάξει, και νομίζω πως είναι κάτι που είναι πολύ φρέσκο, που είναι κάτι που κρύβει μέσα από πολλή ελπίδα. Έτσι. Και αυτό βέβαια το αποδεικνύει και, και με τα φεστιβάλ που κάνει. Έχει γίνει πια, ας πούμε, έχει γίνει κάτι το οποίο δεν μας σέβονται μόνο, ας πούμε, αριστεροί, ας πούμε, οι κομμουνιστές.
0: Όχι, είναι ένα πολιτιστικό γεγονός.
1: Είναι ένα σπουδαίο πολιτιστικό γεγονός. Και είναι κάτι το οποίο έχει ένα άρωμα μέσα, πώς το λένε, ζωντάνιας, αλήθειας, εθελοντισμού και προοπτικής.
0: Λοιπόν, φαίνεται στα μηνύματά σας, θέλετε να τον φέρουμε και την επόμενη Παρασκευή και την μεθεπόμενη Παρασκευή, δεν μπορεί να είναι κάθε Παρασκευή ο Βαγγέλης εδώ, αλλά θα είσαι στο παλιό σου στέκι. Λέω, δεν θα σε ξανανοίγει στο μαγαζί?
1: Το μαγαζί ανοίγει. Παλιά Μαγιοπούλα, τώρα λέγεται Κρύπτη. Εκεί πέρα ξεκινάμε την Παρασκευή που μας έρχεται στις 21 του μηνός, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, εγώ με τον Βασίλη, τον ιό μου, την Ασπασία της στρατηγού, στην κιθάρα είναι ο Πετσάκος ο Σταμάτης και ο Καμπουράκης ο Αλέξανδρος στο ακορδεόν. Είναι ένα πολύ ωραίο σχήμα, πολύ έτσι φρέσκα παιδιά, νέα παιδιά. Γίνονται εκεί πέρα, έχει γίνει πια στέκη. Τι να σου πω, εκεί πέρα είναι όλοι το περίμενο.
0: Είναι ένα ιστορικό μαγαζί.
1: Ιστορικό, από τα πιο ιστορικά που υπάρχουν. Έτσι, αγώνα ζωής, να τα κρατηθεί, να υπάρχει. Είναι πια, να πούμε, μνημείο στην Κεσαριανή για όλο τον κόσμο. Τον κόσμο τον σεβόμαστε, τον εκτιμάμε και προσπαθούμε για το καλύτερο.
0: Εσύ, Βαγγέλη, κλείνεις πια εκεί σε αυτό το χώρο 40 χρόνια.
1: Και βάλε.
0: Και βάλε.
1: Ναι.
0: Δεν ξεκίνησε ως Μαγιοπούλα, τώρα Κρύπτη, ήτανε Μακάμι.
1: Αυτό όταν το πρωτοξεκίνησε το ονόμασα Μακάμι. Μετά πήρε διάφορα ονόματα, το άφησα εγώ, το πήραν διάφοροι, ας πούμε, κτλ. Αλλά από το 1996 και μετά η παρουσία μου εκεί πέρα είναι μόνιμη και εκεί πέρα μέσα έτυχε, ας πούμε, να γραφτεί το όνομά μου με αυτό το μαγαζί και η πορεία μου. Είναι κάτι το οποίο είναι το σπίτι μου, είναι η οικογένειά μου αυτό το πράγμα, με κατάλαβες τι γίνεται. Το αγαπάμε, δηλαδή, όχι μόνο εγώ, τα παιδιά μου, η γυναίκα μου. Το έχουμε στα μάτια μας. Είναι κάτι που παραμένει, ξέρεις τι, εκείνη η γωνίτσα με τις ελιές εκεί πέρα, το παλιό το σπίτι που προσπαθούμε έτσι να γουστάρουμε και πραγματικά, δηλαδή, είναι κάτι το οποίο βγαίνει, ρε παιδί μου, να πούμε. Είναι ένας από τους πιο ωραίους χώρους που υπάρχουν. Αξίζει, δηλαδή, κάθε θυσία για αυτό το χώρο.
0: Εσύ ήσουν να δεν ήσουν 20 χρονών όταν το άνοιξε?
1: Το μόλις απολύθηκα από το στρατό.
0: Ναι.
1: 20-21 χρόνο. Εκεί πέρα το πρωτάνοιξα και έτυχε η ζωή μου να συνδεθεί με αυτό το μέρος. Δηλαδή, ξέρεις, και όσες φορές έφυγα από την Κεσαριανή και πήγα αλλού, δεν ήμουνα και τόσο καλά, ας πούμε. Δηλαδή, πέρναγα απ' έξω και δάκρυζα. Αισθανόμουν προδότης. Εντάξει, έχω λιγάκι παραπάνω ευαισθησία με την Κεσαριανή, αλλά είναι ωραία συνέχεια. Πώς θα το κάνουμε?
0: Είναι ωραία συνέχεια. Είναι. Έχει άλλα αρώματα. Έχει. Και όχι μόνο από την άποψη της όσφρησης, γιατί έχει αρώματα και η ιστορία βεβαίως. Έτσι. Και ξεκινάς, είπαμε, ξεκινάτε την άλλη Παρασκευή.
1: Ναι, ναι,
0: Παρασκευή Σάββατα θα είσαι.
1: Παρασκευή Σάββατα, ναι.
0: Παρασκευή Σάββατα.
1: Ναι, ναι, είναι...
0: Κάτι στις 10 η ώρα.
1: Ξεκινάει. 10-10 και ξεκινάμε.

0: Λοιπόν, διάβασα ότι τα τραγούδια σου, καταρχάς το μουσικό ύφος είναι προφανώς αναγνωρίσιμο και οικείο, έτσι. Ακούς και καταλαβαίνεις ότι αυτός είναι Κορακάκης. Λένε αυτοί που ξέρουν ότι παραπέμπεις έναν λαϊκό ήχο παλιότερων εποχών, δεκαετίες 50, 60 κτλ. Με στοιχεία όμως σύγχρονα, με μελωδίες καλοδουλεμένες, όπως λένε αυτοί που ξέρουν. Αλλά δεν ξέρω τώρα, αυτό το προσάπτουν, εσύ θα μου πεις, ότι τα τραγούδια, ακόμα και όταν η μελωδία είναι χαρούμενη ή μοιάζει χαρούμενη, έχουν κάτι μελαγχολικό μέσα.
1: Ναι, είναι μαύρη λασκέτη. Ναι, ναι, έτσι είμαι, ναι. Πολύ μαύρος.
0: Τώρα αυτό που ακούγαμε όμως έλεγε δεν φοβόμαστε, γιατί έχουμε το μπροστά μας το
1: φως. Αυτό είναι οι Άρχοντες, αυτό είναι το πρώτο τραγούδι που εγώ γράφησα. Είναι οι Άρχοντες, δηλαδή και αν τα καλοκαίρια που δεν υπήρχε μία, ούτε για διακοπές ούτε πουθενά, ας πούμε. Κατάλαβε, μέσα στη ζέστη της Αθήνας, εγώ φαντάστηκα ότι αυτοί είναι, εμείς είμαστε οι Άρχοντες, ας πούμε. Τα μπατήρια. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι πάντα το λαϊκό τραγούδι έτσι έχει στίχο μέσα μαύρο και μελαγχολικό, και είμαστε και ένας λαός που γλεντάμε με το μαύρο, ας πούμε. Δηλαδή μας αρέσουν τα τραγούδια τα οποία είναι. Άλλωστε, κοίταξε, άμα κάνεις χαρά, δεν γράφεις τραγούδια. Καταλάβες. Αυτό είναι. Είναι αυτό.
0: Πώς το λέγε, το λέγε ο ποιητής, τώρα μου θυμίζεις, το λέγε ο ποιητής, έλεγε τι ωραία τα τραγούδια μας που τραγουδάμε, τι ωραία τα ποίηματά μας που απαγγέλουμε, τι ωραία τα μνημόσυνά μας που κλαίμε. Οι Άρχοντες, αυτή είναι η πρώτη δισκογραφική δική σου δουλειά.
1: Ακριβώς η πρώτη, 1988.
0: 1988. Έχει προϋπάρξει όμως.
1: Έχει προϋπάρξει το 1985 μια συμμετοχή μου με τρία τραγούδια σε ένα δίσκο της Λύρας με τίτλο «Σε στρατόπεδα και πλοία». Εκεί ήταν η στίχη του Τάσου του Σαμαρτζή, όπου εγώ είχα βάλει τη μουσική σε τρία τραγούδια και ένας δίσκος, τέλος πάντων, ο οποίος δεν είχε έτσι και κάποια τύχη. Και από εκεί και μετά, ας πούμε, άκουσε ο Σφακιανάκης, ο Άγγελος, αυτά τα τραγούδια μου, ας πούμε, και με πήρε τηλέφωνο και μου ζήτησε αν έχω υλικό για να κάνουμε ένα δίσκο. Δηλαδή αυτός στην ουσία ο άνθρωπος είναι ο οποίος με ψάξε, με βρήκε, και είναι και το εισιτήριό μου στη δισκογραφία, ο Άγγελος Σφακιανάκης.
0: Και μετά έρχεται το Λαύριο.
1: Το Λαύριο είναι τρίτος δίσκος. Μετά είναι οι Μπουζουξίδες με Πηξίδες, μετά είναι το Λαύριο. Μετά είναι το Πικρό Φινί με τον Ανδρεάτο. Άλλος ένας δίσκος, το Εκεί που σβήνει ο άνεμος. Μετά μια συνεργασία στη Μήνος, συμβόλαιο στη Μήνος, όπου έκανα κάποια τραγούδια στην Κατερίνα Κούκα. Και μισό δίσκο στο Δημήτρη το Μητροπάνο, ας πούμε, αυτό που μετά από τόσα χρόνια τώρα τα τραγούδια σημειώνουν τέτοια επιτυχία. Και μετά, τέλος πάντων, είναι μια διαδρομή που φτάνει μέχρι σήμερα, που φτάνει πάλι με τον Ανδρεάτο ξανακάναμε δίσκο, με τη Γιώτα Νέγκα της έκανα τον πρώτο της προσωπικό δίσκο της Γιώτας, το Βέλος, με έκανα ένα δίσκο στο Γιάννη τον Ντουνιά, έκανα ένα δίσκο στο Λάκη το Χαλκιά.
0: Ο Ντουνιάς εμφανίστηκε 15 και παραπάνω χρόνια, είχε να εμφανιστεί μέχρι να συναντηθείτε και να...
1: Ο οποίος είναι σπουδαίο παιδί, έτσι το λέω, σπουδαίο παιδί, είναι πάρα πολύ καλό παιδί και τραγουδιστής πολύ μεγάλος, ο Γιάννης ο Ντουνιάς, τον αγαπάω πάρα πολύ. Μετά έρχεται να πούμε, μετά

0: Το Χωματόδρομο πάλι σε ένα συμμετοχικό δίσκο. Μετά φτάνει πάλι μια κορυφαία στιγμή, ας πούμε, στην πορεία μου, η συνάντησή μου με τον Ταλάρα που κάνουμε τα Θαλασσινά Παλάτια. Και η τελευταία, εντάξει, δηλαδή πρέπει να έχω γύρω στις 14-15 δισκογραφικές δουλειές κάπου εκεί. Και η τελευταία δουλειά που υπάρχει είναι ένα βιβλιαράκι που λέγεται Αδολισιωμή, που υπάρχει εκεί πέρα μέσα ένα CD με 10 τραγούδια που λέω εγώ τα 8 και 2 λέει, ας πούμε, ο Βασίλης. Και αυτό το τελευταίο που έγινε.
1: Το Γκορακάκι τον έχετε ακούσει να τραγουδάει, τον έχετε δει να παίζει, δεν τον έχετε ακούσει να διαβάζει. Λοιπόν, θα το επιδιώξω αμέσως μετά το διάλειμμα που θα κάνω.

0: Real FM.
1: Τάπα, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας.
2: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε στον 28χρονο Αιγύπτιο για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου. Κατηγορείται επίσης για κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα. Απάντηση στην ερώτηση που πηγαίνουν τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την παράδοση του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα το επόμενο 48ωρο σε 11 περιοχές της χώρας με ισχυρές καταιγίδες, κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις προβλέπει η ΕΜΗ. Θα επηρεάσουν από αύριο το απόγευμα και την Αττική, περισσότερα στο real.gr. Νεκρή με τραύματα από μαχαίρι εντοπίστηκε γυναίκα στην Άνω Σύρο. Σύμφωνα με τοπικά μέσα συνελήφθη ένα άτομο.

0: Αυτή είναι νέα δουλειά του Βαγγέλη του Κουρακάκη. Τι τραγουδάρα είναι αυτή?
1: Αυτή είναι η Μιλόραβδη. Είναι ένα αγαπημένο τραγούδι το οποίο, εντάξει,
0: εδώ υπάρχουν συμβολισμοί, έτσι.
1: Μόνο συμβολισμοί, ναι. Τώρα είναι...
0: Είναι για τη μάνα αυτό?
1: Γενικότερα είναι για την ανθρώπινη δύναμη. Είναι η ανθρώπινη δύναμη. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος βρέθηκε σε βράχια, σε εξορίες, σε κακουχίες και μπόρεσε να δαμάσει τη φύση, να γίνει ένα με τη φύση. Να βρει να πάρει πέτρες, να φτιάξει ένα λουρί, να βάλει χώμα, να σπείρει, να πάρει το χειρόμυλο, να ρίξει μέσα το γέννημα, το σιτάρι, το κριθάρι, τη φάβα, να πάρει τη μιλόραβδη, το ακόντιο του Θεού που κατασπάραζε την ανθρώπινη πείνα. Αυτή είναι η μιλόραβδη. Το ξυλαράκι που βάζανε και γέρναβε, γυρίζανε το μήλο για να φάνε. Αυτό είναι δύναμη ανθρώπινη, είναι δύναμη ανεξαρτησίας και είναι κάτι το οποίο είναι μια λέξη που την έλεγε η μάνα μου που ήταν μικρούλα και αδύνατη και γύριζε το χειρόμυλο, ας πούμε. Είναι συμβολικά πράγματα τα οποία εγώ αυτά τα έζησα στη Σερίφο και είναι κάτι πολύ βαθύ για μένα. Και είναι κάποια τραγούδια τα οποία τα είπα εγώ, είναι λίγο ιδιαίτερα τραγούδια, αλλά νομίζω το ότι έχουν ενδιαφέρον.
0: Σέριφος, Μικρό Λιβάδι, Μεταλλεία, Απεργία, τι κουβαλάς από εκεί?
1: Κοίταξε, στο Μέγα Λιβάδι στη Σερίφου εκεί γεννήθηκε η μητέρα μου. Στο 1916 στην εξέγερση που έγινε ήταν 16 χρόνια, ήταν ο πατέρας της, ο παππούς μου, ο οποίος θα ήταν στα Μεταλλεία εκεί πέρα που δούλευε. Μέρος που είχε πολύ μεγάλη ακμή, είχε φούρνους, πέντε, είχε αστυνομία, είχε σχολεία, είχε πάρα πολλούς εργάτες από όλη την Ελλάδα. Από όλη την Ελλάδα, από την Μύκονο, από την Εύβοια, από την Ήπειρο, όπου δεν μπορεί να φανταστείς. Όπου όλη αυτή η ζωή που υπήρχε εκεί πέρα και με τα παιδάκια που ήταν, που βγαίνανε και παίζανε κάτω στη θάλασσα και τα λοιπά, ας πούμε, όπου ξαφνικά η παρανόηση του πολέμου και της πείνας έχει φτάσει στο σημείο να έχει αποδεκατιστεί, να πούμε, το 1 τέταρτο, ο μισός πληθυσμός. Πέθανε η μάνα της από την πείνα, πέθανε η μεγάλη της αδερφή από την πείνα. Έμεινε η μάνα μου με έναν αδερφό σκελετωμένο και μια αδερφή καθυστερημένη διανοητικά. 9 χρονών, ας πούμε, σαν που έλαβε τα ενία, δηλαδή, ας πούμε, της μάνας. Εικόνες τις οποίες μου τις έδινε και τις ρούφαγα, δηλαδή από τη στιγμή μέχρι που τη βίζαινα τη μάνα μου, μικρός, ας πούμε, έπαιρνα αυτή τη θλίψη της, την κουβάλαγα μέσα μου, ας πούμε. Ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος η μάνα μου, πολύ δυναμικός, πολύ καλός άνθρωπος και όλο αυτό το πράγμα, ξέρεις, γιατί καμιά φορά, ξέρεις, και εμείς τώρα είμαστε και η μικρή μας ηλικία σημαδεύει τη ζωή μας και γύρναγα λοιπόν και πάλι εκεί βρήκα, εκεί ξεθύμανε η ψυχή μου, δηλαδή, γιατί αυτό το βιβλίο «Η άδωλη σιωπή» που έχω βγάλει, το μισό είναι για τη Σερίφο.
0: Λοιπόν, ερχόμενος σήμερα εδώ, ο Βαγγέλης μου έφερε ένα δώρο, πραγματικό δώρο, «Άδωλη σιωπή». Πέρα από το CD, το οποίο περιέχεται μέσα σε αυτή την έκδοση, είναι η έκδοση από το Μετρονόμο. Ως γραφιά σας λέω πάνω από 30 χρόνια, εδώ περιέχονται κείμενα διαμάντια. Διαβάζω, 1991, έχω φορτώσει τη Βέσπα με δύο μπουζούκια, δύο ρεζέρβες, γιατί τα λάστιχα της έσκαγαν συχνά, ένα σακουβαγιάς με ρούχα και ξεκινάω από την Κεσαριανή με προορισμό την Πύλο για την καλοκαιρινή μουσική σεζόν. Εκεί στον Άγιο Φλόρο έχει ξεκινήσει να βρέχει, αράζω και κάποια στιγμή ανοίγω το ντουλάπι, βγάζω το μπλοκάκι και χωρίς να ξέρω τι γράφω, αρχίζω να γράφω. Θα μας το διαβάσεις?
1: Θες να διαβάσω το κείμενο που λέγεται, ναι, «Περιβαλλοντολογική διατριβή»?
0: Αυτό.
1: Να πούμε στους ακροατές ότι η Άντολη Σιωπή είναι ένα βιβλιαράκι με 35 μικρά κειμενάκια. Θα σας πω ένα μικρό κείμενο. Λέγεται «Περιβαντολογική διατριβή». Μήπως έχετε παρατηρήσει κάτι τύπους που με ύφος αυτοκράτορα και παντογνώστη έχουν άποψη για όλους και για όλα. Είναι αυτοί που στις επομίδες τους έχουν το παράσημο του θράσους. Είναι αυτοί που δεν γύρισαν να κοιτάξουν τον ταβερνιάρη που προσπαθούσε να τους εκφράσει το θαυμασμό του. Μιλάνε για τη τέχνη, για πολιτική, για το δίκαιο του ανεκπλήρωτου αγώνα, ενώ πιο πέρα περιμένει ο οδηγός τους για να τους μεταφέρει στο απομονωμένο τους εξοχικό σπίτι, προκειμένου να τελειώσουν την καινούργια τους εργασία περί κοινωνικής δικαιοσύνης και οικολογίας.
0: Άδωλη Σιωπή, Βαγγέλης Κορακάκης, εκδόσεις Μετρονόμος.

0: Real FM.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
7: Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ήταν μια πάρα πολύ σημαντική στιγμή και για μένα και για το σταθμό, η σημερινή εκπομπή. Μακάρι να είχαμε άλλες δύο ώρες και άλλες τόσες, Βαγγελή.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ήταν μεγάλη μου η χαρά. Χίλια ευχαριστώ.
0: Δεν θα χαθούμε.
1: Όχι, να μην χαθούμε.
0: Δεν θα χαθούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είσαι γερός. Λοιπόν, ο Βαγγέλης, θα τα πούμε και στην Κρύπτη.
1: Έγινε.
0: Από την άλλη εβδομάδα, κάθε Παρασκευή και Σάββατο θα είναι εκεί. Πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να πω μια κουβέντα. Σήμερα όλη η Ελλάδα είναι συγκλονισμένη. Είναι σε μια βαριά θλίψη για το χαμό του Ολυμπιονίκη, του Αλέξανδρου Νικολαίδη. Θέλω να πω όμως ότι η Ελλάδα πρέπει να είναι και περήφανη, γιατί βγάζει τέτοια παιδιά. Ο Αλέξανδρος Νικολαίδης έζησε λίγο, αλλά αυτό ήταν αρκετό για να αποδείξει ότι η αξιοπρέπεια είναι ένα μέγεθος που μπορεί να περισσεύει για τρεις ζωές. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά.

0: Real FM.
1: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
2: Πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens. Real FM. Η ώρα είναι 9. Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρώνουμε. TRT 95,1 FM Stereo.
4: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικό σύλλογο Μονίων, η προστασία των ζώων.

Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά.

μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά.